φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Η θεία παρηγοριά. Γέροντα, όταν πονώ για τους άλλους, με πιάνει άγχος και δεν μπορώ να προσευχηθώ. Το ότι έχεις άγχος είναι δείγμα ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο μέσα σου. Εγώ, όσο πιο πολύ πονώ τον κόσμο, τόσο περισσότερο προσεύχομαι και χαίρομαι πνευματικά, γιατί τα λέω όλα στο Χριστό και εκείνος τα τακτοποιεί. Και βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, ενώ το σωματικό κουράγιο ελαττώνεται, το ψυχικό αυξάνει, γιατί η αγάπη, η θυσία, ο πόνος για τον άλλον δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Και να δεις, απόψε που είχατε αγρυπνία, είχα λιγοστό κουράγιο. Όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη και ήμουν όρθιος όλη τη νύχτα μέχρι τη Θεία Λειτουργία που έβλεπα τον κόσμο. Μετά και μέσα στην εκκλησία πάλι όρθιος, αλλά δεν ένιωθα κούραση, γιατί πονούσα τον κόσμο και αυτό με δυνάμωνε. Και εσύ να προσεύχεσαι και να χαίρεσαι, γιατί ο Χριστός θα τα οικονομήσει όλα.

Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Με τον κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματα τους. Πονούσα, αναστέναζα. Αλλά σε κάθε αναστεναγμό αφήνα το θέμα στο Θεό και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλον έδινε ο Θεός παρηγοριά. Δηλαδή, με την πνευματική αντιμετώπιση ερχόταν θεία παρηγοριά, γιατί ο πόνος που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό έχει θεία παρηγοριά. Αλλιώς πώς να αντέξει κανείς? Πώς θα μπορούσα διαφορετικά να τα βγάλω πέρα με τόσα που ακούω? Πονάω, αλλά σκέφτομαι και τη θεία ανταμοιβή στους πονεμένους. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Αφού υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θεία ανταπόδοση, τίποτε δεν πάει χαμένο. Όσο βασανίζεται κανείς, άλλο τόσο θα ανταμοιφθεί. Ο Θεός, ενώ βλέπει τόσο πόνο πάνω στη γη, ακόμη και πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν τα χάνει. «Περισσότερο υποφέρεις», λέει, «περισσότερο θα σε οικονομήσω στην άλλη ζωή». Και γι' αυτό χαίρεται. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να αντέξει τόση αδικία, τόση κακία που υπάρχει? Έχει όμως υπόψη του την ανταμοιβή αυτών που υποφέρουν και μπορεί, τρόπος του λέγειν, να αντέξει αυτόν τον μεγάλο πόνο. Εμείς δεν βλέπουμε τι δόξα θα λάβει ο άλλος και πονούμε, γι' αυτό ο Θεός μας ανταμοιβεί με θεία παρηγοριά. Γέροντα, αυτή η στεναχώρια δεν καταβάλει τον άνθρωπο? Όχι. Ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα πνευματικά δεν καταβάλλεται. Στην αρχή πικραίνεται όταν ακούει ότι κάποιος υποφέρει, αλλά μετά έρχεται ως ανταμοιβή η θεία παρηγοριά και δεν καταστρέφεται ο οργανισμός του. Ενώ η πίκρα από την κοσμική στενοχώρια φέρνει γαστροραγία και άλλα. Αυτή δεν βλάπτει τον οργανισμό γιατί έχει το θείο βάλσαμο.

Γέροντα, μερικές φορές μου ζητούν λαϊκοί να προσευχηθώ για ένα πρόβλημά τους. Το κάνω, χωρίς όμως να νιώσω πόνο. Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι επικίνδυνη. Η δεύτερη έχει πνευματική αντιμετώπιση. Όταν ο μοναχός ξεχνά τους δικούς του και δεν σκέφτεται και τους άλλους, δηλαδή δεν προσεύχεται για τον κόσμο, τότε αυτό είναι πολύ κακό. Ερχόμαστε δηλαδή στο μοναστήρι, εγκαταλείπουμε τους δικούς μας και φτάνουμε να ξεχάσουμε τους δικούς μας, πόσο μάλλον τους άλλους. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πνευματικά, αλλά δεν συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων πνευματικά. Δεν προχωρούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να νιώσουμε τα προβλήματά τους και υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε μια αναισθησία. Αρχίζει σιγά σιγά μια αδιαφορία και γίνεται η καρδιά πέτρα. Στη δεύτερη περίπτωση πονά κανείς για όλο τον κόσμο, αλλά νιώθει και μια παρηγοριά γιατί σκέφτεται ότι ο άλλος που υποφέρει θα έχει μισθό από τον Θεό, θα είναι μάρτυρας. Με αυτό το λογισμό νιώθει βαθιά σιγουριά και έχει μια εσωτερική χαρά. Σε αυτήν την περίπτωση η καρδιά δεν είναι πέτρινη αλλά θεϊκή. Αν δεν προσέξουν οι καλόγεροι, μπορεί να γίνει η καρδιά τους πολύ σκληρή. Οι κοσμικοί βλέπουν ατυχήματα, τη δυστυχία των άλλων και πονούν. Εμείς δεν τη βλέπουμε και μπορεί να ζητάμε όλο για τον εαυτό μας. Αν δεν κάνουμε δηλαδή λεπτή εργασία για να νιώσουμε τη δυστυχία των άλλων και να κάνουμε για αυτούς καρδιακή προσευχή, θα γίνουμε σκληροκάρδιοι. Θα φτάσουμε σε σημείο να θέλουμε το βόλεμά μας και θα γίνει η καρδιά μας πέτρινη με την αδιαφορία, πράγμα που είναι αντιευαγγελικό. Ο μοναχός πρέπει να ενδιαφέρεται, να πονάει και να προσεύχεται γενικά για τον κόσμο. Αυτό δεν του φέρνει περισπασμό, αλλά αντιθέτως βοηθιέται και ο ίδιος με την προσευχή, βοηθάει και τους άλλους. Γέροντα, ενώ βλέπω τα χάλια μου, κάνω πιο πολύ προσευχή για τους άλλους. Μήπως είναι καλύτερα να μην προσεύχομαι για τους άλλους και να προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου? Από ταπείνωση. Αν είναι από ταπείνωση, να λες το Θεό με πολύ ταπείνωση. Θεέ μου, τέτοια που είμαι, δεν πρέπει να με ακούσεις, αλλά δεν είναι αδικία να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτίας μου. Γιατί εάν είχα πνευματική κατάσταση, παρησία, θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. Φταίω κι εγώ που άλλος υποφέρει. Τώρα όμως, τι φταίει να υποφέρει εξαιτίας μου? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Εξαρτάται δηλαδή πώς τοποθετείσαι για τους άλλους. Νιώθεις ότι δεν είσαι άξια, αλλά τυχαίνει, βλέπεις έναν πονεμένο, στεναχωριέσαι, πονάς, προσεύχεσαι. Όταν λόγω χάρη βλέπω έναν τυφλό, αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση θα μπορούσα να τον θεραπεύσω. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, να κάνουμε θαύματα, όπως έκανε και εκείνος. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ή μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητούμε τη σωματική υγεία για τον συνάνθρωπό μας ως ένοχη για την αρρώστιά του. Γιατί εάν είχαμε πνευματική υγεία θα είχε θεραπευθεί προκαιρού και δεν θα παιδευόταν. Όταν τοποθετούμαστε σωστά ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», βοηθιέται και ο κόσμος όλος. Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Φυσικά, αν φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση, τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτε. Βλέπω ότι πολλές φορές πιάνουμε στραβά το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και δήθεν από ταπείνωση δεν λέμε «ελέησον ημάς», δεν προσευχόμαστε για τους άλλους, παρά μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους μοναχούς οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνο τον εαυτό μας. Το «ελέησόν με» είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια. Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους
έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με υπερήφανο λογισμό. Όταν προσευχόμαστε με υπερηφάνεια, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.

Μην ξεχνάτε ότι περνούμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολύ προσευχή. Να θυμάστε τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και τη μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. Να εύχεστε για τη γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου. Να λυπηθεί ο Θεός τα πλάσματά του γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στη σύγχυση, στην τρέλα και στο αδιέξοδο. Μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε προσευχή για τον κόσμο που έχει τόσα προβλήματα. Οι καημένοι δεν προλαβαίνουν ένα σταυρό να κάνουν. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε προσευχή, ποιοι θα κάνουν? Ο στρατιώτης σε καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού, έτοιμος με τα παπούτσια. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να είναι και ο μοναχός. «Αχ, Μακαβαίος θα έβγαινα, στα βουνά θα έφευγα για να προσεύχομαι συνέχεια για τον κόσμο». Πρέπει να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο όλο, να μην κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Έχει αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος. Όχι ότι τον αφήνει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να παραβιάσει το αυτεξούσιο. Γι' αυτό εμείς να βοηθήσουμε με την προσευχή. Όταν πονάει κανείς για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθούνται οι άνθρωποι χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Αν προχωρήσετε με τη χάρη του Θεού ακόμη λίγο, θα αρχίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο θέμα της προσευχής να μπει μια σειρά, να γίνεται ραντάρ, γιατί και τα πράγματα ζορίζουν. Θα διοργανώσουμε ένα συνεργείο προσευχής. Να κάνετε πόλεμο με το κομποσχήνι. Με πόνο να γίνεται η προσευχή. Ξέρετε τι δύναμη έχει τότε η προσευχή. Πολύ πληγώνομαι όταν βλέπω μοναχούς να ενεργούν ανθρωπίνως και όχι με την προσευχή διαμέσου του Θεού στα δυσκολοκατόρθωτα ανθρωπίνως. Ο Θεός μπορεί όλα να τα τακτοποιήσει. Όταν κανείς κάνει σωστή πνευματική εργασία, τότε μπορεί μόνο με την προσευχή να χτίσει μοναστήρια και να τα εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα και να βοηθήσει το σύμπαν. Δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύει. Αρκεί μόνο να προσεύχεται. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθήσει να μην πονοκεφαλάει για την α ή β δυσκολία, είτε είναι ατομική, είτε ενός συνανθρώπου του, είτε αφορά στη γενική κατάσταση, αλλά να καταφεύγει στην προσευχή και να στέλνει δια του Θεού πολλές θείες δυνάμεις. Άλλωστε, και το έργο του μοναχού αυτό είναι, και αν αυτό δεν το έχει καταλάβει ο μοναχός, η ζωή του δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό να ξέρει ότι η κάθε αγωνία του που τον οθεί να αναζητά ανθρώπινες λύσεις στα διάφορα προβλήματα με ένα βασάνισμα και πονοκέφαλο είναι του πειρασμού. Όταν βλέπετε ότι σας απασχολούν πράγματα για τα οποία ανθρωπίνως δεν υπάρχει λύση και δεν τα εμπιστεύεστε στο Θεό, να ξέρετε ότι αυτό είναι τέχνασμα του πειρασμού και να αφήσετε την προσευχή με την οποία μπορεί ο Θεός να στείλει όχι απλώς θεία δύναμη, αλλά θείες δυνάμεις. Και η βοήθεια τότε δεν θα είναι απλώς θεία βοήθεια, αλλά θαύμα Θεού. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να αγωνιούμε, εμποδίζουμε το Θεό να επέμβει. Βάζουμε τη λογική μπροστά και όχι το Θεό, το θείο θέλημα, ώστε να δικαιούμαστε τη θεία βοήθεια. Ο διάβολος προσπαθεί, κλέβοντας με τέχνη την αγάπη του μοναχού, να τον κρατάει σε μια κοσμική αγάπη, σε μια κοσμική αντιμετώπιση και κοσμική προσφορά στον συνάνθρωπό του, ενώ ως μοναχός έχει τη δυνατότητα να κινείται στο δικό του χώρο, στη δική του ειδικότητα, του ασυρματιστού, γιατί αυτό είναι και το διακόνημα που του έδωσε ο Θεός. Όλα τα άλλα, όσα κάνουμε με τις ανθρώπινες προσπάθειες, είναι σε κατώτερη μοίρα. Επίσης, καλύτερα είναι ο μοναχός να βοηθάει τους άλλους με την προσευχή του παρά με τα λόγια του. Αν δεν έχει τη δύναμη να συγκρατήσει κάποιον που κάνει κακό, ας τον βοηθήσει από μακριά με την προσευχή, γιατί διαφορετικά μπορεί και να βλαφθεί. Μια ευχή καλή, καρδιακή, έχει περισσότερη δύναμη από χιλιάδες λόγια,
όταν οι άλλοι δεν παίρνουν από λόγια. Παρόλο που λένε ότι βοηθώ τον κόσμο που έρχεται και με βρίσκει, ως θετική προσφορά μου στον κόσμο, βλέπω τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι. Το άλλο το θεωρώ ψυχαγωγία. Να πούν οι καημένοι τον πόνο τους, να τους δώσω καμιά συμβουλή. Γι' αυτό τη βοήθεια δεν τη θεωρώ προσφορά δική μου. Η προσευχή είναι που βοηθάει. Αν είχα όλο το χρόνο μου για προσευχή, περισσότερο θα βοηθούσα τον κόσμο. Ας πούμε ότι θα δω την ημέρα 200 πονεμένους. Μόνο 200 πονεμένοι υπάρχουν στον κόσμο. Αν δεν δω κανέναν και προσευχηθώ για όλον τον κόσμο, τότε βλέπω όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέω στον κόσμο, εγώ θέλω να μιλώ για σας το Θεό και όχι σε εσάς για το Θεό. Αυτό είναι καλύτερο για σας, αλλά δεν με καταλαβαίνετε. Να μην παραμελούμε το θέμα της προσευχής σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Είναι επικοινωνία με το Θεό. Είδατε τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επαφή με τον Χριστό και μας ταλαιπώρησε ο διάβολος.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: Κυρίες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα στο στούντιο της 4Ε φιλοξενούμε την κυρία Πραβίτα Γεωργία. Είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας και εικονογράφος. Μαζί θα συζητήσουμε για το πένθος και την παιδική ηλικία. Ευχαριστώ καταρχάς που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα ιδιαίτερο θέμα.
0: Ιδιαίτερο θέμα, εσείς από την εμπειρία σας αρχίσατε και γράφατε ένα βιβλίο, έτσι, τον μικρό Ιγνάτη, ο τίτλος του.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το πένθος και ως εκπαιδευτικός και ως γονέας να βοηθήσετε τα παιδιά, και το δικό σας το παιδί, αλλά και γενικότερα τα παιδιά όταν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο θέμα. Δυσάρεστο λίγο το θέμα μας, όμως ναι. Είναι μέσα στη ζωή και πρέπει έτσι λίγο να βρούμε κάποιες, πώς να το πω, πατήματα, πώς μπορούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά. Να δούμε λίγο πώς αντιλαμβάνεται το παιδί, την απώλεια, το πένθος, εσείς από την εμπειρία σας.
1: Βασικά, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Καταρχάς, η συγγραφή του παραμυθιού μου με τον μικρό Ιγνάτη ξεκίνησε, όπως είπατε πολύ σωστά, από ένα προσωπικό βίωμα. Είχαμε απώλεια του παππού. Έτσι λοιπόν, ο μικρός μου γιος, ο οποίος βίωσε την απώλεια, ξεκίνησε να κάνει κάποιες ζωγραφιές, έλεγε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, έψαχνε τον παππού του, και μέσα από την απώλεια που βίωνε καθημερινά σκέφτηκε να γράψει μια ιστορία, να πει μάλλον μια ιστορία, γιατί ήταν περίπου στα νήπια, μικρός σχετικά σε ηλικία. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία εξέφραζε τη λύπη, τη θλίψη, και βίωνε γενικότερα διάφορα στάδια της απώλειας. Βασικά πήρα εγώ αυτή την ιστορία και αποφάσισα να την αποτυπώσω με ένα παραμύθι το οποίο εικονογράφησα κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι στην τάξη μέσα, και από παιδιά και από σεμινάρια που κάνετε, τι παρατηρείτε, πώς το βιώνουν το πένθος, ποια είναι έτσι τα στάδια που περνούν?
1: Υπάρχουν διάφορα στάδια του πένθους, και η άρνηση και ο θυμός και φυσικά η μη αποδοχή της απώλειας, γιατί βέβαια τα παιδιά σε προσχολική, θα έλεγα, ηλικία, σε μικρή ηλικία, δεν μπορούν ίσως να αντιληφθούν καλά το πένθος, την απώλεια. Γενικότερα θεωρώ ότι στη σχολική ηλικία, γιατί και εγώ σε δημοτικό εργάζομαι, έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά και καταλαβαίνουν την απώλεια. Και εκεί εμείς ως εκπαιδευτικοί, πάντοτε βέβαια με τη βοήθεια κάποιων ειδικών παιδοψυχολόγων είτε κλινικών ψυχολόγων, μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί σιγά σιγά να μεταβεί από τα στάδια του πένθους σε μια αποδοχή, που είναι δύσκολο βέβαια να συμβεί αυτό, αλλά έστω σε μια κατανόηση αυτής της κατάστασης.
0: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα όπως δυσκολίες στον ύπνο, στη μάθηση, ναι. Αυτά τα αντιμετωπίζετε, θα στα λένε οι γονείς κατά περιόδους?
1: Κάποιοι γονείς ενημερώνουν όταν υπάρχει απώλεια, γιατί έχει τύχει και στην τάξη μου να έχω απώλειες, δυστυχώς, γονέων, όπου το παιδί παρατηρούσα ότι κλείνεται στον εαυτό του περισσότερο, ότι δεν είναι πολύ κοινωνικό. Υπήρχε απώλεια της διάθεσης, δεν είχε πολύ διάθεση είτε να παίξει είτε να φάει. Δηλαδή αυτά είναι συμπτώματα που τα παρατηρούμε στη σχολική ηλικία, ότι τα παιδιά δεν έχουν πολύ διάθεση, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Αυτό σίγουρα σε συνεργασία πάντοτε και με τον γονέα, για το τι παρατηρεί ο ίδιος ο γονέας στο σπίτι και το πώς και το τι παρατηρούμε εμείς μες στην τάξη, να μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί. Και πάντοτε με τη συμβολή κάποιου ειδικού, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί να αισθανθεί καλύτερα. Βασικά, παράλληλα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε και κάποιες δράσεις ομαδικές μέσα στην τάξη, οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί, αλλά και την τάξη την υπόλοιπη να αντιληφθεί τι μπορεί να συμβαίνει στο συμμαθητή τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αγκαλιάζουν αλλά και συμπαραστέκονται στο συμμαθητή τους ή τη συμμαθήτριά τους, μέσα από δράσεις που αφορούν τα συναισθήματα.
0: Κύριε Πραβίτα, εσείς δηλαδή όταν διαπιστώσετε ότι αυτό το παιδί, σας το λέει ο γονέας, ότι υπάρχει αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα στο σπίτι, πώς το διαχειρίζεστε? Το αποδέχετε το παιδί, το μιλάτε, το συζητάτε μαζί και στη συνέχεια μέσα από δράσεις και δραστηριότητες προσπαθείτε να το ξεπεράσετε?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών όπου τα παιδιά δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έχω παρατηρήσει τουλάχιστον από την εμπειρία μου και τα βιώματά μου στην τάξη.
0: Μεγάλο ποσοστό παιδιών.
1: Είναι αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνετε?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί δεν θέλει να μιλήσει. Δεν μπορούμε να το πιέσουμε.
0: Είναι καλό να πάει σε κάποιον ειδικό?
1: Είναι σίγουρα καλό να το παιδί να έχει μια επικοινωνία.
0: Να μην τα μαζεύει μέσα του.
1: Ακριβώς, να μην τα μαζεύει μέσα του. Ναι. Αλλά πολλές φορές παρατηρώ ότι τα παιδιά αυτά που έχουν την απώλεια, κάποιες φορές συζητούν με συμμαθητές τους. Προτιμούν λοιπόν να το μοιράζονται με συμμαθητές τους και ίσως θέλουν περισσότερο χρόνο για να το μοιραστούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Άλλες φορές βέβαια έχω τύχει σε περιπτώσεις παιδιών όπου το ίδιο το παιδί θέλει αμέσως απευθείας να επικοινωνήσει μαζί μου και να μοιραστεί την απώλειά του. Επίσης άλλα παιδιά μοιράζονται την απώλειά τους με την τάξη.
0: Το επικοινωνούν σε όλη την τάξη?
1: Το επικοινωνούν σε όλη την τάξη και τυχαίνει μέσα από κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που τους βάζω. Έχει τύχει να δω παιδιά, για παράδειγμα, να γράφουν από μόνα τους την απώλειά τους μέσα στο γραπτό τους και μάλιστα να το παρουσιάζουν στην τάξη.
0: Σας έχουμε καλέσει και άλλη φορά εδώ στο στούντιο 4Ε. Να πούμε ότι και μας έχετε μιλήσει για τη δημιουργική γραφή, για τη λογοτεχνία, για τη ζωγραφική. Άρα αυτά τα εργαλεία βοηθάν και σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί, να προκύψει σε ένα παιδί μέσα στην οικογένεια όταν βιώνει ένα πένθος. Εσείς μέσα από αυτά βοηθάτε το παιδάκι. Τι παρατηρείτε δηλαδή στις ζωγραφιές, στα κείμενα, πώς έτσι, τι συναισθήματα βγάζουν?
1: Συνήθως τα παιδιά,
0: χαρτί.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Συνήθως τα παιδιά εκφράζονται πολύ πιο εύκολα μέσα από μία ζωγραφιά. Είναι αυθόρμητα τα παιδιά. Οπότε λοιπόν είναι πιο άνετα και εκφράζονται πιο εύκολα μέσα από μια ζωγραφιά. Αλλά παράλληλα και η δημιουργική γραφή τους βοηθάει, γιατί γράφουν ξεκάθαρα το συνέστημά τους. Οπότε ναι, ένα παραμύθι ή ένα βιβλίο, γιατί η δημιουργική γραφή πάντοτε συνοδεύεται με ένα βιβλίο ή παραμύθι για να μπορεί να συμβεί. Οπότε παρατηρώ ότι γενικότερα έχουν άποψη τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν λοιπόν κριτική σκέψη, απλά τους βοηθάει πιο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, οι εικόνες ενός παραμυθιού, και έτσι μπορούν να εκφραστούν πιο εύκολα.
0: Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια έτσι παραδείγματα, κάποιες εμπειρίες σας που σας σημάδεψαν, να πω, δεν θα τις ξεχάσετε? Μέσα από τα σεμινάρια που κάνετε, μέσα από την τάξη σας, σας καλούνε να μιλήσετε?
1: Αυτό που έχω να σας πω και θα προσπαθήσω να σας το μεταφέρω όσο πιο άμεσα μπορώ, είναι ότι στις τάξεις που έχω μπει, έχουμε διαβάσει το μικρό Ιγνάτη και έχουμε ασχοληθεί με βιβλία απώλειας. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται να παρουσιάζουν οι συγγραφείς θέματα που αφορούν την απώλεια. Και παρατηρούμε ότι τα παιδιά θέλουν να μοιραστούν αυτό που τους απασχολεί, την απώλειά τους. Θέλουν να εκτονωθούν, εκτονώνουν λοιπόν τα συναισθήματά τους. Τα μοιράζονται και παράλληλα. Έχω παρατηρήσει ότι οι υπόλοιποι συμμαθητές τους συμπαραστέκονται πάρα πολύ, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Συμπονούν τους συμμαθητές τους που έχουν απώλειες.
0: Εδώ λίγο θέλω να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ακούμε ότι υπάρχει bullying, εκφοβισμός στα σχολεία, ότι τα παιδάκια είναι σκληρά. Όταν δηλαδή ένα παιδί βιώνει ένα τόσο μεγάλο πόνο, μας λέτε τώρα ότι το αγκαλιάζουν οι συμμαθητές του. Αυτό παρατηρήσατε δηλαδή από την εμπειρία σας, έτσι?
1: Παρατήρησα αυτό μέσα από την εμπειρία μου και μέσα από πάλι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, γιατί εφόσον παρουσιάζεται ένα βιβλίο, είτε ασχολούμαστε με ένα βιβλίο που αφορά την απώλεια, γίνονται κάποιες εργασίες μετά. Ζωγραφικής.
0: Βοηθάνε άρα δηλαδή και εκπαιδευτική προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι?
1: Έτσι είναι, και είναι και πολύ καλό να βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά.
0: Να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση,
1: Ακριβώς. Mm. Αναπτύσσουν την ενσυναίσθησή τους, η συμπαράστασή τους, η αγάπη τους προς τον συμμαθητή τους. Εκεί πραγματικά όλα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα.
0: Εφόδια που θα τους ακολουθήσουν και μετέπειτα.
1: Μετέπειτα, ναι.
0: Πείτε μας κάποιες εμπειρίες, έτσι, από την προσωπική σας.
1: Οι εμπειρίες μου είναι κυρίως ότι μέσα σε κάποιες τάξεις κυριολεκτικά συγκλονίστηκα από τις απόψεις των μαθητών, γιατί οι μαθητές ήθελαν να μιλήσουν ακριβώς για την απώλειά τους. Είναι πάρα πολύ συμμετοχικοί οι μαθητές. Θέλουν να σηκωθούν, να πούν την εμπειρία τους, να τη μοιραστούν. Κάποιοι άλλοι συμμαθητές τους εκείνη την ώρα θέλουν να τους ρωτήσουν πράγματα, τι αισθάνθηκαν όταν έχασαν κάποιο δικό τους άνθρωπο, γιατί τυχαίνει κάποια παιδιά να μην έχουν απώλειες και προσπαθούν ίσως να καταλάβουν τα παιδιά που δεν έχουν απώλειες τι συμβαίνει, γιατί
0: τι βιώνει το παιδί,
1: τι βιώνουν οι συμμαθητές τους, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, αν οι γονείς τους πιθανόν τους βοηθούν. Εκεί πραγματικά μέσα σε εισαγωγικά βλέπουμε όλη αυτή την εκτόνωση των συναισθημάτων των παιδιών. Και από την άλλη οι ζωγραφιές τους είναι εννοείται πάρα πολύ εκφραστικές. Βλέπουμε συγκεκριμένα χρώματα στις ζωγραφιές, σχήματα, καταλαβαίνουμε τα παιδιά μιλούν για το πένθος. Προσπαθούμε βέβαια εμείς να οι εκπαιδευτικοί να τους δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα κάποιες ασκήσεις οι οποίες να είναι βοηθητικές. Να υπάρχει, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κουτί της απώλειας, όπου μέσα θα μπορούν να βάλουν τα παιδιά φωτογραφίες ή να ζωγραφίσουν το άτομο το οποίο έχουν χάσει, να γράψουν κάποια πράγματα, να έχουν ένα κουτί το οποίο μέσα θα είναι όλες τους οι εμπειρίες με αυτό το άτομο που έχουν χάσει. Και παράλληλα, αν θέλουν φυσικά αυτό το κουτί, να το μοιραστούν με τους συμμαθητές τους, με το δάσκαλό τους, με τους φίλους τους.
0: Με το περιβάλλον του ανθρώπου που έχουν χάσει είναι καλό να έρχονται σε επαφή?
1: Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο αυτό, να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους. Αν μπορέσει το παιδί να επικοινωνήσει άμεσα και να βγάλει τα συναισθήματά του, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Άρα δηλαδή οι εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται να μιλήσουν για αυτό το θέμα με το παιδί, αντιθέτως το δουλεύουν μέσα από τις δραστηριότητες, μέσα από την επικοινωνία με το παιδί, με τη βοήθεια και των συμμαθητών, των παιδιών, τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, για να αντιπεξέλθουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση το παιδί να ξεχαστεί, να το ξεπεράσει για ένα διάστημα και να επανέλθει αυτό το πένθος, να το ξαναθυμηθεί? Το έχετε εντοπίσει αυτό?
1: Ναι, μου έχει συμβεί βασικά να έχω κάποιο παιδάκι στην τάξη μου που είχε την απώλειά του. Στη συνέχεια δεν παρατήρησα κάτι στη συμπεριφορά του, αλλά το πρόβλημα αυτό της, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, η απώλεια επανήλθε, αυτή η κατάσταση στο μυαλό του, και αυτό μπορεί να συνέβη από κάτι που είδαμε, μια εικόνα που συζητήσαμε, και εκεί το παιδί ήθελε πάλι να μοιραστεί την απώλειά του. Παρατήρησα δηλαδή έτσι κάποια σκαμπανεβάσματα και στη συμπεριφορά του και στο πως το είχε ξεχάσει κάποια στιγμή και μετά επανήλθε στη μνήμη του.
0: Μάλιστα. Βοηθάει έτσι κάποιες γιορτούλες να οργανώνουμε? Εσείς ως εκπαιδευτικός θα συνεργάζεστε και με τους γονείς. Τι τους συμβουλεύετε? Πώς μπορούν να το διαχειριστούν στο σπίτι? Εσείς ως εκπαιδευτικός κάνετε διάφορες δραστηριότητες, Αντίστοιχα, οι γονείς, τι θα τους λέγατε, που ίσως να μην είναι έτσι ενημερωμένοι και να τους έρθει και ξαφνικά και να έχουν και οι ίδιοι να βιώνουν αυτό το πένθος και να μην μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι σημαντικό να συνεργάζεστε μαζί τους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Σίγουρα, όπως είπατε πολύ σωστά, οι γονείς και οι ίδιοι βιώνουν την απώλεια, τα στάδια, βέβαια λίγο διαφορετικά γιατί είναι ενήλικες. Παρόλα αυτά όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούν να την ξεπεράσουν εύκολα την απώλεια ή ότι όλο αυτό δεν έχει συνέπειες είτε στη συμπεριφορά τους και στην ψυχοσύνθεσή τους γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και εδώ συμβουλευόμαστε πάντα τον ειδικό, ο οποίος μπορεί να συμβουλεύσει και τον εκπαιδευτικό και τον ίδιο το γονέα. Πολύ θετικό είναι ο γονέας να ενημερώνει κάθε φορά τον δάσκαλο ή την δασκάλα για το τι παρατηρεί στη συμπεριφορά του παιδιού του, στην καθημερινότητά του, και αν παρατηρεί έτσι κάποιες υπερβολές είτε κάποια πολύ μεγάλη θλίψη του παιδιού, θα ήταν καλό να ενημερώνεται και ο εκπαιδευτικός. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να λέμε πάντοτε στα παιδιά την αλήθεια, πως έχουν τα πράγματα, παραδείγματος χάρη να λέμε τη λέξη πέθανε, να μην λέμε συνήθως τις λέξεις ότι βρίσκεται κάπου στον ουρανό. Τουλάχιστον αυτό το έχω συμβουλευτεί από ειδικό και σας το μεταφέρω. Οπότε γενικότερα είναι καλό να γνωρίζουν την αλήθεια τα παιδιά.
0: Πάντα, πάντα.
1: Ώστε να αποδεχτούν καλύτερα την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και βιώνουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το πένθος στην οικογένειά τους, πού μπορούν να απευθυνθούν, τι θα τους λέγαμε, εσείς θα μπορούσατε έτσι να τους δώσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να, πώς μπορούν να κινηθούν, κάποια τηλέφωνα, κάποιοι ειδικοί πέρα από τους ψυχολόγους?
1: Κοιτάξτε, πέρα από τους ψυχολόγους υπάρχουν σίγουρα σύμβουλοι ψυχικής υγείας που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Υπάρχουν ακόμη και αναπτυξιολόγοι στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν αν βλέπουν πολύ έτσι, διάφορες συμπεριφορές στο παιδί τους και δεν μπορούν είτε οι ίδιοι να τις δεχτούν, να τις αντιμετωπίσουν. Φυσικά υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μέσα στα σχολεία.
0: Και οι ψυχολόγοι, πολύ σημαντικό το έργο τους στην περίπτωση Ακριβώς. που δεν μπορούν μέσα από τα σεμινάρια, όπως κάνετε σεμινάρια εσείς, ναι. μέσα από το σχολείο, μέσα από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τότε θα ανατρέξουν σε ειδικούς.
1: Σε ειδικούς
0: εσάς που μπορούν να σας βρούνε, να τους έτσι ενημερώσετε?
1: Εγώ...
0: Το λέω αυτό γιατί ναι. έχετε μεγάλη εμπειρία. Ναι. Μεγάλη εμπειρία. Και πριν ξεκινήσουμε, μας λέγατε διάφορες εμπειρίες και πολύ συγκινητικές. Πολύ συγκινητικές, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θα ήθελα μέσα από τη δική σας εμπειρία να πούμε έτσι δύο πράγματα που θα μπορούσαν να βρουν λίγο παρηγοριά όσο θα μπορούσαν. Γιατί είναι ένα ναι. θέμα που δεν γιατρεύεται εύκολα, ίσως και ποτέ.
1: Είναι ιδιαίτερο το θέμα. Ναι. Σίγουρα, εγώ βέβαια κάνω και παρουσίαση εκτός του σχολείου μου και πάντοτε με τη συνεργασία κλινικού ψυχολόγου. Βρίσκομαι στο τρίτο δημοτικό Ευκαρπίας, στο οποίο είμαι μόνιμη, και περιπτώσεις που έχουν χρειαστεί κάποια βοήθεια, εννοείται πως μπορώ να λειτουργήσω συμβουλευτικά. Μπορούν δηλαδή να με βρουν στο σχολείο, στο οποίο σχολείο μας υπάρχει και κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος, με τους οποίες εννοείται πως συνεργάζομαι άμεσα σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά που βιώνουν ένα τέτοιο πένθος μέσα στην οικογένειά τους, οποιοδήποτε πένθος, και υπάρχει λύση και θέλει βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα κοντά μας, ένα ιδιαίτερο θέμα, όχι ευχάριστο, παρόλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε και έπρεπε να γίνει και αυτή η συζήτηση. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Απλώς θέλω να κλείσω και να πω ότι και εμείς οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να δουλεύουμε όλα τα θέματα και την απώλεια να τη βάλουμε στην τάξη μας, να μην φοβόμαστε. Θα δούμε πως τα παιδιά θα ανταποκριθούν αμέσως στο θέμα, να χρησιμοποιήσουμε ένα παραμύθι, μια γλυκιά τρυφερή ιστορία, μέσα από την οποία θα φαίνονται τα στάδια του παιδικού πένθους, ίσως να προτείνονται και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, και όλοι μαζί συνολικά, εκπαιδευτικοί, γονείς, ειδικοί, να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση.
0: Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, βλέπω, στις δραστηριότητες, στο παιδικό βιβλίο, να προετοιμάσετε το παιδί, είτε αν βιώσει ένα πένθος, είτε αν πρόκειται να βιώσει. Πάντα είναι η επικοινωνία μαζί του το κλειδί, και οι δραστηριότητες, όπως είπατε, τα εργαλεία που έχουμε, το διάβασμα, η λογοτεχνία μας, μέσα από ένα βιβλίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και να περάσετε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Κύριε Χριστό, με τα παιδιά στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Τοβίτ, δηλαδή ευρισκόμαστε στο τέλος. Αυτή η τόσο, θα λέγαμε, θελκτική, αλλά και οικοδομητική ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης παίρνει τέλος. Αφού έγινε η αναγνώριση, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, από τον Άγγελο Ραφαήλ και απεκαλύφθη ότι αυτός ο θαυμαστός συνοδός, ο Αζαρίας, δεν είναι το άλλος παρά αυτός ο Άγγελος Ραφαήλ, ο Τοβίτ και ο Τοβίας έμειναν κατάπληκτοι μπροστά εις αυτήν την αποκάλυψη και επιπλέον εις αυτήν την μεγάλη βοήθεια που τους έδωκε ο Θεός. Δεν ξέρω αν εμείς είμεθα σε ανάλογη κατάσταση τι θα κάνουμε. Πάντως, το γεγονός είναι ότι ο Τοβίτ εξέσπασε εις μία δοξολογία προς τον Θεό. Μία προσευχή οδή. Δηλαδή, όπως λέγει εδώ, και το Τοβίτ έγραψε προσευχήν εις αγαλίασιν. Αλλά προσευχή αγαλιάσεως δεν είναι παρά ευχαριστήριος προσευχή και ταυτόχρονα και δοξολογία. Γι' αυτό και το σημερινό μας θέμα θα μας απασχολήσει με την δοξολογική ή ευχαριστηριακή αυτήν προσευχή του Τοβίτ. Δεν είναι μία συνηθισμένη προσευχή. Θυμίζει οδή του Ιωνά. Θυμίζει οδή της Θεοτόκου. Η οδή αυτή, η προσευχή αυτή του Τοβίτ. Όπως ο Ιωνάς, όπως η Θεοτόκος, έτσι και ο Τοβίτ συνέθεσε αυτό του το άσμα παίρνοντας στοιχεία από τους ψαλμούς. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ αξιοσημείωτο άσμα, το οποίο πολύ ολίγων ομιλεί δια προσωπική υπόθεση και πολύ περισσότερων ομιλεί δε μίαν γενικότεραν υπόθεση. Συγκεκριμένα, ενώ πιάνει να ευχαριστεί στον Θεό ο Τοβίτ για ένα προσωπικό του θέμα, πολύ γρήγορα μεταπηδά εις το εθνικό θέμα, τόσο γρήγορα ώστε σχεδόν η προσωπική του υπόθεση δεν φαίνεται καθόλου μέσα στην προσευχή αυτή. Έτσι η ευχαριστία του, η οδή του είναι μια προσευχή προς τον Θεό για την υπόθεση του Ισραήλ, και κάτι πολύ σπουδαίο. Ξεπερνάει τα όρια του χρόνου, κάνει ένα πελώριο άλμα και βρίσκεται μπροστά στα χρόνια τα μεσιανικά και προφητεύει δια τον Μεσσία και δια την Εκκλησία. Και συνεπώς ο Τοβίτ παίρνει στο τέλος πια της ζωής του, ύστερα από αυτή την περιπέτεια, όχι ακριβώς τέλος, γιατί έζησε, όπως θα δούμε, μη σας εκπλήσει, άλλα περίπου 100 χρόνια. Θα το δούμε την ερχομένη φορά, πρώτα Θεός. Όχι ακριβώς 100, πιο κάτω. Πάντως πολλά χρόνια είσαι ακόμη, πάντως σαν επιστέγασμα αυτών του των περιπετειών, και που απεδείχθη ότι αισθάθηκε πιστός Ισραηλίτης, γνήσιος του Θεού, μαθητής, πιστός, οπαδός, λάτρης, επήρε και το χάρισμα της προφητείας. Και έτσι και στην προσευχή του αυτή προφητεύει, αλλά και στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο που θα αναλύσουμε πρώτον Θεό την ερχομένη φορά, βλέπουμε εκεί να προφητεύει εκείνο που επροφήτευσε ο Ιωνάς. Την οπωσδήποτε, θα σας φανεί παράξενο, καταστροφή της Νινεβή. Διότι θα ενθυμίστε ότι η Νινεβή δεν κατεστράφη όταν ο Ιωνάς εφώναζε ότι η πόλη θα καταστραφεί αν δεν μετανοήσει. Και προφανώς δεν εκατεστράφει, διότι μετανόησαν οι κάτοικοι. Ήταν όρος εξάλλου ότι αν μετανοήσουν, η πόλη δεν θα καταστραφεί. Τελικά κατεστράφει. Κατεστράφει διότι, και τα λοιπά θα τα δούμε την ερχόμενη φορά, και την καταστροφή της τώρα αυτή
την προφητεύει ο Τοβίτ και τη συμβουλεύει και συμβουλεύει, βγάζει και πρακτικά συμπεράσματα εκ της προφητείας αυτής και λέγει στον γιο του Τοβία να φύγει από την πόλη οπωσδήποτε. Συνεπώς το τελευταίο κεφάλαιο ίσως δεν έχει πια, όπως και τούτο, δεν έχει πια εκείνα τα στοιχεία που πήραμε μέχρι τώρα, τα οικογενειακά στοιχεία, τα γύρω από το γάμο, την οικογένεια κτλ. Κτλ. Έχουν ένα γενικότερο θέμα, ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά άκρο σπουδαίο και θεολογικό. Που βλέπει κανένας πώς κινούνται οι λαοί, πώς κινούνται τα έθνη και τι αποτελέσματα έχουν εκ των κινήσεών των αυτών. Δηλαδή τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Τοβίτ είναι εκτάκτως ενδιαφέροντα και θεολογικά. Αλλά ας προχωρήσουμε. Έγραψε αυτήν την προσευχή εις αγαλίαση ο Τοβίτ. Και λέγει, ευλογητός ο Θεός, ο ζών εις τους αιώνες και η βασιλεία αυτού, ότι αυτός μαστιγεί και ελεεί, κατάγει εις άδειν και ανάγει και ουκέστην ως εκφεύξετε την χείρα αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Θα πει δοξασμένος ο Θεός. Και βγαίνει πόσο εκβαθέων αλήθεια, όσο πιο μεγάλη ευεργεσία δεχόμεθα από τον Θεό, τόσο βαθυτέρα είναι και η ευχαριστία και η δοξολογία του ανθρώπου. Ναι. Ίσως τώρα εδώ απλώς αναλύουμε, αλλά εάν είμαστε, όπως σας είπα, εμείς εκείνοι οι οποίοι θα είχαμε δεχθεί αυτή την ευεργεσία, τότε η δοξολογία μας αυτή θα ήταν πραγματικά de profundis, εκβαθέων. Προσέξτε ένα σημείο το οποίο είναι μεν προσωπικό. Θα έλεγα ότι αυτό κι άλλο ένα παρακάτω είναι προσωπικά στοιχεία. Εν τούτης, παίρνοντας ένα μεγάλο

Είναι τα παιδιά του. Ποιος μαστιγώνει του γείτονα το παιδί? Πρέπει να υπονοήσετε ότι είσαστε λάθη, λέγει, δεν είσαστε παιδιά, εάν δεν δεχτείτε μαστίγωμα εκ μέρους του Θεού. Αλλά αυτή η μαστίγωση δεν είναι μαστίγωση προς καταστροφή, προς εξουθένωση. Είναι μαστίγωση προς ελεημοσύνη, προς έλεος. Ο Θεός μαστιγώνει, αλλά και μετά έρχεται να ελεήσει. Είναι ακριβώς όλα εκείνα τα παιδαγωγικά του στοιχεία για να κάνουν την ψυχή αγία. Κατάγει σάδιν και ανάγει. Σε κατεβάζει και σε ανεβάζει. Θέλεις να ανεβείς? Αν ανεβείς μόνος σου, τότε δεν θα μπορέσεις να φτάσεις ψηλά, θα γκρεμιστείς. Είναι το ανέβασμα του αιωσφόρου. Εάν όμως τότε θέλεις να ανεβείς, πρέπει να κατεβείς. Και αν έκανες επιχειρήματα να ανεβείς μόνος σου, τότε θα δεχτείς το γκρέμισμα εκ μέρους του Θεού. Θα σε κατάξει, θα σε κατεβάσει κάτω έως άδου. Και όταν εκεί ταπεινωθείς, όταν εκεί δείξεις ότι κατάλαβες ότι είχες υπερηφάνεια, τότε ο Θεός σε ανάγει, σε ανεβάζει. Είναι το ανέβασμα του Θεού που είναι και ασφαλές. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι εκείνος που μαστιγώνει και λέει, κατεβάζει και ανεβάζει. Τίποτα από το χέρι του δεν είναι ικανόν να ξεφύγει. Όλα ελέγχονται από το χέρι του. Και πολλές φορές νομίζομαι ότι ξεφεύγουν πολλά πράγματα από τον Θεό. Και λέγουμε, μα πώς αυτό και πώς εκείνο, πώς εκείνος ευτυχεί και εκείνος δυστυχεί, πώς και τα λοιπά. Και νομίζουμε ότι ο Θεός υπνώτη, ότι ο Θεός έχει διαρροές στην αντίληψή του και ούτω καθεξής. Είναι πραγματικά βλάσπιμες αντιλήψεις και σκέψεις αυτές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σας είπα όμως από το προσωπικό του θέμα, διότι ο Τοβίτη δεν υπήρξε αμαρτωλός άνθρωπος, όμως ο Θεός δια αυτής της παιδαγωγίας τον καθιστά αγιότερον. Αναφέρεται και μεταπηδά εις το εθνικό θέμα. Διότι ο Τοβίτ επιτέλους αποτελεί μία μονάδα. Η οικογένειά του αποτελεί μία μονάδα. Είναι όμως από την χωρία των εχμαλώτων του Βορείου Βασιλείου, που υπέστη φοβερή δοκιμασία με την εχμαλωσία και την μετικεσία αυτήν εις την Νινεβή. Γι' αυτό το λόγο μεταπηδά, σας είπα, στο εθνικό θέμα, στην εθνική συμφορά. Και αποτίθεται τώρα προς τους συμπατριώτες. Είναι βεβαίως δοξολογία προς τον Θεό, αλλά είναι ένας διάλογος που άλλοτε μεν στρέφεται προς τον Θεό, άλλοτε δε στρέφεται προς τους συμπατριώτες. Και συνεχίζει και λέγει, εξομολογήστε αυτό οι Ισραήλ ενώπιον των εθνών, ότι αυτός διέσπειρεν ημάς εν αυτής. Εκεί υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού, υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος, καθότι αυτός Κύριος ημών και Θεός, αυτός Πατήρ ημών εις πάντας τους αιώνας. Είναι μεγαλόπνο, είναι πραγματικά υπέροχο. Κοιτάξτε θέσεις υπέροχες. Και μην πείτε ότι δεν με αφορούν. Ποτέ ένας άνθρωπος θα ήταν πολύ ατομιστής. Δεν πρέπει να βλέπει μόνο ισότητον αφορά. Αλλά είναι τα θέματα ευρύτερα. Θα λέγατε αυτή τη στιγμή, εμένα με ενδιαφέρει να έχω ατμόσφαιρα εδώ ή στην Λάρισα ή σε αυτό το χώρο να αναπνέω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παρακάτω. Αν πέφτει μια ατομική βόμβα για δοκιμή, αυτές οι δοκιμαστικές βόμβες, την ίδια στιγμή διαγράφονται από το βιβλίο των ζώντων μερικά εκατομμύρια άνθρωποι. Διότι αυτή η ακτινοβολία θα καταστρέψει με καρκινούς και τέτοια πράγματα μερικά εκατομμύρια ανθρώπους. Μπορείτε να πείτε ότι εσείς ενδέχεται να μην είσαστε μέσα εκεί σε αυτά τα εκατομμύρια? Κι όμως αυτή η δοκιμή να έγινε στην Αμερική, να έγινε στη Ρωσία. Μπορείτε να το πείτε αυτό ότι δεν σας ενδιαφέρει. Έτσι και εδώ πέρα. Μην πείτε εμένα με ενδιαφέραν απλώς υποθέσεις σαν και αυτές που κάναμε μέχρι τώρα και τα ευρύτερα αυτά θέματα δεν με απασχολούν. Μην το πείτε ποτέ. Μην το πείτε ποτέ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ο Θεός είναι εκείνος, λέει στους Ισραηλίτες, τους συμπατριώτες.

0: πατέρα σου, ο οποίος μας διέσπειρε στα έθνη. Μας διέσπειρε, μας σκόρπισε στα έθνη. Αυτό για μας έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είμαι αμαρτωλή, επειδή το Βόρειο Βασίλειο είχε πέσει πολύ πρόημα στην υδρολατρεία. Σε λίγο, θα μας το πει πιο κάτω, προφητεύει τι θα πάθει το Νότιο Βασίλειο, του Ιούδα. Γιατί όπως θα ξέρετε, μετά από τον βασιλέα Σολομώντα, αυτό το μεγάλο κράτος του Ισραήλ εχωρίστηκε σε δύο βασίλεια. Το Βόρειο Βασίλειο με τις 10 φυλές είχε δικό του βασιλέα, και το Νότιο Βασίλειο με τις 2 φυλές, του Βενιαμίν και του Ιούδα, που με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, και απετέλεσε αυτό με δικό του βασιλιά το Νότιο Βασίλειο. Το Νότιο Βασίλειο είχε τη διαδοχή του Δαβίδ. Γι' αυτό και ο Χριστός κατά σάρκα κατάγεται από την φυλή του Ιούδα, από τον Νότιο Βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο όμως πολύ γρήγορα έπεσε στην ιδωλολατρία. Μετά δε και το Νότιο Βασίλειο, όχι όσο το Βόρειο, αλλά έκανε οπωσδήποτε πολλές πολύ μεγάλες αμαρτίες. Πάντως, κυρίως για αυτήν την αποστασία του Βορείου Βασιλείου, ο Θεός έρχεται να τιμωρήσει σκληρά και λέγει ότι ο Θεός μας εσκόρπισε εις αυτά τα έθνη. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι να τι έγινε στην Κύπρο. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά θέλω να σας διεγείρω την προσοχή ότι αυτά μας ενδιαφέρουν πολύ. Ποιος μας εγγυάται ότι αύριο δεν θα μπορούν να έλθουν εχθροί, και εσείς οι νεαρές κοπέλες να αρπαχτείτε από την αγκαλιά της μάνας σας και να οδηγηθείτε, δεν ξέρω. Ποιος μας το λέει αυτό, πέστε μου. Και τότε να ζήσετε αυτό το δράμα εδώ πέρα, το οποίο βλέπουμε στον λαό του Ισραήλ. Να το ζήσουμε το δράμα αυτό. Λοιπόν, ο Θεός όμως ξέρει να βγάζει από το πικρό γλυκί. Ο Θεός με μία του ενέργεια εξυπηρετεί πολλά σχέδια. Ο προφήτης μόνο δύναται να διακρίνει τα πολλά σχέδια του Θεού, ή μάλλον τους πολλούς σκοπούς σε ένα σχέδιο του Θεού, σε μία ενέργεια του Θεού. Και επειδή ο Τοβίτη έχει προφητικό πνεύμα, τι λέγει. Ναι μεν, ο Θεός μας διέσπειρε εις τα έθνη, αλλά αυτό δεν πρέπει να μείνει ανενέργητο εκ μέρους σας, ο Ισραηλίτε. Τι, εκεί, πού εκεί, εις τους λαούς που σκορπιστήκαμε ένεκα πολεμικών γεγονότων. Υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού. Δηλαδή, θα πει υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού. Φανερώσατε των αληθινών θεών. Κάνετε ιεραποστολή. Υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος. Μπροστά σε κάθε άνθρωπο να υψώνετε τον αληθινών θεών. Αυτό όμως είναι στην πρόνοια του Θεού. Διότι με τον τρόπον αυτόν, ξέρετε τι έγινε, τα έθνη άρχισαν να αποκτούν γνώση του αληθινού Θεού, έστω και με αυτόν τον ακροφυγή τρόπον, ώστε όταν ήλθε ο Χριστός και κατόπιν έστειλε τους Αποστόλους του εις τα πέρατα της Οικουμένης, ευρήκαν οι Απόστολοι ερίσματα διδασκαλίας του αληθινού Θεού. Θα σας πω μόνο ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα, για να δείτε πόσο ο Θεός ενεργεί αιώνες πριν εμφανιστεί. Βρισκόμεθα κάπου στον 14ο αιώνα π.Χ. όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και ετοιμάζονται να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας, οι Μωαβίτε είδαν ότι έρχεται λαός πολλής και τους έπιασε φόβος και τρόμος, τόσο διότι είδαν ότι έγιναν καταπληκτικά πράγματα προς 40 ετών εις την Ερυθρά Θάλασσα και ταλαιπωρήθηκαν εξαιτίας των Εβραίων πολλοί οι Αιγύπτιοι, όσο δε και διότι ήταν ένας πολύ μεγάλος λαός, έγιναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και αισθάνθηκαν να απειλείται η πατρώα τους γη. Και αμέσως έστειλαν αυτό που κάνουν οι γυναίκες άμα δούνε κανένα κίνδυνο, καμιά αρρώστια, κανένα συνηθέσιο να χαλάει, πάνε στις μάγισσες, πάνε στα μάγια. έστειλαν στη Μεσοποταμία και μετακάλεσαν έναν σοφό, σοφό μάχο, τον Βαλαάμ. Και όταν ήρθε ο Βαλαάμ, του είπε ο βασιλεύς των Μαύτων να καταραστεί τους Εβραίους, να πάθουν κακό. Αλλά εκεί ο Θεός εμποδίζει τον Βαλαάμ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά, είναι, θα αργήσουμε πολύ. Αντί να καταράται, ευλογεί. Αυτό έγινε τρεις φορές, αλλάζοντας τρεις διαφορετικούς τόπους και βλέποντας από το βουνό που ήσαν, ανά πάσα στιγμή τον λαό, διότι έπρεπε να βλέπουν τον λαό. Έβλεπε ο μάγος να βλέπει τον λαό και να βλαστημά, συγγνώμη, να καταράται. Δεν μπορεί όμως να καταραστεί. Ο βασιλιάς των Μαβητών αγαναχτεί και του λέει: εγώ σε κάλεσα, θα σε πληρώσω. Και εσύ μου ευλογείς εκείνους τους οποίους εγώ θέλω να καταραστείς. Και του λέγει: δεν μπορώ, εμποδίζω. Δεν σου είπα ότι θα σου πω, γιατί στον δρόμο είχε υποστεί μια περιπέτεια με το γαϊδαρό του που δεν προχωρούσε. Και άγγελος Κύριος εμπόδιζε το γαϊδούρι του να περπατήσει. Και εκεί πήρε παραγγελία από τον Θεό, ο μάγος, από τον Θεό. Και τότε του λέγει: δεν μπορώ να ενεργήσω διαφορετικά, μόνο τούτο σου λέγω. Θα ανατείλει αστέρι από τον Ιούδα. Προσέξτε. Θα ανατείλει αστέρι από τον Ιούδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί λέει μια προφητεία. Μάγος είναι. Όπως μην ξεχνάτε, κάποτε έχουμε προφητικό χάρισμα και σε κακούς ανθρώπους. Όπως έχουμε προφητικά όνειρα σε ειδωλολάτρας. Όπως είναι ο Φαραώ ή όπως είναι ο Ναβουχοδονόσορ. Άλλο τώρα ποιος θα κάνει την ερμηνεία παρακάτω. Αυτός ήταν Μεσοποταμίτης. Επήγε στην πατρίδα του πίσω. Έμεινε η παράδοση σε αυτού του αστέρος που θα ανατείλει από τη φυλή του Ιούδα. Έμεινε. Επήγανε και οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα. Ενισχύθη αυτή η παράδοση. Και τώρα τι βλέπουμε. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, να έρχονται σοφοί από εκείνη την περιοχή βάσει των όσων προφητιών είχαν παραδοθεί εις την πατρίδα τους. Και αυτό σαν αποτέλεσμα της αιχμαλωσίας των Εβραίων. Και οι μάγοι αυτοί, δεν ξέρουμε πόσοι ήσαν, δεν λέει η Αγία Γραφή πόσοι ήσαν, η παράδοση διασώζει ότι ήσαν τρεις, ας πούμε τρεις, οι μάγοι αυτοί απετέλεσαν το πρώτο κάρτι κλίσεως εις το Ευαγγέλιο εκ μέρους των εθνών. Βλέπετε πως εργάζεται ο Θεός μέσα στην ιστορία. Βλέπετε πως εργάζεται. Μόνο βεβαίως όταν έχουμε όλα τα δεδομένα δυνάμαστε να τα διακρίνουμε, όχι όμως πάλι χωρίς Πνεύμα Θεού. Όταν όμως δεν έχουμε τα δεδομένα, διότι ακόμη δεν μας εδότησαν τα δεδομένα, τότε χρειάζεται να έχουμε ακρεθνώς προφητικό χάρισμα. Και αυτό το έχει τώρα ο Τοβί, όπως και όλοι οι προφήτες. Γι' αυτό λέγει εδώ: ναι μεν δεχθήκαμε αιχμαλωσίαν, αλλά θα πρέπει όμως εν προφητικό πνεύμα, τι το λέει αυτό, θα πρέπει εδώ στη γη της αιχμαλωσίας μας να υποδείξουμε τον αληθινό Θεό, διότι πρέπει να προπαρασκευαστεί, ως να έλεγε για το Βίπ, πρέπει να προπαρασκευαστεί η γη των εθνών να δεχθεί τον Μεσσία. Τι μεγαλόπινα πράγματα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου, όπως θα δείτε και λίγο πιο κάτω, πέστε μου, βγήκε από τα θέματα του ο Τοβίτ. Βγήκε από το θέμα της τυφλώσεώς του, της ανεχείας του. Όλα βέβαια αυτά θεραπεύτηκαν. Βγήκε. Ο αληθινός πιστός ποτέ δεν μένει στα μικρά, στενόκαρδα και τετριμένα προβλήματά του. Πάντα βλέπει πιο πλατιά. Βλέπει την πόλη που κατοικεί. Βλέπει την πατρίδα που κατοικεί. Βλέπει το φλοιό της γης πάνω στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι. Όλα τα παγκόσμια γεγονότα και φαινόμενα τον απασχολούν. Όλα τα κάνει προσευχή του. Τα κάνει δέησή του. Τα κάνει ευχαριστία του. Τα κάνει δοξολογία του. Όλα αυτά. Ο μεγαλόπνος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος, να πω έτσι, ο οικουμενικός άνθρωπος. Ο οικουμενικός, όχι οικουμενιστικός, ο οικουμενικός άνθρωπος. εκείνος που κλείνει ολόκληρη την οικουμένη και ολόκληρη η οικουμένη τον πονά και τον ενδιαφέρει. Και μαστιγώσει ημάς. Μόνο ορισμένα σημεία θα παίρνω, γιατί θα θέλαμε πολλές ώρες να λύσουμε την προσευχή του. Και μαστιγώσει ημάς εν τας αδικίες ημών. Βεβαίως θα μας μαστιγώσει. Γιατί κάναμε αμαρτίες. Και πάλι νελεήσει και συνάξει ημάς εκ πάντων των εθνών, που εάν σκορπιστείτε εν αυτής. Πάλι θα μας συνάξει. Μας σκόρπισε και θα μας συνάξει. Εδώ πέρα έχουμε ένα ιστορικό πλαίσιο, το οποίο στέκεται ιστορικός τύπος μιας άλλης ιστορικής πραγματικότητας. Σας μπέρδεψα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Ότι εδώ προφητεύει ότι η αιχμαλωσία αυτή δεν θα είναι παντοτινή, κάποτε θα λήξει. Θα ιδίωτο να μην λήξει. Πόσοι λαοί χάθηκαν μέσα στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή ούτε Βαβυλώνιοι υπάρχουν, ούτε Νινεβίτε υπάρχουν, Ασσύριοι. Μάλιστα την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, θα σας δείξω γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Ασσύριοι και γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Βαβυλώνιοι. Όπως αύριο μπορεί να μην υπάρχουν Έλληνες. Φρικτών φοβερών, ναι, αύριο μπορεί να μην υπάρχει Ελλάς και Έλληνες. Ναι, πόσοι λαοί μέσα στην ιστορία άφησαν μόνο το όνομά τους. Μόνο το όνομά τους, τίποτε άλλο. Κανένα άλλο ίχνος, τίποτε άλλο. Σήμερα δεν σώζεται από αυτούς τίποτε. Μόνο τα τότε θνάρια τους. Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε πάντα μας ενδιαφέρει σαν σύνολο, σαν ομάδα ανθρώπων. Λοιπόν, προφητεύει την επαναφορά των Εβραίων από την Νινεβή και την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ως τύπος ιστορικός. Ποια είναι όμως η ιστορική πραγματικότητα η οποία προτυπούνται από αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Είναι η Εκκλησία. Διαβάζουμε μία ωραιοτάτη ευχή σε ένα βιβλίο πολύ παλιό που λέγεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Αποτελείται από 3-4 σελίδες. 2-3 φύλλα είναι. 2-3 φύλλα είναι όλο το βιβλίο. Βρέθηκε τον περασμένο αιώνα αυτό. Πανάρχιο βιβλίο. Λέει εκεί το εξής θαυμάσιο. Είναι μία ευχή της Θείας Ευχαριστίας κατά τη Θεία Λειτουργία. Λέει: «Κύριε, συγκέντρωσε τα σκορπισμένα σου παιδιά εκ των τεράτων της γης. Όπως ο άρτος αυτός ήτανε σιτάρι σκορπισμένο στις πλαγιές των βουνών, μαζεύτηκε, αλέστηκε και απετέλεσε αυτό το ένα ψωμί, τον έναν άρτον. Έτσι θα μαζέψεις και τα παιδιά σου από τα πέρατα της οικουμένης». Ποια παιδιά σου? Συγγνώμη. Έτσι να συγκεντρώσεις την εκκλησία σου από τον περάτων της γης. Δηλαδή, είναι ο ευαγγελισμός των ανθρώπων στα πέρατα της γης και η σύλλαξη των μελώντων να πιστέψουν εις ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, στην εκκλησία. Ώστε βλέπουμε μέσα εις αυτό το ιστορικό πλαίσιο της επαναφοράς των Εβραίων εις την γη Ισραήλ να είναι ο ιστορικός τύπος της ιδρύσεως της Εκκλησίας επάνω στη γη και της συγκεντρώσεως των παιδιών του Θεού, που είναι τα μέλη της Εκκλησίας, οι πιστοί. Εάν επιστρέψετε προς Αυτόν εν όλη καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ποιήσε ενώπιον αυτού αλήθειαν, τότε επιστρέψει προς εμάς και ου μη κρύψει το πρόσωπο αυτού αθυμών. Και θεάσαστε απειήσει με θυμών και εξομολογήσαστε αυτό εν όλο το στόμα τι ημών. και ευλογήσατε τον Κύριον της δικαιοσύνης και υψώσατε τον Βασιλέα των αιώνων. Εάν γυρίστε από την αποστασία σας, εάν μόλις την καρδιά σας εφαρμόσετε εκείνο που σας έχει παραγγείλει τον νόμο του και με ολόκληρο το στόμα σας τον ευλογήσετε, εν όλο το στόμα του, με όλο το στόμα σας, θα λέγαμε σήμερα στρογγύλο στόμα του, με όλο το στόμα σας τον δοξολογήσετε, που σημαίνει με όλη την καρδιά σας, τότε θα είναι εκείνος ο οποίος ου μη κρύψει το πρόσωπον αυτού αθυμών και θεάσαστε απειήσει με θυμών. Δεν θα κρύψει το πρόσωπό του, είναι η ευχή. Κύριε, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου αθυμών, μη γυρίσεις το πρόσωπό σου, διότι όταν ο Θεός τρέχει το πρόσωπό του αλλού και δεν μας βλέπει, σημαίνει έκφρασης, σημαίνει άρσης της ευνοίας του Θεού. Δεν έχει πλέον εύνοια ο Θεός, δεν δίνει την ευλογία του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, παρακτήσονται, όπως λέει ο προημιακός ψαλμός. Όταν αποστρέψεις το πρόσωπό σου, τα πάντα ταραχτούν, τα πάντα ταράσσονται, θα ταραχτούν. Έτσι, όχι μόνο θα δείτε πρόσωπο Θεού, το λέμε και στη γλώσσα μας, αλλά και θα δείτε όλα τα θαυμάσια που θα κάνει σε εσάς. Ότι θεάσαστε απειήσει με θυμών. Θα βλέπετε να σας κηρύσουν πόλεμο οι εχθροί σας και να νικώνται αυτοί. Θα βλέπετε οι πάντες να σας επιβουλεύονται και οι πάντες να νικώνται. Εγώ με ένα προσωπικό στοιχείο. Εν τη γη της αιχμαλωσίας μου εξομολογούμε αυτό και δεικνύω την ισχύ και την μεγαλοσύνη αυτού έθνη αμαρτωλών. Επιστρέψατε αμαρτωλοί και ποιήσατε δικαιοσύνη ενώπιον αυτού. Εγώ λέει δεν έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό το πράγμα. Ποιος γινώσκει η θελήση μας και ποιήσει η ελεημοσύνη ημίν, ποιος ξέρει. Εάν φτάσουμε σε εκείνο το επιθυμητό επίπεδο επιστροφής και μετανοίας, ώστε τελικά ο Θεός να μας ελεήσει. Ίσως θα πει κάποιος, κάποιοι από εσάς, ότι κατά έναν εγωιστικό τρόπο να ομιλεί εδώ το δίκτυο. Παιδιά, είναι μερικά πράγματα τα οποία μοιάζουν ότι είναι εγωιστικά, αλλά δεν είναι εγωιστικά. Πολλάκι έχουν αυτό το περίβλημα το προφητικό και δεν δίνεται αλλιώτικα να γίνει παρά όπως εκφέρεται. Θα σας πω και ένα παρεμφερές εις την οδή της Θεοτόκου, η οποία το οποίο στοιχείο δίνεται να παρεξηγηθεί ως εγωιστικό στοιχείο, αλλά πρόκειται περί λεκτικού θέματος, περί φιλολογικού θέματος. Η Παναγία λέει εκεί στην οδή της ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωσή μου και συνεπώς μου έδωσε μεγαλεία ο δυνατός. Έτσι, αυτό προσέξατε το. Αν εσήμενε ταπείνωση την αρετή της ταπεινώσεως, είναι ως να έλεγε κανείς ήμουνα τόσο ταπεινός άνθρωπος, είχα τόση αρετή, ώστε ο Θεός ήρθε και μου αντάμιψε αυτή μου την αρετή. Άπαγε τέτοιο πράγμα. Ταπείνωση δεν θα πει, δεν είναι η αρετή της ταπεινώσεως, αλλά είναι το ξεφτέλισμα. Είδε το ξεφτέλισμά μου, καλύτερα, είδε την ασημότητά μου και έκανε το θαύμα αυτό να με ανορθώσει και να με σηκώσει ψηλά. Είδατε, είδε την ασημότητά μου. Αυτό θα πει επέβλεψε επί την ταπείνωσή μου. Είναι ένα συνεπώς φιλολογικό θέμα αυτό. Ένα άλλο. Λέει η Παναγία, από του νυν μακαριούσι με πάσε έγενε. Από εδώ και μπρος θα με ευτυχίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Θα λέγατε αμέσως, πω υπερηφάνεια. Αν αγαπητοί μου, εγώ σας έλεγα τώρα πως με βλέπετε. Με βλέπετε εμένα, α, για μένα θα γράψει ιστορία. Με βλέπετε εμένα, θα μιλούν όλοι οι άνθρωποι για μένα. Τι θα λέγατε, ό τον φτωχό αλαζόνα, ό τον ταλέπορο άνθρωπο. Αυτό θα λέγατε. Και πολύ δικαιολογημένα.
1: Προσέξτε λοιπόν, τι λέει η Παναγία. Θα με μακαρίζουν από εδώ και μπρος όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Και ποια είναι η θεότητα. Μια φτωχή κοπέλα του πιο άσημου χωριού του Βορείου Βασιλείου, της Ναζαρέτ. Γιατί το λέει όμως αυτό. Δεν είναι παρακαλώ τι άλλο παρά προφητικός λόγος. Είναι προφητεία και δεν είναι κομπασμός. Έτσι και εδώ, ο Τοβίτ δεν κομπάζει. Δηλαδή, ακούστε, εγώ ξέρετε, εγώ είμαι εγώ. Όχι. Αυτό το εγώ εν τη γη της αιχμαλωσίας με εξομολογούμε έχει προφητικό περίβλημα. Πιστεύω, θα το αντιληφθήκαμε. Τον Θεόν μου υψώ και η ψυχή μου τον βασιλέα του ουρανού και αγαλιάσετε την μεγαλοσύνη αυτού. Ομιλεί ο Τοβίτ, αλλά ομιλεί σαν μία ψυχή και ο Ισραήλ. Υπάτο Ισραήλ, λέει ένας ψαλμός. Πόσες φορές σου χτύπησαν την πλάτη και πόσες φορές επιχείρησαν να σε νικήσουν, λέει ένας ψαλμός από τους αναβαθμούς. Είδατε, υπάτο Ισραήλ. Διότι πολλές φορές χρησιμοποιείται ο Ισραήλ σαν ένα πρόσωπο. Ή ένα πρόσωπο δίνεται να εκφέρεται ως ένας λαός. Έτσι, εξυπηρετούνται εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, η προσωπική υπόθεση του Τοβίτ και δεύτερον, η εθνική υπόθεση. Ομιλεί σαν Τοβίτ, ομιλεί σαν Ισραήλ, σαν λαός. Αυτά βέβαια θα τα καταλάβετε αν πολύ καθίστε να μελετάτε σπίτι, Αγία Γραφή. Με την ευκαιρία σας λέγω το εξής. Στο τραπέζι σας επάνω, που είναι τα βιβλία σας, όχι στη βιβλιοθήκη σας, στο τραπέζι σας επάνω, να είναι η Αγία Γραφή. Και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Δίπλα να είναι και η μετάφραση, η αυτή η ερμηνεία. Και μάλιστα εν καιρό να πάρετε ίσως και σχόλια να έχει από κάτω. Και να αρχίσετε να μελετάτε, παιδιά. Σιγά σιγά θα φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο να αισθάνεστε αληθινή απόλαυση από την Αγία Γραφή. Αληθινή τρυφή. Σας το συνιστώ να το κάνετε. Πριν διαβάσετε τα μαθήματά σας, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, όσο καιρό έχετε, διαβάστε η Γραφή και μετά πιάστε τα μαθήματά σας. Θα το δείτε πόσο αυτό θα σας βοηθήσει και στα μαθήματά σας. Λεγέτωσαν πάντες και εξομολογήστωσαν αυτό εν Ιερουσαλήμης. Μπα, περίεργο. Κάνει ένα πείδημα τώρα και ομιλεί δια των νότιων βασίλειων. Ναι, αμέσως θα γίνει σαφής. Ιεροσόλυμα, πόλης Αγία, μαστιγώσει επί τα έργα των ιών σου. Ποιος, ο Θεός. Μαστιγώσει επί τα έργα των ιών σου. Εδώ προσωποποιείται η πόλη, είναι θυγάτη, πολύ συχνά αυτό στην εβραϊκή φιλολογία. Συνεπώς, τα παιδιά της πόλεως, αυτής της θυγατρός, είναι οι κάτοικοι της πόλεως. Θα μαστιγώσει, λέγει, για τα έργα, τις πράξεις των κατοίκων σου. Και πάλι δελεήσει τους ιούς των δικαίων. Προφητεία. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό που βρήκε το Βόρειον Βασίλειον, και που είναι βεβαίως τελεσμένο γεγονός δια τον Τοβί, θα πραγματοποιηθεί και δια τον Νότιο Βασίλειον, το οποίο ακόμη δεν έχει έλθει και συνεπώς είναι προφητεία. Και πράγματι, το 586 υπεδουλώθη των Νότιων Βασίλειων, όχι πλέον από τους Ασσυρίους, αλλά από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι Βαβυλώνιοι εντωμεταξύ κατέστρεψαν την Ιδεβή, όπως θα δούμε πρώτα Θεός την ερχομένη φορά. Αλλά μετά όμως λέγει από την εχμαλωσία να φτύνει και την καταστροφή, μετά πάλι θα επανέλθουν. Και αυτό το προφητεύει. Και πάλι ελεήσει τους ιούς των δικαίων. Εδώ αφήνει να φανεί το εξής, ότι οι ασεβείς απολούνται, οι δίκαιοι μένουν, τυχαίνουν προστασία, διότι ο ίδιος, ενώ είναι εχμάλωτος, ενώ υφίσταται από κοινού την εθνική συμφορά, δεν εξαιρείται, υφίσταται και ο Τοβίτ την εθνική συμφορά, όμως παρά τάθα, στην γη της εξορίας, στην γη της εχμαλωσίας, απολαμβάνει στην πρόνοια του Θεού. Πράγμα το οποίο άφησε να φανεί πολύ σαφώς σε ολόκληρο το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος, πως ο Θεός τον είχε προστατεύσει. Εξομολογού το Κυρίο αγαθός, σύ ο Ισραήλ, ο λαός, και ευλόγη τον βασιλέα των αιώνων, είναι απάλληνη σκηνή αυτού οικοδομηθεί εν σύ μετά χαράς. Πω, είναι απάλληνη η σκηνή αυτού οικοδομηθεί μετά χαράς. Ποια είναι η σκηνή του Θεού? Είναι ο ναός. Αλλά όταν λέγει να οικοδομηθεί πάλι, τι προϋποθέτει? Γκρέμισμα. Άλλο σημείο προφητείας. Ότι ο ναός του Θεού, ο ναός του Σολομώντος, θα καταστραφεί. Όπως θα καταστράφει. Διότι άρπαξε όλα του τα ιερά σκεύη ο Ναβουκοδονόσορ, δια το οποίο τιμωρήθηκε ένας απογονός του, ο Βαλτάσαρ, τιμωρήθηκε φοβερά. Φοβερά τιμωρήθηκε από τους Μηδοπέρσας. Όταν μπήκαν και τον έσφαξαν και αυτόν και τα λοιπά, γιατί χρησιμοποιούσε τα ιερά σκεύη του ναού. Είναι μια πλοκή μέσα στην ιστορία καταπληκτική. Οι Ασσύριοι βρίσκουν τον δάσκαλό τους από τους Βαβυλωνίους και οι Βαβυλώνοι από τους Μηδοπέρσας. Και οι Μηδοπέρσαι από τους Έλληνες και οι Έλληνες από τους Ρωμαίους. Πάει μια λυσίδα. Αυτό τα βλέπετε μέσα στις προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Η μελέτη αυτής της ιστορίας από κοσμικής πλευράς λέγεται φιλοσοφία της ιστορίας. Από θρησκευτικής πλευράς λέγεται θεολογία της ιστορίας. Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από την θεολογία της ιστορίας. Πιο διδακτικό πράγμα, πιο πλούσιο, πιο σπουδαίο από τη θεολογία της ιστορίας είναι ένας χώρος, μια περιοχή. Εγώ μάλιστα θα έλεγα, αν θα γίνετε θεολόγοι ή έστω έτσι όπως είναι, δεν έχει σημασία, αυτά τα γράμματα που μαθαίνετε, αυτών των χώρων του να θεολογείτε στην ιστορία και που είναι ανεκμετάλλευτος χώρος, μπείτε μέσα και οργώσετε. Είναι ένας χώρος, μια περιοχή θαυμασία. Θεολογείτε επί της ιστορίας. Όπως τα έλεγαν οι κοσμικοί άνθρωποι, φιλοσοφείτε επί της ιστορίας. Όταν επί παραδείγματι ο καθηγητής, ο φιλόλογος στο σχολείο σας λέγει τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η μάχη του Μαραθώνος εάν τελικά οι Έλληνες ενικόντου από τους Πέρσες και η Ελλάδα υπέκυπτε στον ζυγόν της Περσίας, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η έρευνα, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει. Αυτό λέγεται φιλοσοφία της ιστορίας ή κάτι το οποίο δεν έχει έλθει, με προβλέψεις, με δεδομένα, με προηγούμενα. Ποιο το μέλλον της Ευρώπης? Προσέξτε, ποιο το μέλλον της Ευρώπης? Ένας παρατηρητής με βάση τα δεδομένα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, βγάζει συμπεράσματα. Φιλοσοφεί επί της ιστορίας. Αλλά πέραν από τη φιλοσοφία της ιστορίας είναι η θεολογία της ιστορίας. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη από μια άποψη είναι ένα εγχειρίδιον θεολογίας της ιστορίας. Όταν ο Εβραίος λέγει ο Θεός μας τιμωρεί διότι παραβήκαμε εκείνη την εντολή του και υφιστάμεθα αυτήν την α ή β ταλαιπωρία, ο Εβραίος, ο Ισραηλίτης θεολογεί επί της ιστορίας. Έτσι εδώ ομιλεί δια την καταστροφή του ναού, διότι λέγει ότι θα οικοδομηθεί πάλι ο ναός, άρα θα γκρεμίσει ο ναός. Και εφράνε εν σύ τους εχμαλώτους και αγαπήσε εν σύ τους ταλαιπώρους εις πάσας τας γενεάς του αιώνας. Ώστε, τι θα γίνει τώρα, αφού θα ξανακτιστεί ο ναός, οι εχμάλωτοι θα επιστρέψουν και θα χαρούν. Που σημαίνει επιστροφή. Και πράγματι, ο Ιερεμίας προφητεύει 70 χρόνια ότι θα είναι αυτή η εχμαλωσία. Είδατε, σαφής αριθμός, όχι 69, όχι 71, 70 χρόνια. Στη συνέχεια, ο Δανιήλ παρακαλεί να του αποκαλύψει ο Θεός τι είναι αυτά τα 70 χρόνια, εικονικά ή πραγματικά. Και ο Θεός, ο Δανιήλ είναι ένας από τους εχμαλώτους του Νοτίου Βασιλείου. Πω, Θεέ μου, αυτή η πλοκή της ιστορίας. Και ο Δανιήλ παρακαλεί τον Θεό: Κύριε μου, με δάκρυα, με προσευχή και νηστεία, αποκάλυψέ μου, τι είδα αυτά τα 70 χρόνια του Ιερεμίου. Και ο Δανιήλ και ο Θεός του αποκαλύπτει και του λέγει: Δεν είναι εικονικά τα χρόνια αυτά, είναι πραγματικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, 70 χρόνια. Αλλά η σαμιδή αυτής του της πύρινης και ωραίας καρδιάς, αυτός που ανήρε επιθυμιών, όπως λέγεται ο Δανιήλ, ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι άλλο. Του λέγει: η αιχμαλωσία θα είναι 70 χρόνια. Αλλά ύστερα από 70 εβδομάδες, 70 χρόνια, σαν ένα λογοπαίγνιο, αλλά είναι ιστορικό και πραγματικό. 70 εβδομάδες. Η εβδομάς είναι 7 χρόνια. Οι 70 εβδομάδες, 490 χρόνια. Από τον καιρό που θα αρχίσει να οικοδομείται ο ναός, βαβέ, θα έλθει ο Μεσσίας. Και είναι ο μόνος προφήτης που μας λέγει ακριβώς πότε θα έλθει ο Μεσσίας. Και ο Δανιήλ δεν ζήτησε παρά μόνον τούτο. Εάν τα 70 χρόνια του Ιερεμίου του προφήτου είναι πραγματικά ή εικονικά, δηλαδή αλληγορικά, είναι, μήπως είναι 700 χρόνια. Μήπως είναι 700 χρόνια. Και ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι πολύ περισσότερο από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Η οποία βαβυλωνιακή εχμαλωσία που κράτησε 70 χρόνια ήταν απελευθέρωση. Και τώρα ο Θεός του αποκαλύπτει την μεγάλη απελευθέρωση. Το μεγάλο Ιουβιλέον. Ήον. Τη λύτρωση που θα δώσει ο Μεσσίας από τα δεσμά της δουλείας της αμαρτίας. Να γιατί αυτά είναι πάρα πολύ μεγαλόφωνα πράγματα. Μεγαλόφωνα πράγματα. Είδε πως βγαίνει ο Τοβίδα από την προσευχή του. Βγαίνει από τα ατομικά του θέματα. Πάει στα ευρύτερα αυτά θέματα. Και θα δείτε λίγο παρακάτω. Αμέσως θα πει: έθνην πολλά μακρόν θενήξει προς το όνομα Κυρίου του Θεού δώρα. Όνομα Κυρίου του Θεού είναι αυτός ο Θεός. Έθνη πολλά μακρόθεν. Πολλά έθνη. Το πολλά στην Αγία Γραφή σημαίνει όλα. Σημαίνει όλα. Μακρόθεν, από πολύ μακριά, από τα πέρατα της οικουμένης. Ήξη, θα έλθει. Και θα προσφέρουν δώρα εις τον Θεόν. Εν χερσί έχοντες και δώρα το βασιλεί του ουρανού. Γενναιέ γενναιών δώσουν σύνθια γαλίαμα. Μεσσιανικός παρακαλώ στίχος. Είναι τα έθνη που θα προσκυνήσουν τον Μεσσία, που θα ακούσει το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Και τότε οι λαοί θα προσφέρουν την λατρευτική τους προσκύνηση. Επικατάρατοι πάντες ημισούντεσαι δια την Ιερουσαλήμ. Ευλογημένοι έσονται πάντες οι αγαπώντεσαι εις τον αιώνα. Αυτό το εις τον αιώνα, μία πόλη δεν μπορεί να κρατάει αιωνίως. Τι είναι η Ιερουσαλήμ? Είναι εικόνα, ιστορικός τύπος της Εκκλησίας. Διότι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του: είδα την καινούρια την καινή, την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η Εκκλησία. Ώστε εκείνοι οι οποίοι καταρώνται την Εκκλησία στρέφονται εναντίον της, διώκτε, σηκωφάνται. Αυτή λέγει είναι καταραμένοι. Εκείνοι αντιθέτως που ευλογούν την Εκκλησία, αυτοί που την αγαπούν, αυτοί είναι ευλογημένοι. Η ιστορία το απέδειξε αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: και πού βρισκόμαστε στον 5ο αιώνα? Σήμερα είμαστε στον 20ο αιώνα. Με τα πολύ περισσότερες βεβαιότητες μπορούμε να το πούμε αυτό. Πού είναι οι διώκτες, πού είναι οι τύρανοι, πού είναι οι νέρονες, πού είναι οι Διοκλητιανοί, πού είναι τα τίγανα, πού είναι τα ξύφη, πού είναι τα όργανα του μαρτυρίου, πού είναι όλα αυτά, πού είναι οι διώκτες, πού είναι οι τύρανοι. Πάντες σε σύγχυνται, όλοι έχουν σιγήσει. από τη σιγή του θανάτου. Η Εκκλησία όμως πού είναι, λάμπει λέγει υπέρ των ήλιων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τύπος της είναι εκείνο το καΐκι των μαθητών που άγεται και φέρεται στα κύματα της λίμνης της Γαλιλαίας, της Βεριάδος. Από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί, δεν πνίγεται όμως. Φωνάζουν από μέσα. Κύριε, κοιμάται ο Ιησούς. Επιστά τα απολύμεθα. Χανόμαστε. Και ο Κύριος δίθεν κοιμάται. Φαινομενικός κοιμάται. Και λέγει, τόσο άπιστοι είσαστε. Όταν λέμε, Κύριε, χάνεται η Εκκλησία σου. Κύριε, χανόμαστε. Η Εκκλησία δεν χάνεται. Δεν χάνεται η Εκκλησία, αγαπητοί μου. Βεβαίως άνθρωποι χάνονται. Αλλά ποιοι χάνονται? Εκείνοι που είναι όχι σύτος, αλλά άχυρο. Και ο άνεμος, όταν γίνεται το λίχνισμα, τον σύτον δεν τον παίρνει, πέφτει στο αλόνι. Αλλά παίρνει όμως το άχυρο. Γιατί είναι άχυρο. Και δεν φταίει ο άνεμος, αλλά φταίει το άχυρο που είναι άχυρο και που το παίρνει ο άνεμος. Χάριθι και αγαλίασε επί της Υιής των δικαίων, ότι συναχθίσονται και ευλογήσου των Κύριων των δικαίων. Ω μακάρι οι αγαπώντεσαι, χαρίσονται επί τη ειρήνη σου. Μακάρι όσοι ελυπήθησαν επί πάσες τες μάστιξής σου. Ευτυχισμένοι αυτοί που λυπήθηκαν σε όλες τις μαστιγές σου. Είναι οι μάστιγες της Εκκλησίας, οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά και οι εσωτερικοί που είναι οι αιρετικοί. Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που λυπούνται για σένα ό,τι περνάς. Ότι επισύ χαρίσονται θεασάμενοι πάσαν την δόξαν σου και εφραμφίσονται εις τον αιώνα. Γιατί λέγει, θα χαρούν όταν θα δουν όλη σου τη δόξα. Και θα χαρούν, ακούστε, εφρανθίσονται εις τον αιώνα. Σε ποιον μπορούμε να πούμε ποτέ ότι εφρανθίσεται εις τον αιώνα? Μόνο για πράγματα που ανήκουν στον πέρα κόσμο. Άρα λοιπόν θα εφραθούν εις την αιωνιότητα. Είναι η Εκκλησία. Η ψυχή μου ευλογείται τον Θεό, τον Βασιλέα, τον Μέγαν. Ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ. Προσέξτε τώρα εδώ τι λέει. Και να μου πείτε από πού αυτό, μετά πώς γίνεται προφητεία παρακάτω από άλλον συγγραφέα. Ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ σαπφύρο. Θα οικοδομηθεί, λέει, η Ιερουσαλήμ, τα τείχη της, με σάπφυρο. Είδατε ποτέ ή την Ιερουσαλήμ ή καμία άλλη πόλη να οικοδομηθεί με σάπφυρο? Ο σάπφυρος είναι πολύτιμη πέτρα που βάζουμε στα δαχτυλίδια κτλ. Και σμαράγδο, με σμαράγδια, και λίθο εντύμο, με πολύτιμα πετράδια. Τα τείχη σου και οι πύργοι και οι προμαχώνες εν χρυσίο καθαρό. Όλα αυτά θα είναι με χρυσάφι καθαρό και με πολύτιμες πέτρες. Είδατε ποτέ εσείς τείχη πόλεως με χρυσάφι καθαρό και πολύτιμες πέτρες? Αλλά προχωρώ. Και πλατεία Ιερουσαλήμ εν βυρίλο και άνθρακη και λίθο εξουφύρ ψηφολογηθήσονται. Θα μπουν ψήφοι, δηλαδή ψηφίδες. Δηλαδή θα γίνει ένα μοσαϊκό από πολύτιμα πετράδια. Και ερούσι πάσε ερήμε αυτής. Αλληλούια. Και θα πούν όλοι οι δρόμοι της πόλεως αυτής. Αλληλούια. Ενίκα των Θεών. Και ενέσου συλλέγοντες ευλογητός ο Θεός ως ύψωσε πάντα στους αιώνες. Και οι δρόμοι της θα πούν αλληλούια. Παιδιά, σας θυμίζει τίποτε? Η Ιερουσαλήμ δεν χτίστηκε με πολύτιμα πετράδια, ούτε με ποιητική αδεία μια υπερβολή. Είναι αυτό που λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο στίχος 18 και στο 19 κεφάλαιο στίχος 1, που εκεί ομιλεί για τη νέα Ιερουσαλήμ με τι είναι. Όχι, στο Αποκάλυψης 21-18, 21 κεφάλαιο στίχος 18 και πέρα, πώς είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ. Και είδα, λέγει, ότι ήταν τετράγωνη. Ο άγγελος μου έδωσε ένα καλάμι και μέτρησε και ήταν τετράγωνη, όσο το μήκος και το πλάτος αλλά και το ύψος. Είδατε καμία πόλη εσείς να είναι όσο το μήκος, το πλάτος και το ύψος ένας κύβος? Διότι αν μια πόλη έχει, ξέρω εγώ, ένα μήκος 10 χιλιόμετρων, το ύψος των τυχών θα είναι 5, 6, 7, 10, 20 μέτρα. Δεν μπορεί να είναι και 10 χιλιόμετρα το ύψος. Υπερβολή όχι, είναι ο κύβος. Και ο κύβος, το τετράγωνο, ο κύβος, είναι το τέλειο σχήμα. Συνεπώς, με την εικόνα του τελείου σχήματος έχουμε την εικόνα της τελειότητας της Βασιλείας του Θεού. Οι πολύτιμες πέτρες και το χρυσάφι και τα λοιπά είναι ο πλούτος και η δόξα της Βασιλείας του Θεού. Φυσικά δεν είναι ούτε χρυσάφι ούτε πολύτιμες πέτρες, γιατί αυτά είναι γήινα πράγματα, αλλά είναι εικόνα ποια θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε πόσο λίγο είναι, πόσο λίγο είναι η επίγειος Ιερουσαλήμ. Βλέπετε με το άλμα αυτό από την επίγειο Ιερουσαλήμ, η οποία θα οικοδομηθεί, λέγει. Θα χτιστεί και ο λαός. Πηδάει όμως, κάνει ένα άλμα και βρίσκεται εις την ουράνιον Ιερουσαλήμ, εις την Βασιλεία του Θεού. Παιδιά, οι δίκαιοι και οι άγιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν τον Μεσσία. Είναι εκείνο το απόρριτο, το απίθανο, το καταπληκτικό που είπε ο Χριστός. Όταν τους είπε ότι πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Όχι εγώ υπήρχω ή θα υπάρξω. Εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Γιατί ομίλει στους Εβραίους ο Ον. Τι είναι το όνομά σου, λέγει ο Μωυσής εις τον Θεόν? Εγώ είμαι ο Ον. Εγώ είμαι, είμαι ο υπάρχον. Και τότε έγινε το εξής. Και του λέγουν οι Εβραίοι, δεν έχεις 50 χρόνια ακόμη ζωής και λες ότι σε είδε ο Αβραάμ, ότι υπάρχεις πρώτου Αβραάμ, ο οποίος έζησε 2000 χρόνια π.Χ. και ο Κύριος λέγει τούτο τον απίθανο λόγο. Σας βεβαιώνω, ο Αβραάμ ζήτησε να δει τη δική μου ημέρα, την είδε και χάρηκε. Ζήτησε να δει τη δική μου ημέρα. Τι είναι η ημέρα του Χριστού? Είναι η ημέρα της ενανθρωπίσεως. Το μεγάλο γεγονός. Η μεγάλη υπόσχεση. Εκείνο που περίμενε ο Αδάμ και η Εύα. Η μεγάλη υπόσχεση. Ότι θα γίνει ο Υιός του Θεού. Θα γίνει άνθρωπος. Μεγάλη επαγγελία. Η μεγάλη βουλή του Θεού. Αυτή, λέει, την εζήτησε. Την ημέρα να τη δει. Να την απολαύσει. Την είδε. Επληροφορήθηκε ο Αβραάμ ότι εγώ ενηθρώπησα και χάρη από εκεί που βρίσκεται. Χάρηκε. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες κλπ, είδαν τον Μεσσία. Δεν είχαν πολύ σαφή ιδέα και εικόνα, διότι η αποκάλυψη του τριαδικού της θεότητος έγινε από τον Ιησού Χριστόν εις τους μαθητάς του και δια των μαθητών του εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας εις τον κόσμο όλο. Αλλά όμως είχαν κάποιαν γεύση. Όπως ακριβώς περνάμε απ' έξω, παίζω το παράδειγμα αλλά δεν πειράζει, έξω από ένα σουβλατζίδικο. Αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί ψήνεται ένα σουβλά, ψήνονται σουβλάκια. Δεν τα τρώμε, αλλά τα οσφρανθήκαμε. Έτσι και οι δίκαιοι οσφρανθήκαν την ημέρα του Κυρίου. Και η μέρα του Κυρίου είναι ο Μεσσίας. Έτσι και ο Τοβίτ. Και εν πνεύματι Αγίω, αισθανόμενος το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού, προφητεύει δια αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγαλειώδη αυτά? Πέστε μου, είναι μεγαλειώδη? Και να παρακαλέσω πολύ, τελειώνοντας σήμερα αυτό το κεφάλαιο, να σας έλεγα τα εξής. Μην μείνετε στα στενόκαρδα πλαίσια της δικής σας, της προσωπικής σας, της αναζητήσεως της δικής σας προσωπικής σας ευτυχίας. Μην πείτε, τι με νοιάζει τι θα γίνει παρακάτω, τι μένω να γίνουν όλα. Εμένα με νοιάζει να αποκατασταθώ, να παντρευτώ, να κάνω ένα σπιτάκι, να έχω ένα νοικοκυριό, να έχω τις κατσαρόλες μου. Αν μπορούσαμε να έχουμε και ένα αυτοκινητάκι, τι με νοιάζει παρακάτω. Να, παιδιά, προς Θεού ποτέ μη μείνετε έτσι στενόκαρδες γυναίκες, στενόκαρδες κοπέλες, ποτέ. Έχουμε, δεν λέω στην ελληνική ιστορία, δεν πάω. Πηγαίνω στην ιστορία της Αγίας Λαφής. Έχουμε θαυμάσιες γυναίκες, μεγαλόπνοες γυναίκες, που πραγματικά στάθηκαν με πολύ ευρία καρδιά, ευρία σκέψη. Θα σας έλεγα για την Ρουθ, που αν θέλει ο Θεός, του χρόνου θα πάρουμε το βιβλίο αυτό. Ό,τι είναι ο Τοβίτ, ό,τι είναι ο Τοβίτ. Σε μια οικογενειακή ιστορία, είναι η Ρουθ από πλευράς γυναικός πλέον. Είναι ένα γλυκύτητο διήγημα και η Ρουθ στάθηκε πρόγονος αυτού του Χριστού. Πρόγονος αυτού του Χριστού. Ναι. Ή να σας πω για την Ιουδή, την Κριτήν, ή για να σας πω για την Εστήρ, η οποία δεν ξέχασε, παρόλο που έγινε βασίλισσα, γυναίκα του Πέρσου βασιλέως, δεν εξέχασε την πατρίδα της και αγωνίζεται για αυτήν. Αλλά τόσες και τόσες γυναίκες μέσα στον Ισραήλ υπήρξαν μεγάλες γυναίκες. Θα σας μιλήσω για την Θεοτόκον, που γιορτάσαμε χθες τον Ευαγγελισμό της. Λέει τον Ευαγγελισμό της ανθρωπότητας και το μεγάλο γεγονός. Η Θεοτόκος ήταν ο άσημος, ήταν στη Ναζαρέτ, ήταν άγνωστη, αλλά είχε όμως μεγάλη καρδιά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Βιτ.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως. Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, είναι λόγια του Χριστού. Είναι λόγια που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Είναι λόγια που έχουν τη θέση του νόμου. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί νόμοι. Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, οι οποίοι διέπουν την κίνηση όλων των δημιουργημάτων που επίησεν ο Θεός εις τον κόσμο αυτόν. Και οι φυσικοί νόμοι ρυθμίζουν την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, γιατί αυτό που βλέπουμε πάνω στους ουρανούς είναι ένα απέραντο χάος, και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε εμείς με το γυμνό μας μάτι, μπορούν οι επιστήμονες με τα σύγχρονα επιστημονικά όργανα να δουν, να μελετήσουν και να μας αποκαλύψουν τα μυστικά του σύμπαντος. Αυτό το χάος που βλέπουμε δεν είναι ένα χάος, αλλά είναι ένας κόσμος ολόκληρος από ουράνια σώματα, τα οποία τρέχουν και κινούνται με ηλιγκιώδη ταχύτητα, χωρίς ποτέ μεταξύ των να συγκρούονται. Οι νόμοι κινούν τα ουράνια σώματα. Η γη, ο πλανήτης αυτός ο δικός μας, στρέφεται γύρω από τον ήλιο, και γύρω από το δικό μας πλανήτη στρέφεται η σελήνη. Και όμως καμιά σύγκρουση επάνω στα ουράνια σώματα δεν υπάρχει. Αν υποθέσουμε ότι ποτέ θα ήθελε η σελήνη να ξεφύγει από την τροχιά της και να κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση, παραβαίνοντας τους νόμους της φύσεως, τότε θα είχαμε σύγκρουση και αναστάτωση στο σύμπαν ολόκληρο. Όμως τα ουράνια σώματα πειθαρχούν, αδελφοί μου, στους νόμους της φύσεως. Και έτσι συνεχίζεται αρμονική η κίνηση, χωρίς να έχουμε συγκρούσεις και καταστροφές στον κόσμο αυτόν. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες, γιατί εκτός από τους φυσικούς νόμους έχουμε και τους ηθικούς νόμους, έχουμε και τους ανθρώπινους νόμους, οι οποίοι προσπαθούν να ρυθμίσουν τις σχέσεις των ανθρώπων.

άνθρωποι, ποιείται και εμείς αυτής ομοίως. Αν όλους τους νόμους τους παραμερίσουμε και τους παραθεωρήσουμε και κρατήσουμε μόνον αυτόν τον νόμο που ονομάστηκε χρυσός κανόνας, τότε όλα τα πράγματα, αδελφοί μου, όλα τα προβλήματα λύνονται στη ζωή μας. Όπως θέλετε να σας φέρονται οι άλλοι άνθρωποι, έτσι να φέρεστε κι εσείς στους συνανθρώπους σας. Όλοι μας έχουμε κάποια περιουσία, αδελφοί μου. Την κάναμε με κόπο, με στερήσεις, με οικονομίες, με εργασία. Μέρα και νύχτα δουλεύαμε για να φτιάξουμε ένα σπίτι. Ποιος θέλει από μας να έρθει κάποιος άλλος τη νύχτα και να κάψει το σπίτι του? Όλοι μας έχουμε κάποια περιουσία, έχουμε κάποια κτήματα, έχουμε κάποια χρήματα, έχουμε τον ιδρώτα και τον κόπο μας τοποθετήσει κάπου και αποταμιεύσει κάπου, και όταν αυτά τα χάσουμε μέσα σε μια νύχτα, τότε αδερφοί μου αντιλαμβάνεστε πόσο τραγική είναι η κατάστασή μας. Θέλεις εσύ, αδερφέ μου, το αυτοκίνητο που κρατάς, την ιδιοκτησία σου, που το πήρες με πολύ κόπο και με πολύ θυσία και με πολλές στηρίσεις, θέλεις να έρθει κάποιος τη νύχτα να στο κλέψει και να το χάσεις? Την περιουσία μας τη θέλουμε, και θέλουμε και οι άλλοι να τη σέβονται. Όπως λοιπόν θέλουμε εμείς την περιουσία μας να τη σέβονται και να μην μας την πειράζουν και να μην μας την κλέβουν και κανένας να μην μας αδικεί, κατά παρόμοιο τρόπο δεν πρέπει και εμείς να περάζουμε την περιουσία του άλλου? Να σεβόμεθα τον ιδρώτα, τον κόπο και τον μόχθο, τα κτήματα και τα χρήματα που ανήκουν όχι σε μας αλλά στο συνάνθρωπό μας. Σεβασμό στα κεκτημένα που ο καθένας έχει στη διάθεσή του και τα απέκτησε με κόπο και με ιδρώτα και με εργασία πολύ. Πέρα όμως από την περιουσία που έχουμε όλοι μας, έχουμε και κάτι ακόμη που είναι πολύτιμο, είναι η ζωή του καθενός μας. Θέλεις να έρθει κάποιος τη νύχτα και να σε αφαιρέσει τη ζωή? Θέλεις να στήσει καρτέρι στον δρόμο εκεί που εσύ περπατάς, ο δολοφόνος, και να σε μαχαιρώσει και να σε πυροβολήσει και να σου αφαιρέσει τη ζωή? Πολύτιμο αγαθό η ζωή. Δεν έχουμε κανένα στο δικαίωμα να αφαιρούμε όχι μοναχά τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά ούτε και τη δική μας. Τη ζωή τη χορηγεί ο Θεός και μόνον ο Θεός. Κανένας μας δεν μπορεί να δώσει ανθρώπινη ζωή, και επομένως έχουμε χρέος να σεβόμαστε τη ζωή του συνανθρώπου μας. Βλέπετε, σήμερα η ζωή του καθενός μας αξίζει λιγότερο από ό,τι αξίζει η ζωή ενός ζώου. Χτυπάμε ένα σκυλάκι και λυπόμαστε και θρυνούμε γιατί βρέθηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μας και έγινε αιτία να το φωνεύσουμε, και το λυπόμαστε κι εμείς οπωσδήποτε. Αλλά σήμερα η ζωή του ανθρώπου δεν έχει καμιά αξία. Για το ψηλού πίδημα, για τα παραμικρά και για τα ασήμαντα μπορούμε να αφαιρέσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θέλεις λοιπόν να σου αφαιρέσει κάποιος τη δική σου ζωή, τη ζωή του παιδιού σου, του δικού σου ανθρώπου? Όχι οπωσδήποτε. Τότε μην το κάνεις κι εσύ στον άλλον. Αλλά πάνω από την περιουσία μας, πάνω από τη ζωή μας, έχουμε κι ένα άλλο πολύτιμο αγαθό. Είναι η τιμή και η υπόλοιψη και το καλό όνομα. Θέλεις να σε διασύρουν, θέλεις να σε συκοφαντούν, θέλεις να σε διαβάλουν, θέλεις να ατιμάζουν το οικογενειακό σου όνομα? Ασφαλώς όχι. Τότε, αδελφέ μου, και εσύ πρέπει και όλοι μας πρέπει να προσέχουμε να μην διασύρουμε τον αδελφό μας, να μην ψευδόμαστε και διαβάλλουμε τον αδελφό μας, να τιμούμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί όπως θέλουμε εμείς να κρατήσουμε την τιμή μας και την υπόλοιψη και να έχουμε καλό όνομα μέσα στην κοινωνία, έτσι ακριβώς και εμείς πρέπει να σεβόμαστε.

Ευχόμαστε την τιμή και την υπόλοιψη των συνανθρώπων μας. Αλλά αδελφοί μου, αυτός ο νόμος έχει δύο όψεις. Έχει τη θετική του όψη, έχει και την αρνητική. Δηλαδή ποια είναι η θετική όψη και ποια η αρνητική. Να μην κάνεις το κακό, είναι η αρνητική. Να μην παραβιάζεις το δίκιο. Να μην ψεύδεσαι, να μην συκοφαντείς, να μην διαβάλεις, να μην κακουργείς, να μην εγκληματείς. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Αυτή είναι η μία όψη του νόμου τον οποίο πρέπει να τηρήσουμε. Να μην κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας. Και η άλλη όψη του νομίσματος είναι όταν εμείς ευρισκόμαστε σε κάποια δύσκολη θέση, να έρθει κάποιος να μας στηρίξει, κάποιος να μας χαμογελάσει την ώρα που απογοητευόμαστε, την ώρα που πεινούμε κάποιος να μας θρέψει, την ώρα που διψούμε κάποιος να μας δώσει ένα ποτήρι νερό, την ώρα που λυγίζουν τα γονατά μας από το βάρος των προβλημάτων, κάποιος να μας στηρίξει, την ώρα που είμεθα στο κρεβάτι το πόνο, θέλουμε κάποιος να έρθει να μας παρηγορήσει, την ώρα που τα προβλήματα κατακλείζουν τον ψυχικό μας κόσμο και οι σκέψεις μας θολώνει και η απογοήτευση και απελπισία πλημμυρίζει την καρδιά μας, τότε θέλουμε κάποιον άνθρωπο να μας δώσει μια ελπίδα, να μας δώσει ένα μήνυμα χαράς, να μας βοηθήσει ώστε να ξεπεράσουμε τις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές στη ζωή μας. Αδελφοί μου, να το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου που όλοι μας πρέπει να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Όπως θέλετε οι άλλοι να φέρονται σε σένα, έτσι και εσύ να φέρεσαι στους άλλους. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουμε οι άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως. Θα γινόταν η κοινωνία μας καλύτερη, θα είχε ανθρώπινο πρόσωπο, θα ήταν μια θεϊκή κοινωνία, μια πραγματική κοινωνία αγγέλων, εάν όλοι μας αδελφοί μου προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον νόμο. Αυτό που δεν θέλουμε εμείς οι άλλοι να κάνουν εις βάρος μας, δεν πρέπει να το κάνουμε και εμείς τους άλλους. Είσαι άνδρας, πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τη γυναίκα σου. Αν την βασανίζεις, αν την προδίδεις, αν την εγκαταλείπεις, έλα στη θέση της γυναίκας σου και τοποθέτησε τον εαυτό σου στη θέση της γυναικός σου και να δεις πώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Όταν είμαι θα ισχυρή και δυνατή, αδελφοί μου, πρέπει να βλέπουμε και τον αδύνατο τον οποίον καταδυναστεύουμε. Είσαι εργοδότης, έχεις έναν εργάτη, πήγαινε στη θέση του εργάτη για να καταλάβεις πως πρέπει να φέρεσαι εσύ ο εργοδότης. Είσαι προϊστάμενος, πρέπει να γνωρίζεις ότι μπορεί να ήσουν υφιστάμενος, αλλά έλα στη θέση του υφισταμένου για να αντιληφθείς ποια είναι και η θέση δική σου και πως πρέπει να φέρεσαι. Γι' αυτό αδελφοί μου, το επαναλαμβάνω, το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα και μοναδικό. Να τηρήσουμε αυτό το χρυσό κανόνα στη ζωή μας και τότε θα αντιληφθείτε πόσο όμορφη θα είναι η ζωή μας. Και μέσα στην οικογένεια θα υπάρχει ομόνοια και αγάπη και ειρήνη. Τα παιδιά θα σέβονται τους γονείς, αλλά και οι γονείς θα αγαπούν τα παιδιά. Όταν το παιδί σκέπτεται ότι μπορεί στη θέση του πατέρα να ήταν αυτός και στη θέση του παιδιού το αντίθετο, τότε θα δείτε πως όλοι μας θα σκεπτόμαστε σωστά, θα ενεργούμε ορθά, θα πράττουμε αληθινά και τότε θα έχουμε όλοι μας και την ευλογία του Θεού, θα έχουμε και ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή μας και τότε όλοι μας θα μπορούμε να ζούμε κοντά στο Θεό και μεταξύ μας να ζούμε σαν αδέλφια, ενωμένοι και αγαπημένοι με τα μοίρα της αγάπης, όπως μας είπε και ο Κύριος μας στο σημερινό Ευαγγέλιο. Να αγαπούμε όχι μόνο όσους μας αγαπούν, αλλά να αγαπούμε ακόμη και εκείνους που μας μισούν και εκείνους που μας εχθρεύονται και εκείνους που μας πολεμούν.
ή αν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, ή αν διψά, φώτιζε αυτόν, τούτο γαρπιόν άνθρακας πυρός ωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Αδελφοί μου, στον κόσμο αυτό που ζούμε, πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε εναντίον του κακού και της αμαρτίας, για να βασιλεύσει η ειρήνη, η αγάπη, η χαρά, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, και να έχουμε όλοι μας μια όμορφη και ωραία ζωή κοντά στο Θεό, και να ζούμε αδελφωμένοι και αγαπημένοι εις τον κόσμο αυτόν. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμος σου οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, αδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησών με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προς τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσαν με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσάν με η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία συν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου, ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ονυμφίο σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεωτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικυκλήμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην. Και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν...

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου.

πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων, ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πίτου σου νυκτριμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικε ότι είσαι της φλόγης σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδελα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Γαραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθε συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικός στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία ενεδοκάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαισίνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.

Αμήν. Μαρτυρίου έμασι υπεφηνιγμένη, ουρανίη σκάλεση καθαροίστησε φρεμπός, ο χαριτίνη κραυγάζουσα, σύ το μαρτύρον Χριστέ αγαλίαμα.

την Πέμπτη του Αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Και αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλκθης. Και αυτή η μέρα, μνήμη οπτασίας Κοσμά Μοναχού Φοβεράς και Οφελήμου. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα είναι ψησίς Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Προάνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα το αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτητής φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τάργα των χειρώσεων μη παρήδης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Αν το εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, είναι και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και...

0: Ευλογητός η Κυρία ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Πρόσκομαι.
0: Ότι δικαίωση επί πάσιν εις επίσας ημίν.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, μνημονεύετε τον ηγουμένο.

Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Διδαχές, ποικίλες και ξένες μη περιφέρεστε, καλόν καρχάριτι βεβαίουστε την καρδίαν, ου βρώμασι εν εις ουκ ωφελήθησαν υπερυπατήσαντες. Έχομεν θυσιαστήριον εξουφαγήν ουκ έχουσιν εξουσίαν.

Το καιρό εκείνο εκολούθη το Ιησού όγλος πολλής και συνέθλιβον αυτών. Και γίνει της ούσα ερής αίματος έτη 12 και πολλά παθού.

εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφείς εντόχλω έλεγε, τις μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλο συθλιβοντάσαι και λέγεις,

0: Πάπα και το Θεός, Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου φνεμάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβήν, την δοξαρά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατεράκι ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού μου Άγιος Μετρός, δυνάμει των τιμίων ξαπιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίε των τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπριστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου, λιδία τη λυπησία, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων πατών Ιακυμπιάννη, τη Αγία ενδόξου Μάρτο Χαριτίνη και του Αγίου ενδόξου Ιερμάδο Ερμογένου, όν και την ίνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.

0: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και πάλι μέσα στις σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου. Οκτωβρίου 1713 γεννιέται ο Ντενίς Ντιντερό, εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Υπήρξε εγκέφαλος και ψυχή της εγκυκλοπαιδείας. Κάτω από τη διεύθυνσή του και με την ηρωική επιμονή του, παρόλα τα εμπόδια, τις απαγορεύσεις και τις διώξεις, η εγκυκλοπαιδεία ολοκληρώθηκε μέσα σε 20 χρόνια. Οκτωβρίου 1864 γεννιέται ο Γάλλος Λουί Λιμιέρ, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Αύγουστο κατασκεύασαν το 1895 την πρώτη κινηματογραφική μηχανή.
1: Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα ήδη με τις σύμμαχες χώρες κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας και ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Ήδη ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος.
0: 5 Οκτωβρίου 1949 η σημαία των Ηνωμένων Εθνών επέρεται επισήμως στο νέο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
1: 5 Οκτωβρίου 1958 στη Φασούλα Λεμεσού, κατά τη διάρκεια ενέδρας, σκοτώνεται ο Νίκος Ευαγόρου από Αγγλικά Πυρά. Κύπρο, να σε περήφανη για τα άξια τα παιδιά σου. Θόρυγετα και καμάρωνε, να χαίρεται η καρδιά σου, τραγούδησε ο λαός τότε.
0: 5 Φίλοι μας, καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 2 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης, την ανάμνηση οπτασίας Κοσμά Μοναχού, την ανάμνηση της Ευρέσεως και Ανακομιδής του Λειψάνου, του Οσίου Ευδοκίμου του Νεοφανούς, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, την μνήμη της Οσίας Μεθοδίας της εν κυμώλων ίσου ασκητικός διαλαμψάσης και των Αγίων Πατέρων Πέτρου, Αλεξίου και Ιωνάτων Θαυματουργών, Μητροπολιτών Μόσχας. Ο χειροποίητος ναός είναι ιερό οικοδόμημα γιατί είναι το επίγειο κατοικητήριο του Θεού. Όμως υπάρχει και ένας άλλος ναός στον οποίο ιδιαιτέρως ευχαριστείται να κατοικεί και να λατρεύεται ο Τριαδικός Θεός. Αυτός ο ναός είμαστε εμείς. «Ημείς γαρ ναός Θεού εστέ», βεβαιώνει ο λόγος του Κυρίου. Και αυτή την μεγαλειώδη παρομοίωση χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να τονίσει την εξέχουσα θέση που δίνει ο χριστιανισμός στο ανθρώπινο σώμα. Μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό ναό, ο Απόστολος του Χριστού στέκεται πάντα με σεβασμό και συγκίνηση και μας προτρέπει και εμάς να τον ευλαβούμεθα, γιατί επιφυλάσσει τιμωρία ο Θεός σε όποιον τον βεβηλώνει. «Ήτι στο ναόν του Θεού φθήρει, φθερεί τούτον ο Θεός». Έτσι, το να είμαστε κατοικητήριο του Θεού δεν είναι μόνο τιμή, αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να συντηρούμε το ναό και να φροντίζουμε την ευπρέπειά του. Να τον κρατούμε δηλαδή καθαρό, μακριά από κάθε μολυσμό. Η καθαρότης είναι στολισμός και υγεία. Μα εμείς συνήθως προσέχουμε περισσότερο την εξωτερική μας ευπρέπεια και λιγότερο μεριμνούμε για την ηθική μας καθαρότητα, τον εσωτερικό μας αγιασμό. Όμως ο Θεός ζητά από μας αυτό το πλασμένο από χώμα και ύλη σώμα μας να το μετασκευάσουμε σε ιερό θυσιαστήριο από όπου καθημερινώς θα αναπέμπεται η λατρεία μας σε Αυτόν. Ένα συνεχές θυσιαστήριο από όπου θα αναφέρεται αενάως η μυστική ευωδία της αγιότητος. Έτσι καθημερινά πρέπει να το εξαγιάζουμε και να το καθαγιάζουμε με την αποφυγή της αμαρτίας και την άσκηση της αρετής. Είναι προτροπή του Αποστόλου Παύλου που «σας παρακαλώ», λέει αδελφοί μου, «και σας προτρέπω να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στον Θεό». Αυτή είναι η αληθινή λατρεία. Γι' αυτό και οι μάρτυρες της πίστεώς μας αγωνιζόταν μέχρι θανάτου να μην μολύνουν το σώμα τους στο ναό του Θεού, ούτε και αθελήτως, για να παρασταθούν μπροστά στον Κύριό τους ως αγιασμένο κατοικητήριό του. Αυτό το μήνυμα μας αφήνει και η ζωή της Αγίας Χαριτίνης, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Μάρτη Χαριτίνη έζησε στους χρόνους του Διοκλητιανού, ο οποίος βασίλευσε από το 284 ως το 304. Δεν γνωρίζουμε τον τόπο της καταγωγής της, ούτε και τον τόπο του μαρτυρίου της. Από το συναξάρι της μαθαίνουμε πως ήταν δούλη σε κάποιον Κλάβδιο. Ο κύριος της αγαπούσε σαν παιδί του την Χαριτίνη. Την είχε από μικρό κοριτσάκι και ύστερα, τώρα μεγάλη πια, ήταν τόση η αρετή της που την θαύμαζε και βαθιά την εκτιμούσε. Η ζωή της ήταν μια αληθινή ευωδία Χριστού, γιατί η ταπεινή δούλη κυριαρχούσε απολύτως πάνω στον παλαιό άνθρωπο και σώμα και ψυχή τα είχε παραδομένα στην λατρεία του αληθινού Θεού. Όλοι την ήξεραν ως χριστιανή, πράγμα επικίνδυνο στους καιρούς των διωγμών. Ήταν αρκετό κάποιος να την καταγγείλει στον κόμιδο Μέτιο. Και έτσι συνέβη πράγματι. Μα η κατηγορία στην περίπτωσή της ήταν βαρύτερη, γιατί δεν ήταν μόνο οι ίδιοι χριστιανοί, αλλά διέστρεφε, είπαν, και άλλους στην πίστη του Χριστού. Όταν ο κόμις πήρε την καταγγελία, ζήτησε με γραπτή εντολή από τον Κλάβδιο, τον κύριο της Χαριτίνης, να του στείλει την δούλη του για να την ανακρίνει. Ο κύριος της Χαριτίνης δεν μπορούσε να έχει αυταπάτες. Η κλίση σήμαινε μαρτύριο και θάνατο, γιατί η δούλη του ποτέ δεν θα τα φοβόταν αυτά για να αρνηθεί την πίστη της. Και ενώ ακόμη ζούσε, την πέθησε ως νεκρή. Φόρεσε ρούχα πένθυμα και την θρηνούσε. Η νέα τον παρηγορούσε. «Μη λυπάσαι, Κύριέ μου, γιατί ο Θεός θα λογαριάσει τον θάνατό μου καλόδεχτη θυσία και για τις δικές μου, αλλά και για τις δικές σου αμαρτίες». Βιαστικός ο Δομέτιος δεν είχε την υπομονή να την περιμένει. Έστειλε στρατιώτες και την συνέλαβαν. Όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, ο κόμις της έδειξε όλα τα όργανα βασανισμού που χρησιμοποιούσαν και της είπε «Λυπήσου τον εαυτό σου και θυσίασε στους θεούς. Θα κερδίσεις έτσι τρία μεγάλα πράγματα. Πρώτα, τη συγχώρηση των θεών. Έπειτα, την εύνοια του βασιλιά. Και τέλος, δεν θα συντρίψεις την νεότητά σου κάτω από τα φοβερά βασανιστήρια». Αυτή του απήντησε με όριμη αποφασιστικότητα. «Ηγεμόνα, ούτε συμβουλεύοντάς με θα με πείσεις, ούτε απειλώντας με θα με φοβήσεις, ούτε υποσχόμενος θα με δελεάσεις. Με τίποτε δεν θα λιγοστέψει η προθυμία μου να βασανιστώ και να πεθάνω για τον Χριστό μου. Είμαι παραδομένη στα χέρια του και με την ψυχή μου και το σώμα μου. Του τα προσφέρω ολόκαρδα σαν ζωντανή προσφορά λατρείας». Έτσι μίλησε η νέα, μα η παρησία της προεκάλεσε την οργή του κριτού και κατέφυγε στο μόνο μέσο σοφρονισμού που διέθετε, στους βασανισμούς, που όμως πάντα αποδεικνυόταν αδύναμη όταν είχε να κάνει με χριστιανούς. Και πρώτα-πρώτα της έκοψε τα μαλλιά για να την τροπιάσει. Μα όπως τίποτε δεν είναι αδύνατο στον Θεό, αμέσως στόλισε το κεφάλι της πάλι με μαλλιά σαν εκείνα που της έκοψαν. Ύστερα διέταξε και έβαλαν αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι της. Μα η Χαριτίνη δεν ένιωθε πόνους και δόξαζε τον Θεό. Ο ηγεμόνας εκνευρίστηκε περισσότερο και διέταξε να καρφώσουν στα στήθη της πυρωμένα σιδερένια σουβλιά. Οι σάρκες της καιγόταν και αφανιζόταν από το πύρωμα. Μα η νέα υπέμενε αγόγγιστα, νιώθοντας να φλογίζει την καρδιά της η αγάπη του Χριστού. Ύστερα της έκαψαν τα πλευρά με αναμένες λαμπάδες. Βλέποντάς την τόσο πληγωμένη, πίστευαν πως θα ήταν ελαττωμένη τώρα η αντίστασή της και άρχισαν να την πιέζουν να θυσιάσει. Αλλά αυτή αρνήθηκε και πάλι κατά τρόπο κατηγορηματικό. Τότε ο Δομέτιος διέταξε και έδεσαν μια βαριά πέτρα στο λαιμό της και την πέταξαν στη θάλασσα για να πνιγεί. Πίστευε πως έτσι θα τελείωνε με τη νέα που τον ταλαιπωρούσε. Παραδόξως όμως η πέτρα λύθηκε και έπεσε στον βυθό, ενώ η Μάρτης φαινόταν να περπατά πάνω στα κύματα που την έφεραν στην ξηρά. Έκπληκτος εκεί παρακολουθούσε τα παράδοξα τούτα ο ηγεμόνας
η Χαριτίνη τον χαιρέτησε και τον προέτρεψε, ύστερα από τα θαυμαστά που είδε, στα οποία έγινε φανερή η δύναμη του Χριστού, να εγκαταλείψει και εκείνους την πλάνη των ειδώλων και να ασπαστεί την αλήθεια της πίστεως της χριστιανικής. Για πολλή ώρα έμεινε σκεπτικός και άφωνος ο Κόμης. Ύστερα παραδέχθηκε πως από όσα παράδοξα παρικολούθησε, αναγνωρίζει την δύναμη του Γαλιλαίου, αλλά είπε «Εγώ θα τα αποδείξω όλα αυτά μαγείες και ψέματα». Και έδωσε διαταγή να περάσουν την μάρτυρα από τον βασανιστικό τροχό, ανάβοντας φωτιά κάτω, ώστε καθώς θα διαμελίζεται το σώμα της από τα δόντια του τροχού, να κατακαίγεται συγχρόνως από τη φωτιά. Έτσι, υπελόγησε, σίγουρα θα τελείωνε μαζί της. Μα τα παράδοξα δεν είχαν τέλος εδώ. Ξαφνικά σταμάτησε ο τροχός να γυρίζει και ήταν αδύνατος τους στρατιώτες να τον κινήσουν. Η οργή του δωμετίου έγινε μίσος και μανία. Πρόσταξε να της ξεριζώσουν τα νύχια από τα χέρια και τα πόδια και στη συνέχεια τα δόντια της. Και ύστερα έδωσε εντολή να την εκθέσουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος και να ντροπιάσουν το σώμα της και να προσβάλλουν την παρθενικότητά της οι στρατιώτε. Και έπειτα να την ξαναφέρουν πάλι στο κριτήριο για να συνεχίσουν τα βασανιστήρια. Σαν άκουσε η μάρτυρα την τιμωρία που της ετοίμαζε ο ηγεμόνας, βρήκε την δύναμη και ανασηκώθηκε. «Ο Χριστός μου», του είπε, «σε μια και μόνη στιγμή μπορεί να ανατρέψει το πονηρό σου σχέδιο και να πάρει καθαρό το σώμα μου και την ψυχή μου». Και ύστερα προσευχήθηκε θερμά στον Κύριό της να την φυλάξει, γιατί προτιμούσε χίλιους θανάτους παρά να αμαρτήσει έστω και αθελήτως. Και ο Θεός που αγαπά και αναπαύεται στις καθαρές καρδιές, φύλαξε από τον μολυσμό της ατιμώσεως την μάρτυρα, γιατί είναι ναός του το ανθρώπινο σώμα και μας παραγγέλει να κρατηθούμε μακριά από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Έστειλε ολοφώτινο τον άγγελό του και πήρε την ψυχή της στα ουράνια σκηνώματα. Όμως ο θάνατος της Χαριτίνης δεν ηρέμησε τον ηγεμόνα. Ήθελε και νεκρή να την ταλαιπωρήσει. Διέταξε λοιπόν και την έκλεισαν σε σακί γεμάτο άμμο και την πέταξαν βαθιά στη θάλασσα. Ύστερα από τρεις ημέρες το μαρτυρικό της λείψανο βγήκε στην ξηρά. Ειδοποιήθηκε και το παρέλαβε ο κύριός της, ο Κλάβδιος, και αφού το περιποιήθηκε το έθαψε με ευλάβεια, γιατί μόνο έτσι μπορούσε να θάψει εκείνη που προσέφερε την ζωή της, τον εαυτό της, ως θυσία ζώσα ευπρόσδεκτη στο Θεό.

Ο Θεός τον άνθρωπο δίνει το προνόμιο να γίνει ναός του, αγιασμένος τόπος, αγία τράπεζα, όπου θα προσφέρεται η λογική λατρεία στον όρθρο και στο δίλη και στο βράδυ, για να το πούμε ποιητικά. Ο Θεός τον Μωυσή υποσχέθηκε πως θα στήσει την σκηνή του ανάμεσα στις σκηνές των ανθρώπων, θα περπατήσει μεταξύ τους και θα είναι Θεός τους και αυτοί λαός του. Αυτή είναι μία υπόσχεση που αφορά και μας, γιατί ο Λόγος του Θεού ισχύει για όλες τις εποχές, έχει διαχρονική, όπως λέμε, αξία. Αλλά πώς μπορούμε να είμαστε ναός του Θεού και να κατοικεί μέσα μας ο Κύριος? Αυτό κατορθώνεται πρώτα με το Άγιο Βάπτισμα. Από την Κολυμβήθρα βγαίνουμε σκεύος υγειασμένο, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, και εμείς ντυμένοι στην κυριολεξία των Χριστό. Έπειτα με την Θεία Κοινωνία. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Και όπως ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Θεός είναι ο ένδον, ο Θεός είναι ο ένικος μέσα μας». Και τέλος, διατηρούμε το προνόμιο να είμαστε ναός του με την τήρηση των θείων εντολών. Ο Κύριος είπε: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Δηλαδή, όποιος με αγαπά, αυτός θα εφαρμόζει στην ζωή του τις εντολές μου, και τότε και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα του. Έτσι το σώμα μας γίνεται έμψυχος ναός του Θεού, αφιερωμένο στη λατρεία του. Έτσι τα φθαρτά σώματά μας θα προσφέρονται ως θυσία ζώσα και λογική, που είναι η μόνη ευάριστος θυσία ενώπιον του Κυρίου.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 1:1-7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τη μνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερ πάντων ημών, με τα χαρά στην δέηση ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν, πεπιθώς αυτό τούτο ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς έστι δίκαιον εμή τούτο φρονήν υπερ πάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, εν τε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος πάντας ημάς όντας. Με πιο απλά λόγια, ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού προς όλους τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, οι οποίοι είναι εις Φιλίππους μαζί με τους επισκόπους και τους διακόνους. Χάρις να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστώ τον Θεόν όταν σας ενθυμούμε πάντοτε σε κάθε μου προσευχή προσεύχομαι με χαρά για όλους σας για τη συμμετοχή σας στο έργο του Ευαγγελίου από τις πρώτες ημέρας μέχρι σήμερα. Έχω πεποίθηση δια τούτο ότι εκείνος που πρωτάρχισε σε εσάς καλό έργο θα το αποτελειώσει μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Είναι πραγματικά σωστό να σκέπτομαι έτσι για όλους σας, διότι σας έχω στην καρδιά μου, εσάς οι οποίοι και εις την φυλάκησή μου και κατά την απολογία μου και βεβαίωσιν του Ευαγγελίου υπήρξατε όλοι συγκοινωνοί μου της χάριτος.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 6, 24-30. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. «Ουέ ημίν της πλουσίης ότι απέχετε την παράκληση ημών. Ουέ ημίν η εμπεπλισμένη ότι πεινάσετε. Ουέ ημίν γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλάψετε. Ουέ ημίν όταν καλός ύπωσιν ημάς πάντες οι άνθρωποι. Κατά ταύτα γάρ επίον τις ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών. Αλλη μην λέγω τις ακούσιν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Το τύπτον δίσε επί την σιαγώνα πάρεχε και την άλλην και από του αίρον δώσε το ημάτιον και τον χιτό να μην κολλήσεις. Παντί δε το ετούντισε δίδου και από του αίροντος τα σά μη απέτει. Με πιο απλά λόγια, αλίμονο όμως εσάς τους πλουσίους, διότι έχετε την παρηγοριά σας. Αλίμονο σε εσάς που είστε τώρα χορτασμένοι, διότι θα πενάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, διότι θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο σε εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια για σας, διότι έτσι ακριβώς εφέροντο οι πατέρες των προς τους ψευδοπροφήτες. Αλλά σε εσάς που με ακούτε λέγω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται. Εις εκείνον που σε χτυπάει στο σε αγώνι, δώσε και το άλλο. Και σε εκείνον που σου παίρνει το επανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να σου πάρει και το υποκάμισο. Δίδε εις οποιονδήποτε σου ζητεί και από εκείνον που σου πήρε ό,τι σου ανήκει, μη ζητήσεις να σου το επιστρέψει.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας και καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, αγαπητοί ακροατές, και εσείς ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία επαναλαμβάνεται και στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, ευλογημένη και δημιουργική, ευχόμαστε. Και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας, 5 Οκτωβρίου σήμερα, και βλέπουμε ότι πρώτη τιμάται, μνημονεύεται η Αγία Χαριτίνη, στην οποία είναι αφιερωμένη και η ακολουθία του σημερινού όρθρου. Ακόμη η Αγία Μαμέλχθα μνημονεύεται, ο Άγιος Ερμογέννης, επίσκοπος Σάμου, ιερομάρτυρας και θαυματουργός, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Ευχαητών, ο Μαυρόπους, ο Όσιος Ευδόκιμος, ο Νεοφανής, έβρεση και ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του, και η Οσία Μεθοδία της Κιμόλου, Αγία του 19ου αιώνα. Να έχουμε τις πρεσβείες αυτών των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, και των Παμεγέστων Ταξιαρχών, να έχουμε τις πρεσβείες και των Αγίων των προηγουμένων ημερών που μνημόνευσε η Εκκλησία μας. Προχθές, 3 Οκτωβρίου, είχαμε τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, προστάτου των δικαστικών, αλλά και χθες του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου επισκόπου Αθηνών. Άγιοι οι οποίοι ιδιαιτέρως τιμώνται στην Αθήνα. Και να πούμε πως εμείς βρεθήκαμε στην εορτή του Αγίου, στην εορτή των δικαστικών, στην πανήγυρη του Πολιούχου των δικαστικών, που εορτάστηκε στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήσαμε ένα ρεπορτάζ, θα μεταδοθεί σήμερα στην τηλεεφημερίδα της 4Ε. Καθώς οι δικαστικοί και οι δικηγόροι τιμούν τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ως προστάτη τους. Και ευχόμαστε βέβαια οι Άγιοι αυτοί να προστατεύουν και όλους τους Αθηναίους και όλους όσους τους επικαλούνται, και βέβαια ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης να προστατεύει τους δικηγόρους και τους δικαστικούς μας, όλους όσους έχουν να κάνουν με το δίκαιο, με την απονομή της δικαιοσύνης.
0: Και πόσο όμορφο είναι που έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για κάθε επάγγελμα, για κάθε λειτουργήμα, για κάθε διακονία, έχουμε και ένα προστάτη Άγιο.
1: Είναι το σημείο αναφοράς μας, είναι ο φάρος στον οποίο βλέπουμε, όσοι μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, μπορεί να υπηρετούμε και το βιοπορισμό μας και το συνάνθρωπό μας, αλλά έχουμε ένα σημείο αναφοράς, ένα πρόσωπο στο οποίο προσβλέπουμε.
0: Και σίγουρα ο καθένας από μας έχει κάποιους Αγίους οι οποίοι έχουν σχέση με το όνομά τους, με το όνομά μας, με την οικογένειά μας, το κάποιον Άγιο τον οποίο γνωρίσαμε σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ίσως τον Άγιο της ενορίας μας που γεννηθήκαμε, ή του χωριού μας, και τον τιμούμε και τους τιμούμε ιδιαίτερα. Όμως και οι προστάτες Άγιοι των επαγγελμάτων, έτσι είναι πολύ ωραίο. Καταλαβαίνεις πόσο κοντά νιώθουμε τους Αγίους, όσο και αν θέλουν και προσπαθούν να βγάλουν την πίστη μέσα από την ελληνική κοινωνία.
1: Ακριβώς. Πόσο όμορφο είναι λοιπόν που στον κλάδο αυτό του δικαστικών, ένα μέλος ανώτατου δικαστηρίου, ένας φιλοσοφικότατος νους, ένας Άγιος των πρώτων αιώνων, του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, είναι προστάτης Άγιος.

0: Και αυτό μας δίνει στον καθένα μας το κουράγιο, τη δύναμη και την αγωνιστικότητα, ίσως την ανάγκη, έτσι, να αρχίσουμε τον αγώνα μας και πάλι, γιατί όπου και αν βρεθούμε και εμείς μπορεί να μην φτάσουμε στα ύψη αγιότητας των Αγίων, όμως να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών έχοντας πρότυπό μας τους Αγίους Προστάτες του επαγγελματός μας, παραδείγματος χάρη.
1: Και να διακονήσουμε, αδερφή Αθηνά, τον συνάνθρωπο μέσα από το επάγγελμά μας, να το δούμε λιγάκι πιο χριστιανικά το επάγγελμά μας. Να διακονήσουμε λοιπόν τον αδελφό όπως το ίδιο έκανε πριν από κάποια χρόνια ή πριν από κάποιους αιώνες ένας Άγιος. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι αυτή την ώρα πολύ κοντά στο θρόνο του Θεού, αλλά όταν ήταν εδώ στη γη το ίδιο επάγγελμα με μας είχε ακολουθήσει. Μεγάλο πράγμα. Το ίδιο μπορεί να σκέφτεται κάθε έμπορος, κάθε δάσκαλος, κάθε βιοτέχνης, κάθε εργαζόμενος, κάθε γεωργός. Όλοι έχουμε τον Άγιό μας, όλοι έχουμε Αγίους δηλαδή που είχαν τη δική μας επαγγελματική ιδιότητα.
0: Ακόμη κι αν είσαι φούρναρης, ακόμη κι αν είσαι κυπουρός.
1: Και αμπελουργός.
0: Όλα, όλα. Όλα τα επαγγέλματα.
1: Πολύ ωραία αυτή η αναφορά που μας δίνει η Εκκλησία μας, πολύ ωφέλιμη, ευλαβέστατη αναφορά να απευθυνόμαστε εκεί, να ζητούμε τις μεσαιτίες του Αγίου μας για την ευόδοση των προσπαθειών μας, για την πρόοδο της εργασίας, της επιχείρησής μας, του επαγγέλματός μας, αλλά και να έχουμε αυτή την προσευχητική σχέση, την εκκλησιαστική, να παίρνει αυτό το εκκλησιαστικό περίβλημα η εργασία μας. Έτσι εξαγιάζεται, έτσι δεν ξεχνιόμαστε, δεν απορροφόμαστε στον βιοπορισμό, στο κέρδος, στο δούνε λαβήν, αλλά θυμόμαστε και το Θεό μας και τους Αγίους μας. Να τους θυμόμαστε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, τους προστάτες Αγίους μας. Να τους μνημονεύουμε.
0: Έτσι ας ξεκινούμε τη μέρα μας, αγαπητοί ακροατές. Και οι προστάτες Άγιοι μας και οι Άγιοι των οποίων φέρουμε το όνομά μας, ας ξεκινήσουμε με τις πρεσβείες των Αγίων μας, να πρεσβεύουν για μας, να είναι κοντά μας, να μας οδηγούν πάντοτε προς το Χριστό.
1: Κάθε τι πρέπει να μας οδηγεί στο Χριστό, αγαπητοί μας φίλοι. Όλα, στην καθημερινότητα, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο δρόμο μας, στις συναναστροφές μας, στις παρέες μας, παντού και πάντα. Ό,τι και αν κάνουμε και όπου και αν είμαστε, μακάρι όλα να μας οδηγούν στο Χριστό. Ή μάλλον εμείς να βρίσκουμε την ευκαιρία σε όλα μέσα να βρίσκουμε το Χριστό. Έτσι θα βοηθούμε τον εαυτό μας, θα δίνουμε όθηση στον πνευματικό μας αγώνα και θα πλησιάζουμε το Θεό μας.
0: Ας ατενίζουμε λοιπόν το Χριστό, όπως θα μας πει και το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας, ακριβώς μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας, για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Βυθισμένους στη λάσπη βρίσκει η επόμενη μέρα τους κριτικούς. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανυπολόγιστες ζημίες σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και καλλιέργειες περιγράφουν την κατάσταση στην Κρήτη μετά τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυβερνητικά κλιμάκια ξεκινούν συσκέψεις και αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης σήμερα που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων, καθώς οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Αγρότες περιγράφουν ολική καταστροφή στις καλλιέργειες πατάτας, ενώ κτηνοτρόφοι περιγράφουν πως έχασαν τα ζώα τους από τις πλημμύρες. Συνολικά πάνω από 101 άτομα απεγκλωβίστηκαν από διάφορα σημεία της Κρήτης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. 8 εργαζόμενοι τώρα στο φαράγγι της Σαμαριάς παρέμεναν εγκλωβισμένοι καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω των ορμητικών χυμάρων. Φωτιά πέρασε από τη Βουλγαρία στην περιοχή του Σουφλίου στον Εύρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται και με εναέρια μέσα, ενώ η φωτιά μένεται στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να καταβληθεί εκτάκτως το επίδομα παιδιού Α21 σε όσους δικαιούχους οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για σήμερα Δευτέρα από τις 9 το πρωί. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα για να υποβληθούν. Οι νέες αιτήσεις είναι να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθήσεις. 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα πληρωθεί η εμβόλυμη αυτή η δόση. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα, μπαίνοντας την πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας. Η δίκη για τα Τέμπη αυτή τη βδομάδα συνεχίζεται με τρεις συνεδριάσεις στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο χαιρετίζει τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή των 48 κοιμηλίων από τη γειτονική χώρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντως στην ανακοίνωσή του μιλά για έναρξη της αποκαταστάσεως της γενόμενης τότε διαρπαγής υπό των Βουλγάρων και των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων. Ευελπιστεί ότι η αποκατάσταση αυτή θα ολοκληρωθεί ταχαίως, όπως σημειώνεται επίσης, κατά τις υπογορεύσεις της ηθικής τάξης και του διεθνούς δικαίου. Και βέβαια σημειώνεται ότι ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ευρισκόμενος πριν από λίγα χρόνια στη Σόφια της Βουλγαρίας, είχε θέσει επισήμως το θέμα των κοιμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Την Κυριακή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, προέστη του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κιλκής, με αφορμή την έλευση από τμήματος του Ιερού και Θαυματουργού Λειψάνου του Οσίου Γερασίμου του Μικραγεννανίτου, του Υμνογράφου. Παρακολουθήσατε απευθείας τις στιγμές αυτές, την Ιερά Ακολουθία φυσικά, από τον εκκλησιαστικό μας σταθμό 4Ε και φυσικά από το ραδιοφωνικό μας. Ενώ χθες το μεσημέρι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, κ. Παντελεήμων, παρέστη στην τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων των νέων αστιφυλάκων στη σχολή αστιφυλάκων Ναούσης, τέλεσε δοξολογία, απίθυνε χαιρετισμό στους νέους αστιφύλακες και επέδωσε τα πτυχία σε μέρος των νέων αστιφυλάκων. Η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού γιορτάστηκε εχθές στα Ιεροσόλυμα με κάθε επισημότητα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, την κείμενη εις τη Δυτική Ιερουσαλήμ, κοντά στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Μουσική Συνέρχεται από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λίγο πριν ο πόλεμος που δοκιμάζει τη λωρίδα της Γάζας συμπληρώσει τον τρίτο χρόνο, οι πατέρες της Μονής του Αγίου Πορφυρίου κλήθηκαν για ακόμη μια φορά μέσα σε αυτά τα χρόνια να δώσουν παρηγοριά και ελπίδα στο λαό που καθημερινά μετρά απώλειες. Εχθές στη Μονή τελέστηκε εξόδιος ακολουθία δύο γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην κατοικία τους. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Και ας δούμε στη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού.

Για σήμερα Δευτέρα, αγαπητοί ακροατές, 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα έχουμε 19 βαθμούς. 20 βαθμούς έχει η Πάτρα, 18 η Χίος, 20 η Σάμος, 18 βαθμούς έχουμε και στα Χανιά της Κρήτης. Μουσική 14 βαθμούς έχει η Λάρισα και 11 η Κοζάνη. Στους κοντινούς νομούς με τη Θεσσαλονίκη έχουμε 13 βαθμούς στις Σέρες, 16 στην Έδεσα, 17 και στον Πολύγυρο έχουμε 16 βαθμούς, 17 βαθμούς έχει η Βέρεια, 18 η Κατερίνη και 15 το Κιλκής. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 16 βαθμούς στη Δράμα και την Κομοτηνή, 10 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη και 17 βαθμούς έχει η Ξάνθη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές.

Στην συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα της Κυριακής από τον σεβαστό πνευματικό της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατρός Νικάνορος Παπανικολάου.

Υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, μία αγάπη εντός εισαγωγικών η οποία είναι εύκολη. Υπάρχει μία αγάπη την οποία την έχουν και οι αμαρτωλοί. Μία αγάπη την οποία την έχουν και οι κακοποιοί. Μία αγάπη την οποία την έχουν και οι εγκληματίες. Μία αγάπη μέσα σε εισαγωγικά, εύκολη αγάπη. Και μία άλλη αγάπη, η αγάπη η ευαγγελική. Η αγάπη την οποία μας καλεί ο Χριστός να έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και ποια είναι η πρώτη, η αγάπη η εύκολη, την οποία την έχουν όλοι οι άνθρωποι? Είναι αυτή η αγάπη την οποία δείχνουμε στον συνάνθρωπό μας όταν και ο ίδιος μας αγαπάει. Όταν ο άλλος μας χαμογελάει και τον χαμογελούμε κι εμείς. Όταν ο άλλος μας ευεργετεί και τον ευεργετούμε κι εμείς. Όταν ο άλλος μας δανείζει χρήματα και τον δανείζουμε κι εμείς. Όταν ο άλλος μας κάνει κάποια εξυπηρέτηση και εμείς τον εξυπηρετούμε. Και νομίζουμε πολλές φορές ότι κάνοντας αυτά όλα έχουμε την αγάπη που θέλει ο Χριστός. Έχουμε την ευαγγελική αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη όμως που προαναφέραμε, είναι μία εύκολη αγάπη. Είναι μία αγάπη η οποία ουσιαστικά είναι μία συναλλαγή. Μου δίνεις και σου δίνω. Αν θα με χαμογελάσεις θα σου χαμογελάσω. Αν μου φερθείς ευγενικά θα σου φερθώ ευγενικά. Αν με σεβαστείς θα σε σεβαστώ. Είναι μία συναλλαγή. Ό,τι μου δίνεις σου δίνω. Και αυτήν την αγάπη μπορεί ο καθένας να την εξασκήσει. Μπορεί ο καθένας να λέει για τον εαυτό του ότι εγώ αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, αφού τον βοηθάω, τον χαμογελάω, του δίνω, του δανείζω χρήματα, αφού τον βοηθάω σε δυσκολίες τις οποίες έχει. Αλλά όμως η αυτήν η αγάπη, όταν ο άλλος δεν ανταποκριθεί, όταν ο άλλος του ζητήσω χρήματα να μου δανείσει και δεν μου δανείζει, όταν του φερθώ ευγενικά και δεν μου φερθεί ευγενικά, τότε πάβω να του προσφέρω αυτή την αγάπη και μάλιστα καταφέρω με εναντίον του και τον κατακρίνω και λέω ότι αυτόν τον οποίον εγώ τον αγάπησα και τον βοήθησα, αυτός φέρθηκε με αχαριστία. Αυτός δεν μου έδωσε αυτά που του έδωσα. Δεν μου ανταπέδωσε την αγάπη την οποία εγώ του πρόσφερα. Αυτή λοιπόν η πρώτη αγάπη, η εύκολη αγάπη, είναι ουσιαστικά μία παγίδα αγάπης, διότι όποιος άνθρωπος την έχει, νομίζει ότι έχει την αγάπη που θέλει ο Χριστός μας. Όμως ο Χριστός μας θέλει μία άλλη αγάπη, εκτός εισαγωγικών. Μία αγάπη για την οποία μας μίλησε. Το ακούσαμε σήμερα στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα ακούσαμε ποια αγάπη θέλει ο Χριστός να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και ποια είναι αυτή η αγάπη, ποια είναι η ευαγγελική αγάπη, τι ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο? Καθώς θέλετε η να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Αυτή είναι η αγάπη. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι να τους συμπεριφέρεστε και εσείς. Τι θέλεις εσύ? Θέλεις οι άλλοι να είναι ευγενικοί μαζί σου? Να είσαι κι εσύ ευγενικός. Θέλεις οι άνθρωποι να σε σέβονται? Να είσαι κι εσύ άνθρωπος που σέβεσαι, άσχετα αν σε σέβονται. Λέει ο Χριστός, τι θέλεις εσύ από τους άλλους? Πώς θες οι άλλοι να σου φέρονται? Θέλεις οι άλλοι όταν έχεις μία δυσκολία, όταν βρίσκεσαι σε μία δύσκολη θέση, είσαι άρρωστος, είσαι οικονομικά σε μία δυσχερή θέση, είσαι σε μία θέση που χρειάζεσαι βοήθεια είτε στο σπίτι σου είτε με τα παιδιά σου. Θέλεις λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη περίσταση ο άλλος να σε βοηθήσει? Αυτό θα κάνεις κι εσύ, άσχετα αν θα σε βοηθήσει ο άλλος. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που θα ήθελες να σου κάνουν. Και το εξηγεί ο Χριστός μας. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτή η ευαγγελική αγάπη? Και λέει, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε,
ποια χάρη σημεινεστεί, ποια ιδιαίτερη χάρη έχετε. Αυτό κάνουν και οι αμαρτωλοί, αγαπούν όσους τους αγαπούν. Και αν λέει αγαθοποιείτε όσους σας αγαθοποιούν, ποια χάρη σημεινεστεί. Αν δηλαδή κάνετε καλό, προσφέρετε καλό μόνο σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια ιδιαίτερη χάρη έχετε από το Θεό. Και αν δανείζετε όσους σας δανείζουν, ποια χάρη σημεινεστεί. Και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουση, ή να απολάβωση τα ίσα. Δηλαδή, εάν δανείζετε από εκεί που ξέρετε ότι θα τα πάρετε πίσω τα χρήματα, ποια ιδιαίτερη χάρη θέλετε να έχετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς τους άλλους για να τα πάρουν πίσω αυτά ακριβώς που πήραν. Πλην ημείς αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να η εντολή του Χριστού μας. Εγώ σας λέω να αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς σας. Να αγαπάτε ακόμα και αυτούς που θέλουν το κακό σας. Να αγαπάτε και αυτούς που επιβουλεύονται την ακεραιότητά σας. Και δανείζετε παρόν ουκ ελπίζει από αυτούς που δεν ελπίζετε να τα λάβετε πίσω. Και αγαθοποιείτε όλους αυτούς από τους οποίους δεν περιμένετε κάθε κάτι καλό. Και τότε ο Χριστός μας λέει εκείνο το οποίο είναι η βάση της αγάπης. Και έσεστε οι υψείς του πάντες. Και αν τα κάνετε όλα αυτά, θα ονομαστείτε και θα είστε παιδιά του Θεού. Να λοιπόν και ο λόγος που πρέπει να αγαπούμε. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αγαπούμε για να είμαστε παιδιά του Θεού. Για να ομοιάσουμε με το Θεό ότι ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Γίνεστε ουν ικτήρμονες. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να γίνεστε ικτήρμονες, να γίνεστε άνθρωποι δηλαδή με αγάπη, με ικτήρμους, με φιλανθρωπία. Διότι και ο πατήρ ημών, ο πατέρας σας στον ουρανό, ικτήρμον εστί. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που η αγάπη την οποία ο Χριστός μας καλεί όλους να έχουμε, αυτή είναι η αληθινή αγάπη και όχι η άλλη ψεύτικη, η αγάπη μέσα σε εισαγωγικά, η παγίδα εκείνη, η εύκολη αγάπη. Η αγάπη που θέλει ο Χριστός μας έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός ποιος είναι? Να ομοιάσουμε με το Θεό που είναι Θεός αγάπης. Αυτός ο σκοπός πρέπει να είναι πάντοτε χαραγμένος μέσα στην καρδιά μας. Και όταν εμείς προσφέρουμε αγάπη και βλέπουμε αδικία, όταν εμείς λέμε λόγια καλά για τον συνάνθρωπό μας, δεν τον κατηγορούμε και απολαμβάνουμε αντί αυτών συκοφαντίες, τότε εμείς να λέμε εγώ θα τον αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο και ας με συκοφαντεί και ας με κατατρέχει και ας μου φέρετε αχάριστα. Γιατί θα το κάνω αυτό, έχω λόγο? Ναι, θα το κάνω, διότι και ο πατήρ ο ουράνιος, ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι γεμάτος αγάπη και είναι αυτός ο οποίος αγαπάει και τον άδικο, αγαπάει και τον αμαρτωλό. Αλλά όμως όταν ακούμε και αυτό ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και τον άδικο και τον εγκληματία και αυτόν που έκανε φόνο και αυτόν που έκανε τα πιο μεγάλα εγκλήματα, μην νομίζουμε ότι ο Θεός όλα αυτά τα οποία έκαναν οι άνθρωποι, τα εγκλήματα και τις κακίες, όλα αυτά θέλει να γίνονται. Φυσικά και δεν θέλει να γίνονται. Αλλά όμως ο Θεός δεν αγαπάει το έγκλημα, δεν αγαπάει την κακία, αγαπάει τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν προσυπογράφει το έγκλημα, αλλά όμως ζητάει από τον άνθρωπο τη μετάνοια, ζητάει από τον άνθρωπο να αλλάξει, να ζητήσει συγγνώμη από το Θεό, να μετανοήσει και στη συνέχεια να διορθωθεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, και αυτοί που τώρα είναι δίκαιοι και αυτοί που τώρα είναι αμαρτωλοί. Και για τους δίκαιους φυσικά υπάρχει η αιώνια ζωή. Και για τους αμαρτωλούς όμως δεν είναι κλειστή η πόρτα της ουρανίου βασιλείας μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και για τους αμαρτωλούς υπάρχει η μετάνοια και αυτούς τους περιμένει ο Θεός.
Και όταν λέμε τους αμαρτωλούς εννοώ όλους μας, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και όπως όλοι θέλουμε ο Θεός να μας συγχωρέσει, θέλουμε ο Θεός να μας αγαπάει παρά την αμαρτωλότητά μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς και έτσι να συμπεριφερόμαστε προς τους συνανθρώπους μας. Όπως εμείς δεν είμαστε τέλειοι και κάνουμε παραπτώματα και παρά τα παραπτώματά μας θέλουμε την αγάπη του Θεού, αυτό να κάνουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Και οι συνάνθρωποι μας δεν είναι τέλειοι, δεν μας φέρονται καλά. Πολλές φορές μπορεί να είναι αχάριστοι, πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα και εχθροί μας και να μας επιβουλεύονται. Αλλά όμως εμείς πρέπει να ομοιάσουμε με το Θεό και να είμαστε συγχωρητικοί και να συγχωρούμε. Όχι να δικαιολογούμε την κακία και τη συκοφαντία και το κάθε κακό, αλλά όμως να δικαιολογούμε τον άνθρωπο ως πρόσωπο και να προσευχόμαστε γι' αυτόν να τον ελεήσει ο Θεός και αυτός να βρει τη μετάνοια ούτως ώστε να μην χάσει την ψυχή του. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που ο Χριστός μας ξεκαθάρισε τι ακριβώς εννοεί όταν λέει να αγαπάμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Εννοεί να αγαπάμε και αυτούς που είναι εχθροί μας, που θέλουν το κακό μας. Εννοεί να ομοιάζουμε με τον Θεό μας τον ουράνιο. Εννοεί να σκορπούμε παντού αγάπη, χωρίς να περιμένουμε εμείς να λάβουμε αγάπη. Να δίνουμε αγάπη έτσι επειδή το θέλει ο Θεός μας, επειδή έτσι είναι ο Θεός μας. Εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή όλα αυτά που τα ακούμε, καταλαβαίνουμε ότι στην πράξη μπορεί να γίνουν δύσκολα, ας προσευχόμαστε στο Θεό να μας δίνει δύναμη, ούτως ώστε αυτήν την αγάπη την αληθινή, την αγάπη εκτός εισαγωγικών, να μπορούμε να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Να μην μένουμε στην άλλη, την απλή αγάπη, την εύκολη αγάπη, την αγάπη εντός εισαγωγικών που είναι μία παγίδα. Μία παγίδα που μας τυφλώνει και νομίζουμε ότι αγαπάμε. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Ο Χριστός θέλει να ανεβούμε πιο ψηλά και μας δείχνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Ας ευχηθούμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός να μαλακώνει τις καρδιές μας, ο Θεός να μας δίνει φώτιση στο νου, ούτως ώστε αυτήν την αληθινή αγάπη, τη γνήσια αγάπη, τη θεϊκή αγάπη, την ευαγγελική αγάπη, να την κάνουμε πράξη στην καθημερινή μας ζωή και έτσι θα ονομαστούμε Υιοί του Υψίστου όλοι μας. Αμήν.

0: Πάτερ Χριστοφόρη, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, η εκκλησία μας τις ημέρες αυτές θα μνημονεύσει στο συναξάρι τον δίκαιο Αβραάμ.
1: Μάλιστα.
0: Τι μηνύματα έχει να στείλει στο σύγχρονο άνθρωπο η μορφή αυτή, ο δίκαιος Αβραάμ?
1: Ναι, πάρα πολλά μηνύματα έχει να μας στείλει αυτή η μορφή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο δίκαιος Αβραάμ γεννήθη στη Μεσοποταμία, δηλαδή ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη, και ήταν χαλδαίος στην καταγωγή. Ήταν ενδέκατος κατά γενεαλογία από τον Αδάμ, γιος του Θάρα, και οι γονείς του και τα αδέρφια του ήταν ιδωλολάτρες. Αλλά αυτός με την λογική που του χάρισε ο Θεός έβλεπε ότι η ιδωλολατρία δεν μπορεί να σταθεί και να υπάρχουν πολλοί θεοί και αυτοί να αντιμάχονται μεταξύ τους και παράλληλα αυτά το σύμπαν και η γη να διατηρείται στην ύπαρξη. Γιατί ο ένας θα κατέστρεφε αυτό που έκανε ο άλλος. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όλα υπάρχουν και διατηρούνται και φανερώνουν την παρουσία ενός Θεού, ο οποίος προνοεί και συντηρεί και είναι ο δημιουργός των απάντων και οδηγεί δηλαδή τη δημιουργία προς ένα σκοπό, προς μία έτσι μόνιμη κατάσταση. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την αγαθή καρδιά του Αβραάμ, του φανερώθηκε. Και μια που έβλεπε ο Θεός ότι αυτός θα γίνει πρόγονος κατά σάρκα του Μεσσία, από τον οποίο θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, θέλησε τον Αβραάμ να τον κάνει πατέρα όλων των εθνών και του είπε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, τους συγγενείς του και να πορευθεί στη γη που θα του δείξει εκείνος. Κάνοντας υπακοή ο Αβραάμ στο Θεό, πήγε και ακολούθησε την πορεία που του έδειξε ο Θεός και τον εγκατέστησε στη γη της Παλαιστίνης. Η γη εκείνη είναι, θα λέγαμε, το κέντρο της γης. Εκεί συναντιούνται οι πολιτισμοί και των σημητικών λαών και των ινδοευρωπαϊκών λαών, αλλά και των χαμητικών φυλών. Εκεί πράγματι είναι το κέντρο της γης, όπως και ο προφητάνας Δαβίδ λέει, «Ιργάσω σωτηρία εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός». Και έτσι ήθελε, αφού ο Αβραάμ θα είναι ο πρόγονος του Μεσσία, να δράσει στο κέντρο της γης και ώστε ο Μεσσίας που θα προέρθει από αυτόν να γεννηθεί και να κηρύξει και να υποστεί τα άχραντα πάθη και να αναστηθεί ακριβώς στο κέντρο της γης, ώστε όχι σε μια άκρη της γης αλλά να είναι γνωστά αυτά τα γεγονότα σε όλο τον κόσμο, μια που αφορούσαν όλους τους ανθρώπους και θα ήταν για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έτσι ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στη γη της Παλαιστίνης και παρόλα αυτά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν του έδωσε ούτε βήμα ποδός. Και ο Αβραάμ δεν κλονίστηκε στην πίστη του αυτή, αλλά υπέμεινε και πίστευε ότι ο Θεός, αφού του το είπε, θα πραγματοποιηθεί και ότι θα γίνουν οι απόγονοί του σαν την άμμο της θάλασσας και σαν τα άστρα του ουρανού. Και παρόλα αυτά είχε φτάσει σε ηλικία 99 ετών και δεν είχε ένα παιδάκι, ένα διάδοχο, ένα απόγονο για να εκπληρωθούν αυτές όλες οι προφητείες που του έλεγε ο Θεός και οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες. Αλλά βλέπουμε ότι στο Θεό δεν αδυνατεί κανένα ρήμα. Όπως του υποσχέθηκε, έτσι και πραγματοποιήθηκαν, έστω και σε μεγάλη ηλικία, έστω και αργά. Ο Αβραάμ είναι ξακουστός και για τη φιλοξενία του. Είχε στήσει τη σκηνή του στο σταυροδρόμι που περνούσαν τα καραβάνια και βλέπουμε ότι παρόλο που ήταν πλούσιος και είχε πολλούς δούλους και πολλά πρόβατα και ζώα, να μην έχει κτίσει ένα παλάτι ή μια μόνιμη κατοικία εδώ στη γη, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος περίμενε τη μόνιμη κατοικία του που του έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό και πίστευε ότι εδώ στη γη είναι πάρικος και παρεπίδημος. Φιλοξενούσε λοιπόν στη σκηνή του όλους όσους περνούσαν από εκεί, από το σταυροδρόμιο εκείνο. Βλέποντας όμως ο πονηρός ότι κάνει αυτό το έργο ο Αβραάμ, θέλησε να το σταματήσει. Και δύο σταυροδόμια πιο πριν έλεγε, εμφανιζόταν στα καραβάνια και τους έλεγε μην πάτε στον Αβραάμ που θα συναντήσετε πιο κάτω, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει το κακό σας, θέλει να σας εκμεταλλευτεί, θέλει να κερδίσει από σας. Και έτσι οι άνθρωποι όταν περνούσαν από τον Αβραάμ και εκείνος τους προσκαλούσε για τη φιλοξενία, εκείνοι αρνιούνταν και έφευγαν. Και ο Αβραάμ είχε τρεις μέρες να φάει, γιατί δεν καθόταν στο τραπέζι αν δεν φιλοξενούσε κάποιον άνθρωπο. Τότε, όπως λέει και η Παλαιά Διαθήκη, εμφανίστηκε στον Αβραάμ ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός και εμφανίστηκε σαν τρεις άντρες. Βλέποντας ο Αβραάμ, καθώς σήκωσε τα μάτια του από τη σκηνή το Θεό, έπεσε και τους προσκύνησε και τους προσκάλεσε σε φιλοξενία. Εκείνοι του είπαν «κάνε όπως είπες». Και πράγματι εκείνος είπε στον υπηρέτη να σφάξει το καλύτερο μοσχάρι που είχαν, το σιτευτό. Είπε στη γυναίκα του να ζυμώσει πίτες και εκείνος έβαλε στη λεκάνη νερό για να πλύνει τα πόδια των τριών αυτών ανδρών. Και καθώς κάθισε για τριάδα στο τραπέζι κάτω από τη βρύ του μαυρί, του έκανε το Αβραάμ εντύπωση η συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι τρεις αυτοί άντρες και συνομιλούσαν για ένα σχέδιο, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πώς έπρεπε ο Υιός του Πατρός να κατεβεί στη γη, να κηρύξει τη μετάνοια, να υποστεί τα άχραντα πάθη και την τρίτη μέρα ο πατέρας του υποσχέθηκε ότι θα τον αναστήσει. Και αυτά όλα έκαναν εντύπωση στον Αβραάμ και τα κρατούσε μέσα στην καρδιά του. Πράγματι ετοιμάστηκαν τα φαγητά, φέρανε το μόσχο του σιτευτό, όπως εικονίζεται και στις εικόνες, τη μοσχοροκεφαλή μέσα σε ένα, έτσι, σε ένα πιάτο, και φαινόταν ότι η Αγία Τριάδα έτρωγε, ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός δεν τρώει. Για να το αποδείξει αυτό στον Αβραάμ, έφερε λοιπόν τη μητέρα του μόσχου του σιτευτού, την Αγελάδα, και ζητούσε το παιδί της από το Θεό. «Τι κάνετε το παιδί μου, το σφάξατε, το φάγατε, τι το κάνατε?» Και ο Θεός στα έκπληκτα μάτια του Αβραάμ, μέσα από τη σουπιέρα ανέστησε το μόσχο το σιτευτό και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Και όπως ξέρουμε, τα ζώα γνωρίζουν από τη μυρωδιά τα παιδιά τους. Δεν έκανε δηλαδή ο Θεός ένα τρίκ να τις φέρει κάποιο άλλο μοσχαράκι, αλλά αυτό το σφαγμένο, αυτό το βρασμένο μόσχο τον ανέστησε και τον παρέδωσε στη μητέρα.

0: τέτοια μέρα του χρόνου θα σε επισκεφθώ πάλι και θα έχεις παιδί. Ο Αβραάμ γέλασε και η Σάρα γέλασε στη σκηνή και είπε ο Θεός, γιατί γέλασε η Σάρα? Αδυνατήσει παρά το Θεό παρήμα, ό,τι λέει ο Θεός θα γίνει. Και όπως τους είχε υποσχεθεί πριν από λίγες μέρες, ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα το ονομάσουν Ισάκ, και Ισάκ σημαίνει γέλιο. Έτσι η Σάρα λέει, γέλωτά μη επίησεν ο Κύριος. Με έκανε δηλαδή ο Κύριος να γελάσω, μου χάρισε στα γεράματά μου ένα παιδί. Και ποιος να ακούσει ότι η Σάρα 90 ετών θυλάζει στον Αβραάμ που είναι 99. Και αυτό το περιστατικό του το υπενθυμίζει ο Κύριος μας στους Εβραίους, τους συμπατριώτες του, λέγοντάς τους, εσείς δεν είστε παιδιά του Αβραάμ. Αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, εμένα θα με αναγνωρίζατε σαν δικό του άνθρωπο, γιατί εμένα ο Αβραάμ με είδε και χάρηκε. Και του λένε, καλά δεν είσαι ούτε 50 ετών και σε είδε ο Αβραάμ? Λέει, πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ είμαι, εγώ υπάρχω πριν γεννηθεί ο Αβραάμ. Και πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Και τους μιλούσε για αυτήν ακριβώς την ημέρα που του είπε, του χρόνου τέτοια ημέρα θα σε επισκεφθώ πάλι και θα έχεις παιδί. Και πράγματι η Σάρα γέννησε, ο Αβραάμ περιέτε με τον Ισάκ, την 8η ημέρα του έδωσε το όνομα Ισάκ, και μέχρι να συμπληρωθεί το έτος, η ημέρα εκείνη που του είχε ορίσει ο Κύριος, περίμενε με μεγάλη χαρά, αγαλίαση και ανυπομονησία να δει το Θεό. Και με είδε, λέει, και χάρηκε. Και πράγματι, όταν ήρθε η μέρα της επόμενης χρονιάς από τη φιλοξενία, του εμφανίστηκε πάλι ο Κύριος μας και ο Αβραάμ τον είδε, χάρηκε και ευχαρίστησε για τον Υιό που του είχε χαρίσει. Και αργότερα, όταν θα του ζητήσει να θυσιάσει το γιο του, τον Ισάκ, ο Αβραάμ θα το κάνει αυτό με μεγάλη εμπιστοσύνη, ότι ο Θεός, αφού του υποσχέθηκε από τον Ισάκ, θα γίνουν οι απόγονοι του σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας, πράγματι μετά από τη θυσία του θα το αναστήσει ο Θεός για να εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση που του έδωσε. Και έτσι πήρε τον Ισάκ, που ήταν 12 ετής περίπου, και τον ανέβασε στη γη την υψηλή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η γη ακριβώς ήταν το όρος του Γολγοθά. Και μέχρι σήμερα οι πατέρες εκεί στους Αγίους Τόπους μας υποδεικνύουν, δίπλα στο Γολγοθά που μπήχθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, να υπάρχει το παρεκκλήσι της θυσίας του Αβραάμ. Και εκεί ο Αβραάμ να στείνει το θυσιαστήριο και να ετοιμάζεται να θυσιάσει τον Ισάκ, τον αγαπητό του γιο, το γιο της Επαγγελίας. Και ο Θεός να μην το επιτρέπει να το θυσιάσει το παιδί, αφού πράγματι δοκιμάστηκε η πίστη του, αλλά αντί για τον Ισάκ να θυσιάσει ένα κρυάρι το οποίο ήταν πιασμένο με τα κέρατά του σε ένα φυτό που λεγόταν Σαβέκ, και μεταφράζεται το φυτό της αφέσεως. Έτσι ακριβώς όπως προήλθε από τη θυσία του Κυρίου μας, που σαν άλλος κρυός θυσιάστηκε και προήλθε η άφεση ακριβώς σε αυτόν τον τόπο που έγινε και η θυσία του Αβραάμ. Και αυτό προεικόνιζε και προετύπωνε η θυσία του Αβραάμ, τη θυσία του Υιού του Θεού που έγινε για την άφεση των αμαρτιών μας.
1: Πάτρε, σχετικά με το όνομα του Αβραάμ, ναι, το συναντούμε και Αβραάμ.
0: Μάλιστα.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Ναι, ο Αβραάμ σαν γιος του Θάρα ονομάστηκε Αβραάμ, που σημαίνει στα ελληνικά υψηλός πατήρ. Αλλά ο Θεός που τον προετοίμαζε να γίνει πατέρας πολλών εθνών, του άλλαξε το όνομα και από Αβραάμ τον μετενόμασε σε Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Και πράγματι δεν προέρχονται από αυτόν μόνο οι Εβραίοι ή οι Άραβες που είναι αυτή η τέκνα του Αβραάμ, αλλά και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι έχουμε την πίστη του Αβραάμ, και δηλαδή είμαστε σαν πνευματικά παιδιά του Αβραάμ και εμείς, και γι' αυτό

0: τον Αβραάμ τον έχουμε σαν πατέρα μας και τον έχουμε σαν εκείνον ο οποίος μας περιμένει στον ουρανό να πάμε στην αγκαλιά του σαν παιδιά δικά του. Όχι σαν σαρκικά παιδιά, αλλά σαν πνευματικά παιδιά. Γι' αυτό έλεγε και ο Χριστός στους Εβραίους της εποχής του ότι μην καυχέστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, γιατί ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες να αναστήσει παιδιά για τον Αβραάμ. Εννοώντας όλους εμάς, τους οι οποίοι προερχόμασταν από άλλες φυλές, και όμως επειδή είχαμε την πίστη που έχει ο Αβραάμ, λογιζόμαστε σαν παιδιά του Αβραάμ και εμείς.
1: Νομίζω και για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας λέμε ότι αναπαύονται εγκόλπις Αβραάμ.
0: Μάλιστα, ακριβώς όπως ο Κύριος είχε πει εκείνη την παραβόλη για τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, που βλέπουμε ο Λάζαρος μετά την κοίμησή του να πηγαίνει η ψυχή του στους κόλπους, στην αγκαλιά του Αβραάμ. Ακόμα και έτσι αγιογραφείται ο Αβραάμ, έχοντας ένα παιδάκι στην αγκαλιά του που εικονίζει τον Λάζαρο. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και άλλη ζωή, η αιώνια ζωή, στην οποία οι δίκαιοι ανταμείβονται, ενώ οι αμαρτωλοί δυστυχώς υποφέρουν. Να πούμε και για το όνομα της Σάρας. Και η Σάρα είχε όνομα το οποίο της άλλαξε ο Θεός. Και λεγόταν Σάρα με ένα ρο, και Σάρα με ένα ρο σημαίνει ξανθιά. Ενώ ο Θεός την ονόμασε Σάρα με δύο ρο, που σημαίνει ηγεμονής. Δηλαδή βασίλισσα κάπως, έτσι, κυρία. Και φαίνεται από αυτό ότι είναι η πρόγονος της Παναγίας, όπως η Παναγία μας εικονίζεται καστανόξανθη και ονομάζεται κυρία και βασίλισσα.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε, Πάτερ, ότι και από τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε πολλά να αντλήσουμε, πολλά να ωφεληθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως φυσικά και από τις μορφές της μετά Χριστόν που συναντούμε και στα Ευαγγέλια, αλλά και τους νεότερους Αγίους της Εκκλησίας μας.
0: Μάλιστα. Παραδειγματιζόμαστε πάρα πολύ από την υπακοή που έκανε ο Αβραάμ στο Θεό. Μεγάλη υπακοή δηλαδή, η οποία δοκιμάστηκε και φάνηκε μέχρι τέλους να είναι υπάκουος στο Θεό και να μην φέρει καμιά αντίδραση, καμιά ανυπακοή. Ό,τι του έλεγε ο Θεός το έκανε. Επίσης φαίνεται η πίστη του Αβραάμ, η οποία τον κατέστησε και δίκαιο, όπως λέει και ο Απόστολος, ότι ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Η πίστη του Αβραάμ που έδειξε στο Θεό, του λογαριάστηκε από το Θεό σαν δικαιοσύνη. Οπότε δικαιωνόμαστε και εμείς εκ πίστεως, αλλά και με τα έργα της αγάπης που... Γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Οπότε φαίνεται η πίστη από τα έργα. Και έτσι πράγματι ο Αβραάμ εκ των έργων απέδειξε ότι είχε πραγματική πίστη στο Θεό και λογαριάστηκε από το Θεό σαν δίκαιος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να προσβλέπουμε σε αυτή τη μορφή.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να στρέφουμε όλο το βλέμμα μας και σε αυτή τη μορφή του δικαίου Αβραάμ, γιατί όπως είπατε έχει πολλά να μας πει.
0: Μάλιστα.
1: Πάτερ, να το ξαναπώ λίγο.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο μακαριστός ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, για το δίκαιο Αβραάμ. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει κυκλοφορήσει ήδη, αγαπητοί ακροατές, το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το περιοδικό του μηνός Οκτωβρίου. Και στα μικρά σημειώματα διαβάζουμε τα συμπεράσματα για το επίπεδο το μαθησιακό των μαθητών μας. Από μια έρευνα της PISA 2025 του ΟΣΑ. Της PISA, του PISA, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι ο οργανισμός. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο, αναφέρει η έρευνα, χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο μία γνώριμη, αλλά πλέον μετρημένη εικόνα για τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ, ενώ σε σχέση με το 2015, δηλαδή 10 χρόνια πριν, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει πολύ μικρότερο ποσοστό μαθητών στις κορυφαίες βαθμίδες επίδοσης. Η βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, η ενίσχυση της μαθητικής συμμετοχής, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και η στοχευμένη στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια αποτελούν τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει η PISA 2025. Να δράσουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα και να μην ξεχνάμε το πρώτο σχολείο, που φυσικά είναι το σπίτι. Και να πούμε την αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειαζόταν η PISA του ΟΣΑ να κάνει την έρευνα. Όλοι μας το διαπιστώνουμε αυτό. Όλοι μας το βλέπουμε. Απλώς ας το δούμε κατάματα και ας μην εθελοτυφλούμε. Για το καλό των παιδιών μας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Μια συνταχή έχει να μοιραστεί μαζί μας, μια συνταγή μαγειρική, η κυρία Αθανασία. Ας περάσουμε να την ακούσουμε.

Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί σήμερα θα ετοιμάσουμε φαγητό κρέας με μελιτζάνες. Για το φαγητό μας θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια κρέας χωρίς κόκαλο ή μοσχάρι ή αρνάκι αν θέλετε. 1 ξερό κρεμμύδι, μισή κούπα ελαιόλαδο. 1 κουταλιά της σούπας μέλι. 1 σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Ένα κιλό μελιτζάνες, μαϊντανό λίγο και ζωμό κρέατος 2 κούπες. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το φαγητό μας. Πλένουμε, καθαρίζουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε σε 4 κομμάτια, τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε σε μία λεκάνη για μία ώρα να φύγει η πικρίλα τους. Κόβουμε το κρέας μας σε κομμάτια, το σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα με το ελαιόλαδο και μετά συνεχίζουμε το σοτάρισμα με κρεμμύδι. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, το αλάτι, το πιπέρι, το μέλι, το θυμάρι και τις 2 κούπες ζωμό κρέατος και αφήνουμε το φαγητό μας σε μέτρια φωτιά για μία ώρα περίπου μέχρι να μαλακώσει. Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε τις μελιτζάνες μας, τις ραντίζουμε με ελάχιστες σταγόνες ελαιόλαδο, τις ψήνουμε στο γκριλ μέχρι να ροδίσουν και τις τοποθετούμε πάνω στο κρέας. Προσθέτουμε το μαϊντανό και ελάχιστο αλάτι και σιγοβράζουμε το φαγητό μας μέχρι να μείνει με τη σάλτσα του. Όταν σερβίρουμε το φαγητό μας, μπορούμε να προσθέσουμε αν θέλουμε λίγες κουταλιές κατίκι ή χοντροτριμμένη φέτα. Έχουμε ένα πεντανόστιμο γεύμα.

να θυμηθούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για το φαγητό μας. Χρειαστήκαμε 750 γραμμάρια κρέας χωρίς κόκαλο ή μοσχαράκι ή αρνάκι, ό,τι προτιμάτε, ένα ξερό κρεμμύδι, μισή κούπα ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μέλι, σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ένα κιλό μελιτζάνες, λίγο μαϊντανό και ζωμό κρέατος, 2 κούπες. Καλή σας επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Και καθώς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, να πάρουμε τις σταγόνες σοφίας στα χέρια μας. Για σήμερα 5 Οκτωβρίου έχουμε δύο αποφθέγματα. Το ένα του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Μας λέει, πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε αν θέλουμε να απαλλαγούμε από την κατάκριση. Η κατάκριση είναι η απουσία της αγάπης. Και ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσας συμπληρώνει, με όποιο είδος σκέψης ασχολούμαστε, τέτοια είναι και η ζωή μας. Και τα δύο πολύ δυνατά αποσπάσματα και μάλιστα μπορούμε να πούμε πως συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Το πρώτο μιλά για την κατάκριση, ενώ το δεύτερο για τον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις μας διαμορφώνουν την καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε αν θέλουμε να απαλλαγούμε από την κατάκριση, μας λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Και ο πατήρ Θαδαίος της Βιτόβνητσας έρχεται με μια φράση να μας βάλει ακόμη βαθιά μέσα, πιο βαθιά στον εαυτό μας. Με όποιο είδος σκέψεις ασχολούμαστε, τέτοια είναι και η ζωή μας. Η κατάκριση δεν αρχίζει πάντοτε από το στόμα, αρχίζει από τη σκέψη. Από εκείνη τη στιγμή που θα δούμε έναν άνθρωπο και θα σχηματίσουμε μέσα μας μια ετιμιγορία για αυτόν. Έτσι είναι, αυτός φταίει, εγώ ξέρω γιατί το έκανε και χωρίς να το καταλάβουμε έχουμε ήδη τοποθετήσει τον εαυτό μας στη θέση του δικαστή. Όμως δεν γνωρίζουμε την ιστορία του άλλου, δεν γνωρίζουμε τον πόνο του, τις αδυναμίες του, τις μάχες που δίνει και δεν τις βλέπει κανείς. Γι' αυτό η αγάπη δεν είναι απλώς να φερόμαστε καλά στους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές. Είναι και να τους αφήνουμε χώρο μέσα στην καρδιά μας. Να μην τους καταδικάζουμε τόσο εύκολα. Καλή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Μέσα σε αυτόν θα καθρεφτίζουμε πάντοτε τον ψυχικό μας κόσμο και μέσα σε αυτόν θα διερευνούμε το θέλημα του Θεού και θα εναρμονίζουμε τους κτύπους της καρδιάς μας, τις σκέψεις μας και τα βήματα της ζωής μας σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Είναι φοβερό να έρχεται ο άνθρωπος σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, να κοντράρεται με το θεϊκό του νόμο και να κτυπά τις γροθιές στα αιχμηρά καρφιά. Και είναι φοβερόν του εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Όσοι κοντραρίστηκαν με τον νόμο και το θέλημα του Θεού και έπαιξαν το ρόλο του θεομάχου, συνετρίβησαν μπροστά στη δύναμη του Θεού και εκονορθοποιήθησαν. Ναι, όσοι εθεομάχησαν αναγκάστηκαν στο τέλος να ομολογήσουν την ήττα τους και να φωνάξουν δυνατά στα πέρατα του κόσμου τον ενίκικάσμε να ζωρέ. Θερμή μας ευχή κανείς ποτέ να μη βρεθεί είτε από άγνοια είτε από απροσεξία είτε από ανάγκη είτε από κακία είτε από δαιμονική ενέργεια και κοντραριστεί με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μελετούμε το νόμο του Θεού, για να γνωρίζουμε το θέλημά Του και μη βρεθούμε ποτέ σε αντίθεση μαζί Του. Και ήδη φτάσαμε μελετώντας τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου και βρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον και είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε περισσότερον χρόνον αλλά και προσοχή, διότι πέραν των δυσκολιών που παρουσιάζει έχει και ενδιαφέροντα θέματα στα οποία γίνεται λόγος για την αποστασία, για το μυστήριο της ανομίας, τον ερχομό του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Σήμερα θα διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο και αν θέλει ο Θεός αύριο θα μελετήσουμε τους επιμέρους στίχους. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών εις το μη ταχαίως αλευθύνε ημάς από του νοός μήτε θροείστε μήτε διαπνεύματος μήτε διαλόγου μήτε διεπιστολής ως διημών ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας ο Υιός της απολίας ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού, ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστι Θεός. Ου μνημονεύεται ότι αίτιον προς ημάς, ταύτα έλεγον ημίν, και νυν το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθήνε αυτόν
εν το εαυτού καιρό. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού, που έστην η παρουσία κατενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης ανθών την αγάπην της αληθείας, ουκ εδέξαντο εις το σωθήνε ημάς. Και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι. Είναι ακριθώς οι πάντες, οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία. Εμείς δε οφείλουμεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί αγαπημένοι υποκυρίου, ότι ήλε το ημάς ο Θεός απαρχίσει σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Ισό εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις σας εδιδάχθετε είτε διαλόγου είτε δι' επιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντιλόγο και έργο αγαθό. Και τώρα με πιο απλά λόγια σας παρακαλούμε δε αδελφοί για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη σύναξή μας πλησίον του, να μη σαλευθείτε εύκολα και επιπόλαια από την ψύχρεμον σκέψην της διανοίας σας, ούτε να θορυβήστε και ταράσεστε ούτε από προφητικό δήθεν χάρισμα, ούτε από λόγο, ούτε από επιστολή, δια τα οποία σας παριστάνουν ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δήθεν σας ειδοποιούμεν εμείς ότι έφτασεν η ημέρα του Χριστού. Προσέξετε να μη σας εξαπατήσει με κανένα τρόπο κανείς, όταν δε σας λέγουν ότι επλησίασεν η ημέρα του Χριστού, σας εξαπατούν, διότι δεν θα έλθει η ημέρα του Κυρίου και η δευτέρα παρουσία του εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία πολλών και η απομάκρυνση των από την πίστην, και δε φανερωθεί ο άνθρωπος που περισσότερον από κάθε άλλον θα είναι υποκινητής και όργανον της αμαρτίας και γέννημα και θρέμα της απολίας. Αυτός θα είναι αντίπαλος της αληθείας και θα υπεριψώνει τον εαυτόν του παραπάνω από κάθε άλλον που θα φέρει το όνομα Θεός ή θα προσκυνείται με σεβασμόν και λατρείαν, και θα υψώσει τόσο πολύ τον εαυτό του, ώστε θα καθίσει ως Θεός εις των ναών του Θεού και θα προσπαθεί με διαβολικά σημεία και αγυρτίες να αποδείξει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Πρέπει λοιπόν να φανερωθεί πρώτον αυτός. Δεν ενθυμίστε ότι σας έκανα λόγο περί αυτών όταν ακόμη ήμουν μεταξύ σας?
Και επειδή τότε σας είπα, γνωρίζετε τώρα εκείνο που εμποδίζει τον άνομον, ώστε να μη εμφανιστεί αυτός πρωτύτερα, αλλά στον καιρό που του έχει οριστεί από τον Θεόν. Δεν ήλθε όμως ακόμη ο ορισμένος καιρός του, διότι τώρα είναι η ενέργεια η δύναμη του κακού και της ανομίας, η οποία εις μεγάλων βαθμών παραμένει κρυμμένη και δεν εφανερώθη ακόμη ολόκληρος. Υπάρχει δε κάποιος που εμποδίζει τον άνομο να φανερωθεί, και η φανέρωση του ανώμου θα αναβληθεί μόνον μέχρι ότου αυτός που κατά θείαν πρόνοιαν παρεμποδίζει την εμφάνισή του φύγει από το μέσον. Και τότε θα φανερωθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα εξαφανίσει με το φύσιμα του στόματός του και θα τον εκμηδενίσει με την ένδοξον εμφάνιση της παρουσίας του. Του ανώμου αυτού η παρουσία θα γίνει με πάσαν δύναμη και με σημεία και τέρατα αγυρτικά που θα τα ενεργεί ο βοηθός και συνεργάτης του Σατανάς. Θα γίνει η εμφάνισή του με κάθε είδος απάτης που θα στηρίζεται επί της αδικίας και ασυνειδησίας. Αλλά η απάτη αυτή θα επικρατήσει μόνον μεταξύ εκείνων που θα απολεσθούν επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και να εγκολποθούν την αλήθεια δια να σωθούν. Και δια τούτο θα παραχωρήσει ο Θεός να τους έλθει ενέργεια πονηρά που θα τους πρόχνει στην πλάνη για να πιστεύουν ούτε στο ψεύδος. Και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν εις την αλήθεια, αλλά σπάστησαν με ευχαρίστηση την αδικία. Εμείς δε οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, που έχετε αγαπηθεί από τον Κύριον, διότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής προπάντων των αιώνων, δια να σωθείτε με τον αγιασμό που μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Εις την σωτηρία δε αυτήν του αγιασμού και της πίστεως σας εκάλεσε ο Θεός με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμεν, δια να αποκτήσετε δια της υπακοήσεις αυτό την δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμεν αδελφοί, μένετε αμετακίνητοι και κρατείτε τας παραδόσεις που διδαχθήκατε είτε με προφορικό λόγο είτε με επιστολή μας. Αυτός δε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ μας, ο οποίος μας ηγάπησε και μας έδωσε παρηγοριά που δεν θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιωνία και μας χάρισε ελπίδα αγαθών ουρανίων. Ήθε να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει στην κάθε ορθή διδασκαλία και σε κάθε έργο αγαθό. Προσφυλής μας ακροατέ, ολόκληρο το κεφάλαιο που ακούσατε εκτός από τους στίχους 1 και 3 και 13 έως και 17 αναφέρεται σε πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα τα οποία θα σημάνουν τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Και επειδή το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, θα ασχοληθούμε με κάθε λεπτομέρεια.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές». Σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 11.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε λοιπόν εδώ πιστοί και εμείς στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που ασχολούνται και με την ευπρέπεια του ναού. Καταρχήν να μας πείτε τι σημαίνει ευπρέπεια του ναού.
1: Η ευπρέπεια του ναού, αδελφή Αγγελική, έχει διπλή σημασία. Καταρχάς, η ευπρέπεια του ναού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο ναό, δηλαδή η τάξη, η ομορφιά, η καθαριότητα που έχει κάθε ναός και πρέπει να έχει κάθε ναός, αλλά όμως είναι

0: και κυρίως να είναι καθαρά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ναός που να είναι φτωχός, διότι είναι σε ένα μικρό χωριουδάκι, σε μια μικρή ενορία, και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μέσα στο ναό ακριβά έπιπλα, ακριβά στασίδια, ξυλόγλυπτα, ξυλόγλυπτο τέμπλο. Μπορούν με πιο απλά πράγματα να έχουν το ναό τους ευπρεπισμένο. Όταν όμως ο ναός είναι καθαρός και απλά πράγματα να έχει μέσα, τότε και πάλι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν δυνατότητες από τους ενορίτες να κάνουν και κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο, με πιο μεγάλη τέχνη μέσα στο ναό, τότε αυτά όλα δίνουν μια άλλη ιδιαίτερη έγκλη, η οποία δεν δείχνει την ματαιοδοξία των ανθρώπων να έχουν απλώς ένα ναό καλύτερο από ένα γειτονικό ναό μιας άλλης ενορίας, αλλά όμως οι άνθρωποι οι ίδιοι θέλουν ο ναός τους να προσομοιάζει με τον πουράνιο ναό, με τον παράδεισο. Και όταν σε αυτό όλο συμβάλλει η τέχνη, τα τάλαντα των ανθρώπων, οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε ανθρώπου, και ο κάθε άνθρωπος βάζει την πινελιά του μέσα στο ναό, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με τον ιερέα, ο οποίος επιστατεί όλες αυτές τις εργασίες, τότε λοιπόν και ο ναός γίνεται περίτεχνος και από έξω και από μέσα, και όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, και ο άνθρωπος όντως αισθάνεται όταν εισέρχεται στο ναό ότι μπαίνει μέσα στον ουράνιο ναό, μέσα στον οίκο του Θεού.
1: Πώς μπορούν, Πάτερ, να συμβάλλουν οι γυναίκες σε αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού?
0: Οι γυναίκες μπορούν με πάρα πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες μπορούν να φροντίσουν για την καθαριότητα, για την τάξη, για την ευπρέπεια του ναού, σε συνεργασία βέβαια με τον ιερέα του ναού, να φροντίζουν όπως φροντίζουν και για το σπίτι τους. Όπως κάθε γυναίκα θέλει το σπίτι της να είναι καθαρό, τακτοποιημένο, να έχει τα διάφορα μπιμπελό, τα διάφορα έπιπλα στη θέση τους, το κάθε τι να είναι όμορφα τακτοποιημένο, το ίδιο πρέπει η κάθε γυναίκα να έχει ως έννοιά της και για το ναό. Να είναι όλα όμορφα μέσα στο ναό, να είναι ο ναός κοπισμένος, καθαρός, ευωδιαστός, να είναι το οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ναό να είναι σωστά το τοποθετημένο. Και όπως είπαμε, βέβαια ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη που θα μπει το κάθε τι, αλλά όμως δεν είναι απλά να μπει κάτι, πρέπει αυτό που το οποίο θα μπει μέσα στο ναό να μένει καθαρό, να συντηρείται, και όλα αυτά φαίνονται. Όταν δηλαδή κάποιος θα μπει σε ένα ναό παρατημένο, θα καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την ευπρέπεια του ναού. Αντίθετα, όταν εισέλθει κάποιος σε ένα ναό που λάμπει από καθαριότητα, που το κάθε τι είναι στη θέση του, τότε όλοι ξέρουν και λένε ότι και ο ιερέας του ναού εδώ που υπηρετεί είναι μερακλής, είναι καλός, θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος. Αλλά σε αυτό το βοηθούν και οι ενορίτες, διότι όσο και αν θέλει ο ιερέας έναν ναό να τον έχει καθαρό και περιποιημένο, αν μόνος του προσπαθεί δεν τα καταφέρνει, διότι ο ναός είναι χώρος μεγάλος, χώρος στον οποίο εισέρχονται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι και θα τον αφήσουν στη συνέχεια τακτοποιητό, αλλά και συνέχεια χρειάζεται καθαριότητα. Όταν όμως ο ιερέας έχει καλές κυρίες οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο, οι κυρίες και θα τον καθαρίσουν και θα τον φροντίσουν και θα τον ευπρεπίσουν και διάφορα άλλα θα χρησιμοποιήσουν, ούτως ώστε να ομορφύνει ο ναός. Και βέβαια όχι μόνο στην καθαριότητα μπορούν να βοηθήσουν οι κυρίες, αλλά και στη διακόσμηση του ναού και στο στολισμό του ναού. Όταν υπάρχει κάποιο πανηγύρι, όταν γιορτάζει κάποια εικόνα, κάποιο παρεκκλήσι του ναού, τότε οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες προτίθενται και προτείνουν στον ιερέα να στολιστεί η εικόνα, να στολιστεί το προσκυνητάρι, να ευπρεπιστεί ο ναός, να διακοσμηθεί.

0: αποδειχθεί. Όλα αυτά πολύ βοηθούν και συμβάλλουν στο να φανεί αυτή η διαφορά από μια καθημερινή και μια γιορτινή ημέρα, και οι γυναίκες με την ευαισθησία που έχουν, με την αγάπη τους για ομορφιά, για τακτοποίηση, για καθαριότητα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν σε συνεργασία με τον ιερέα να συμβάλλουν πολύ στο να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, καθαρός, στολισμένος.
1: Πάτερ, μήπως είναι λίγο υπερβολικά αυτά? Δηλαδή κάποιες κυρίες και κύριοι πολλές φορές σκανδαλίζονται γιατί, ας πω, πετάμε τόσο εισαγωγικών χρήματα για να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, να έχει τα χαλιά του, να είναι όμορφος, όπως λέμε πολλές φορές.
0: Αυτοί που σκανδαλίζονται, κακώς σκανδαλίζονται, διότι ο ναός είναι το σπίτι του Θεού, και ενώ εμείς οι άνθρωποι θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό, να έχει αυτά τα οποία χρειάζονται για ένα σπίτι, να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα καλύτερα προσπαθούμε να έχουμε για το σπίτι μας, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να στις εκκλησίες να βάζουμε τα χειρότερα, τα κατώτερα. Όταν όμως βάζουμε τα χειρότερα και τα κατώτερα, τότε δείχνουμε ότι δεν αγαπούμε το Θεό, ότι το Θεό τον θεωρούμε κάτι που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πολύ με αυτόν, απλώς να ανοίγει η εκκλησία, να γίνεται μια ακολουθία και να φεύγουμε, τίποτε άλλο. Όταν όμως ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την αγάπη για το Θεό, θα προσφέρει το καλύτερο. Θα πει, ας μην έχω εγώ στο σπίτι μου το καλύτερο, αλλά να το έχει ο ναός, να το έχει το σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να δείχνει κάθε άνθρωπος προς το Θεό. Και όσοι σκανδαλίζονται, ουσιαστικά βγάζουν δικά τους κόμπλεξ που έχουν, δικές τους μειονεκτικότητες, δικές τους αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα τους, και τα λένε μάλιστα και με άσχημο τρόπο και επιτίθενται εναντίον ιερέων, εναντίον επιτροπών, εκκλησιαστικών επιτροπών του ναού, λέγοντας όλες αυτές τις θεωρίες τους, μη γνωρίζοντας ότι στο Θεό θα δώσουμε το καλύτερο. Αλλιώς ομοιάζουμε με τον Κάιν, ο οποίος όταν ήταν να θυσιάσει, στο Θεό δεν έδινε τα καλύτερα από τα ζωντανά τα οποία είχε, σε αντίθεση με τον αδερφό του, που τον Άβελ, ο οποίος έδινε τα καλύτερα από τις γεωργικές δουλειές του. Και η θυσία του Άβελ γινόταν ευπρόσδεκτη από το Θεό, αντίθετα το Κάιν δεν γινόταν ευπρόσδεκτη. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, ο Κάιν ζήλεψε τον αδελφό του τον Άβελ και τον σκότωσε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο έφτασε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο μπορεί να φτάσει και κάθε άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζεται και λέει, γιατί να δίνουμε στο Θεό τα καλύτερα? Μα στο Θεό θα δώσουμε τα καλύτερα. Ο Θεός μας δίνει όλα τα αγαθά του. Τα καλύτερα μας δίνει ο Θεός και όλα δικά του είναι. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Εμείς τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε κάτι καλό για το Θεό. Τα πάντα πρέπει να δώσουμε, και την καρδιά μας και τη ζωή μας ακόμα.
1: Και δεν έχει ανάγκη ο Θεός, Πάτερ, ούτε το χρυσό, ούτε κάτι ακριβό, ούτε το χαλί. Απλώς είναι η τιμή που εμείς προσφέρουμε, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και δεν έχει ανάγκη. Τι να τα κάνει ο Θεός, αν είναι κάποιος άμβωνας ή κάποιο δεσποτικό ξυλόγλυπτο, ή αν είναι απλό, θα αλλάξει κάτι στο Θεό, χάνει κάτι ο Θεός? Δεν χάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι χάνουμε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι το οποίο είναι ευτελές, ενώ μπορούσαμε να δώσουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι ακριβό, κάτι καλό, θα δώσουμε αυτό που μπορούμε. Αλλά να δώσουμε αυτό που μπορούμε, όχι να τσιγκουνευτούμε για το Θεό και για τις δικές μας τις πατάλες, να μην δίνουμε καμία σημασία. Γι' αυτό λοιπόν και ο ναός, όταν είναι ευρεπισμένος και τακτοποιημένος και όμορφος, αυτό όλο ουσιαστικά αντανακλά τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Εμείς κερδίζουμε όταν ο ναός είναι όμορφος και τακτοποιημένος. Δεν έχει κάτι να κερδίσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη, και η δική μας η καλή διάθεση ή η κακή διάθεση φαίνεται και μέσα στο ναό.
1: Αυτό του δίνει, Πάτερ, και μια πνευματική, ας πω, διάσταση στη διακονία αυτή της ευπρέπειας του ναού.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, αδελφή Αγγελική, ότι ο καθαρός ναός είναι καθρέφτης της καθαρής καρδιάς μας. Αν ο ναός είναι ευπρεπισμένος, αν φροντίζουμε τον ναό, αν αυτές οι κυρίες, όπως είπαμε, που αγαπούν τον ναό, θα προσέχουν να είναι καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, τότε αυτό δείχνει και την καλή και καθαρή καρδιά τους. Ο σεβασμός προς τον ναό, ο σεβασμός προς το Θεό μας, εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε και την αγάπη μας για το Θεό και ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι πάλι θα χαρούμε όταν μπούμε σε έναν ναό καθαρό και τακτοποιημένο. Δεν θα έρθουν άλλοι άνθρωποι, εμείς πάλι θα πάμε και εμείς πάλι θα λάβουμε τους καρπούς των κόπων μας. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε κυρία η οποία ασχολείται με την ευπρέπεια του ναού, με τον καθαρισμό του ναού, βλέπουμε ότι η ίδια ενώ κοπιάζει, όμως χαίρεται. Γεμίζει η καρδιά της από χαρά. Δεν είναι ένας κόπος ο οποίος γίνεται για κάποιο προσωπικό μας θέμα, στον οποίο πολλές φορές λέμε ακουράστηκα και δεν έχει με κάτι να ανταμυφθούμε. Αντίθετα, ο κόπος που κάνουμε για την Εκκλησία μας ανταμείβει μετά αυτήν την ηθική ικανοποίηση ότι προσφέραμε στο Θεό, προσφέραμε στο κοινωνικό σύνολο. Ένας ναός καθαρός είναι καύχημα για όλη την ενορία, για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και όποιες γυναίκες φροντίζουν για αυτόν τον καθαρισμό, για την ευπρέπεια του ναού, οι ίδιες αισθάνονται μεγάλη χαρά μέσα τους και βλέπουν τον ναό και τον καμαρώνουν, και αν κάτι δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή καθαρό, αμέσως προστρέχουν να το διορθώσουν, να το καθαρίσουν, να το ευπρεπίσουν. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τον ναό, ότι είναι σπίτι του Θεού, αλλά είναι και σπίτι δικό μας.
1: Πάτερ, έχουμε έναν καθαρό ναό, όμορφο, ευπρεπισμένο. Όμως μπορεί να του λείπει η πνευματική ευπρέπεια, να λείπει κάτι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ναό. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πνευματική ευπρέπεια?
0: Ναι, είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι δύο ειδών είναι οι ευπρέπειες του ναού. Η μία είναι η υλική ευπρέπεια, που όλα πρέπει να είναι τακτοποιημένα και καθαρά και στη θέση τους, και η δεύτερη ευπρέπεια είναι η ευπρέπεια η πνευματική, η ομορφιά η πνευματική. Και αυτό όλο τι είναι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα γεμίσουν τον ναό. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι προστέρχονται στο ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη, όλα αυτά δίνουν αυτή την ευπρέπεια του ναού. Δηλαδή, ο ναός είναι όμορφος όταν είναι γεμάτος με ανθρώπους. Γι' αυτό χτίστηκε ο ναός, για να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να προσεύχονται. Εάν γίνεται η ακολουθία, εάν χτυπάει η καμπάνα και μέσα στο ναό είναι 5-10 άνθρωποι μόνο, όσο καθαρός και αν είναι, όσο τακτοποιημένος και αν είναι, πάλι κάτι λείπει. Κάτι είναι αυτό το οποίο ξενίζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα εισέλθει μέσα σε αυτό το ναό, και ενώ θα περίμενε να τον δει γεμάτο, τον βλέπει άδειο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει οι ιερείς να επενδύουν και σε αυτήν την πνευματική ομορφιά του ναού, με τον τρόπο τους, με το κήρυγμά τους, με την καλή τους διάθεση, με την προτροπή των ανθρώπων να εκκλησιαστούν, να γεμίζουν οι ναοί, και όχι απλά να γεμίζουν, αλλά να γεμίζουν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν, αγαπούν το Θεό, προσέρχονται στο Θεό με σεμνή παρουσία, με ευλαβική συμπεριφορά, με ταπεινό ήθος. Και σε όλα αυτά βέβαια πολύ βοηθάει η παρουσία των γυναικών, η ηρεμία που μεταδίδει αυτή η παρουσία, η κατάνοιξη με την οποία προσεύχονται οι γυναίκες, με το ότι θα πάνε από νωρίς στην εκκλησία, με το ότι θα θελήσουν να διατηρήσουν τον ναό ευπρεπισμένο, και με το ότι θεωρούν τον ναό ότι είναι και δικό του σπίτι. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η παρουσία ανδρών και γυναικών μέσα στο ναό είναι αυτό το οποίο ομορφαίνει όλο το ναό. Και ιδίως όταν οι γυναίκες θα προσέλθουν στο ναό με σεμνότητα, με ταπείνωση, όλο αυτό δίνει μια άλλη ομορφιά μέσα στο ναό, δίνει αυτό το πνεύμα της κατάνοιξης, της προσευχής, αυτό το πνεύμα το οποίο δεν μοιάζει με το πνεύμα του κόσμου, αυτό το πνεύμα που το βλέπει κανείς μόνο εντός του ναού, διότι βγαίνοντας από το ναό βλέπει ένα διαφορετικό πνεύμα, βλέπει μια εξαλωσύνη, βλέπει μια ανεσχυντία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στον ιερό ναό.
1: Πάτερ, γιατί είναι τόσο ευλογημένη αυτή η προσφορά της γυναίκας όσον αφορά την ευπρέπεια και την υλική και την πνευματική του ναού?
0: Είναι ευλογημένη αυτή η προσφορά, και κάθε φορά που μιλάμε για προσφορά πηγαίνει το μυαλό μας σε εκείνη την περικοπή με τη Μάρθα και τη Μαρία που φιλοξένησαν τον Χριστό στο σπίτι τους, και τότε είδαμε την Μάρθα να περιεσπά το περιπολήν διακονίαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να προσπαθεί δηλαδή να ετοιμάσει το τραπέζι και να βάλει ό,τι καλύτερο είχε στο τραπέζι του Χριστού μας, και εκεί ο Χριστός να της λέει ότι αυτά που ετοιμάζεις είναι πάρα πολλά, και ότι η αδελφή σου η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καθαριθήσεται από αυτής. Δηλαδή ότι πρώτα πρέπει να κοιτούμε τα πνευματικά, αυτό που κοιτούσε δηλαδή η Μαρία, αλλά όμως και τα υλικά, και αυτά δεν τα απέρριψε ο Χριστός μας, αλλά είπε ότι δεν πρέπει τόσο πολύ να ασχολείται κανείς με αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και η Μάρθα, υπάρχει και η Μαρία, και μέσα στην Εκκλησία δηλαδή θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την προσευχή, θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τη σωτηρία της ψυχής μας, και στη συνέχεια θα φροντίσουμε και για τα υλικά, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά τα υλικά θα υπηρετήσουν τα πνευματικά. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό το στόχο και κοιτούμε μόνο τα υλικά και όχι τα πνευματικά, τότε γινόμαστε όντως σαν την Μάρθα, η οποία είχε το μυαλό της περισσότερο στο πώς να φροντίσει το υλικό τραπέζι του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν μέσα στο ναό, όταν εισερχόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πηγαίνουμε για προσευχή, πηγαίνουμε για τη Θεία Λατρεία και όλα τα άλλα, ό,τι υπάρχει μέσα στο ναό, και οι αγιογραφίες και τα ξυλόγρυπτα και οι πολυέλαιοι, όλα αυτά πρέπει πάλι τα πνευματικά να υπηρετούν, και όταν όλα αυτά είναι τακτοποιημένα και όμορφα, τότε μας ανεβάζουν στον ουρανό και αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό πρέπει να εξυπηρετούν. Εάν τα βάζουμε απλώς για εντυπωσιασμούς ή το μυαλό του ιερέα ή των ανθρώπων που συνεργάζονται με τον ιερέα είναι μόνο απλά να μπουν για να φαίνεται ο ναός όμορφος, αλλά να είναι άδειος από ανθρώπους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε όταν γεμίζει ο ναός, όταν η πνευματική ευπρέπεια του ναού είναι αυτή η οποία στολίζει τελικά το ναό, όταν όλα τα όσα είναι μέσα στο ναό μας θυμίζουν τον ουρανό και μας ανεβάζουν εκεί. Όλα δηλαδή πρέπει να μας οδηγούν στην Βασιλεία του Θεού.
1: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη και η σημερινή εκπομπή, ακριβώς γιατί αφορούσε την ομορφιά του ναού και υλικά και πνευματικά, αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, για την οποία κιόλας εσείς ιερείς εύχεστε να ευλογεί ο Θεός αυτούς που, ας πω, προσπαθούν και ενεργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 11:30.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η Αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας».

Δίχως να θέλω, αγαπητοί μου, να σας προειδεάσω και να σας μελαγχολήσω, δεν θα πω τίποτε το νέο και πρωτότυπο, αν πω ότι επικρατεί μία γενική αναστάτωση, ταραχή, κρίση, αμφισβήτηση και κατάρρευση ιδεών, αρχών, ηθών και βάσεων. Η αδιαφάνεια, η απληστία, ο κορεσμός, η αλωτρίωση κυριαρχεί στον κόσμο μας. Έχουμε μία έξαρση της φιλαρχίας, της φιλαυτίας, της φιλοδοξίας, της φιλιδονίας, της φιλοκτησίας και της φιλαργυρίας. Τεράστιες οικολογικές καταστροφές σε όλο τον πλανήτη δυσχεραίνουν πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Τα απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργούν, αδελφοί μου, συχνά σε βάρος των βασικών ανθρωπίνων υποχρεώσεων. Επικρατεί, δυστυχώς, το αντιευαγγελικό, μακαριότερο του να λαμβάνεις και όχι να δίνεις. Αμφισβητούνται ηθικές αρχές, λογικές βάσεις, αρχαίες αξίες. Προβάλλονται νοσηρές ιδιαιτερότητες και αποκρουστικές φαυλότητες. Βρισκόμαστε στην εκπλήρωση της προφητείας του Αγίου Μεγάλου Αντωνίου. Θα έλθει μία εποχή που οι τρελοί θα λένε τους γνωστικούς τρελούς και το αντίθετο. Από την άλλη πάλι, να το πούμε και αυτό με προσοχή και λεπτότητα, μερικές φορές η Εκκλησία μας, η Μητέρα μας, εξαντλεί το έργο της στη φιλανθρωπία. Όχι ότι δεν είναι ένα από τα κύρια έργα της, αλλά δεν είναι το μόνο. Το έργο αυτό το κάνει και το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, ή πώς αλλιώς τώρα ονομάζεται. Το κάνει και ένας σύλλογος, και ένας μασόνος, και ένας αλόθρησκος, ακόμη και ένας άθεος. Οι νέοι μας σήμερα δεν ζητούν από την Εκκλησία τόσο χρήματα και ψωμί, αλλά νόημα βαθύ και σκοπό βίου ορθό. Να μάθουν για το τι ζουν και πού πάνε, γιατί υπάρχουν, γιατί γεννήθηκαν και γιατί πεθαίνουν. Είναι πολύ κουραστικές οι ομιλίες, αγαπητοί μου, θεολόγων που δεν τους μίλησε ο Θεός. Τα στερεότυπα κηρύγματα, οι μεγαλόστομες ηθικολογίες, οι βερμπαλιστικές ρητορίες, οι διδασκαλίες δίχως προσωπικό αντίκρισμα. Στη σύγχρονη κοινωνία απουσιάζει η κοινωνία των προσώπων. Επικρατεί δυστυχώς ακοινωνισία και ασυνεννοησία, μοναξιά και ψυχρότητα. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πλέον λίαν ανταγωνιστικές, εξουσιαστικές, ζηλόφθονες, υποκριτικές, αναλυθείς, ανίερες. Δεν υπάρχει αλληλοκατανόηση, αλληλοπεριχώρηση, αλληλοσεβασμός. Αν οι όποιες ανθρώπινες σχέσεις, αγαπητοί μου, δεν είναι εν Χριστώ, εν αληθεία, εν αγάπη, τότε σίγουρα έχουν σύντομη ημερομηνία λήξεως. Δίχως τον Χριστό ανάμεσα στα πρόσωπα δεν υπάρχει κατανόηση, ανεκτικότητα, υπομονή και συγχωρητικότητα. Οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι συμμαθητές, οι συμφοιτητές δεν μπορούν να συμπορευθούν, να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να συνεννοηθούν δίχως Χριστό. Το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μοναδικό, ιερό και ανεπανάληπτο μέσα σε όλη την παγκόσμια ιστορία.
Το κάθε πρόσωπο είναι εντελώς διαφορετικό. Έτσι χρειάζεται ένα ιδιαίτερο σεβασμό. Όλα τα πρόσωπα είναι πλασμένα κατ' εικόνα Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να μην είναι αξιοσέβαστα και αξιοτίμητα. Η διαφορετικότητα, η ανομοιότητα, η ιδιαιτερότητα αποτελεί τελικά, αδελφοί μου, μία καταπληκτική συμμετρία. Η συνάντηση και η συνεννόηση των προσώπων αποτελεί αλληλοσυμπλήρωση και μία αρμονική σύνθεση. Δεν υπάρχουν οπωσδήποτε δύο όμοιοι άνθρωποι, ούτε μπορούν να υπάρξουν. Μόνο με την αγάπη και την ταπείνωση μπορούν να συναντηθούν και να ταυτιστούν ακόμη. Ο άνθρωπος σήμερα έχει αυξήσει τρομερά τις γνώσεις του. Εν τούτης, ενώ γνωρίζετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα τέσσερα σημεία της γης και στο άπειρο σύμπαν ακόμη, παραμένει εντελώς άγνωστος ο πλησιέστερός του, ο εαυτός του. Έχουμε πληροφορίες από τους γαλαξίες, από τις πέντε υπήρους, και δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τον πλησίον μας, τη σύζυγό μας, τον αδελφό μας, το παιδί μας. Στο τέλος όμως, σίγουρα, αυτά που γνωρίζουμε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Η τεχνολογία αναπτύσσεται υπερβολικά και υπερθαύμαστα, η πρόληψη του κακού όμως είναι αδύνατη. Γνωρίζουμε σήμερα, αγαπητοί μου, μόνο το 1/10 των λειτουργιών του εγκεφάλου μας. Ο άνθρωπος όσο μικρός είναι, τόσο και μεγάλος, όσο σοφός και τόσο ανόητος, όσο πλούσιος και τόσο φτωχός, όσο καλός και τόσο κακός. Γνωρίζουμε πολλά και αγνοούμε πιο πολλά. Είναι ένα ανεξήγητο και απίθμενο μυστήριο κάθε άνθρωπος. Τι επιλέγει και γιατί. Γιατί αγαπά αυτό και όχι το άλλο. Γιατί μισεί τόσο θανάσιμα κάτι. Γιατί κλαίει, πως πονά. Γιατί εκφράζεται έτσι. Σε τι διαφέρει από τον άλλον. Γιατί σιωπά. Γιατί βρίζει και κραυγάζει. Πως μελαγχολεί. Πότε φοβάται. Η ποικιλία, η διαφορετικότητα, η άποψη, η έφεση, η δημιουργικότητα, η επιλογή, η ανατομία, η ψυχοσύνθεση, ο χαρακτήρας, το ύφος, το ήθος, ο ατομισμός. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον ξεχωρίζουν τον άνθρωπο και τον διακρίνουν με το άφθαστο μεγαλείο της ιερής μοναδικότητός του. Ο νέος που ενδιαφέρεται, τον απασχολεί η σύνδεση ψυχής και σώματος. Τι ακριβώς είναι η ψυχή και τι είναι ο θάνατος. Ποια είναι η ηθική, η απαραίτητη για τη διατήρηση της ιερότητος της ζωής. Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ζωή δεν είναι πάντοτε ακριβώς γνωστό. Η ζωή δεν ορίζεται από τους κοσμικούς νόμους, γιατί είναι μυστήριο δισερμήνευτο. Ο επίσκοπος Μεσογείας Νικόλαος λέγει: «Είμαστε απίστευτα μικροί, υπερβολικά μόνοι, πολύ στιγμιαίοι για τους κοσμικούς χρόνους, για να πούμε ότι γνωρίζουμε τον κόσμο, ότι τον κατανοούμε και ότι μπορούμε να επικοινωνούμε». Παρά την τόση επικοινωνία και συναναστροφή, ο σύγχρονος άνθρωπος, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, πάσχει από τρομερή μοναξιά και μέσα στους δικούς του και μέσα στην πολυσύχναστη κοινωνία. Παρά την τόση γνώση, κατανοούμε, όπως είπαμε, ότι έχουμε μεγάλη άγνοια. Η μοναξιά μας και η άγνοιά μας συναντιούνται όμως στη μοναδικότητά μας. Η επιστημονική πλούσια γνώση θέλει να εξοβελήσει τον Θεό. Θεωρεί πως μπορεί να προχωρήσει δίχως την παρουσία της δυνάμεώς του και πολύ περισσότερο δίχως τη βοήθειά του.
Ο επιστήμονας εμπιστεύεται τις γνώσεις και τις δυνάμεις του και δεν θέλει καμιά άλλη συμπαράσταση. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε πως όλα τα θέματα τα συζητώ εκτός από ένα, το περί υπάρξεως Θεού. Είναι σαν να μου λες ότι δεν γεννήθηκες από μάνα ή ότι το ράσο μου δεν είναι μαύρο. Τι συζήτηση να κάνουμε? Εδώ βρε παλικάρια, έλεγε σε δύο φοιτητές που τον επισκέφθηκαν, και τα άλογα ζώα πιστεύουν στον Θεό και δεν πιστεύει ο λογικός άνθρωπος? Την ώρα εκείνη περνούσε μία σαύρα. Της λέει ο γέροντας: υπάρχει Θεός? Και η σαύρα ένευσε καταφατικά το κεφάλι της. Επιτρέψτε μου παρενθετικά να πω, σε μία παραλογή άκουσα το γεγονός αυτό το ίδιο, ότι δήθεν μίλησε η σαύρα και μάλιστα με ψηλή φωνή, λέγοντας «Ναι, υπάρχει Θεός». Θέλει προσοχή. Σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ανεφύει ποτέ τέτοιο ερώτημα. Οι άνθρωποι μπορούσαν να αμαρτάνουν, αλλά ποτέ δεν τους πέρασε από το νου η ιδέα «Μήπως και δεν υπάρχει Θεός». Γι' αυτό και κανένας από τους θεοφώτιστους Αγίους Πατέρες δεν έγραψε ούτε ένα λόγο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Το ερώτημα αυτό κατασκευάστηκε στην ορθολογιστική και λογοκρατούμενη Δύση. Η Ορθόδοξη Παράδοση, πίστη και ζωή, δεν απασχολήθηκε ποτέ με το ερώτημα αν υπάρχει Θεός. Μίλησε μόνο για τη βέβαιη παρουσία του. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Αν αποδεικνυόταν έτσι, δεν θα άξιζε να τον πιστεύουμε. Αλήθεια σας λέω. Πρόκειται για ματαιοπονία μάλλον. Ο Θεός της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας, της μάνας μας, ο Θεός μας, αδελφοί μου, μόνο βιώνεται. Αποκαλύπτεται και δεν ανακαλύπτεται και αποδεικνύεται. Μόνο βιούμενος ο Θεός κοινωνείται από το πλάσμα του και γεμίζει μία υπερβολικά καταπληκτική χαρά η σύμπασα ζωή του. Δεν κατανοείται ο ακατανόητος, δεν χωρείται ο αχώρητος. Ο νους θα πρέπει να κατέβει στην καθαρή καρδιά, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, για να συναντήσει, γνωρίσει και οικειωθεί τον Θεό. Το μυστήριο δεν ερευνάται, δεν εξιχνιάζεται, δεν κατανοείται, αλλά βιώνεται εμπειρικά και κοινωνείται απερινόητα. Ο Θεός μας δεν είναι απρόσιτος, αλλά προσιτός και οικείος κατά τις άκτιστες ενέργειές του. Ο Θεός είναι παντέλειος, παντοδύναμος, πανυπεράγαθος, πανδίκαιος. Η δικαιοσύνη του δεν αναιρεί την αγάπη του. Η δικαιοσύνη του δεν τον κάνει ποτέ, μα ποτέ τιμωρό και εκδικητικό. Αν ήταν έτσι, θα ήταν κακός. Δεν υπάρχει στοιχείο κακότητος στη θεότητα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Σταυρώθηκε για μας τους εμπαθείς ο απαθής, από άπειρη αγάπη, για να μας εισαγάγει στην πανεφρόσινη ατέρμονη ονειότητα. Η αγάπη του είναι λεπτή, ευγενική, αρχοντική. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Η δύναμή του δεν μας απειλεί και φοβερίζει και ποτέ δεν θέλει να μας εξοντώσει, αλλά μας συγκινεί και μας κατανήσει. Στην Αγγλία τον καιρό αυτό ακόμη κυκλοφορούν πληρωμένες διαφημίσεις που αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού. Γιατί τόση άραγε αγωνία για κάτι που δεν υπάρχει? Εμείς αδυνατούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού και ειλικρινά αυτό δεν μας ενδιαφέρει διόλου. Αγωνιζόμαστε όλο και πιο πολύ να ανακαλύψουμε την έκπαγλη ωραιότητά του εντός μας. Ο Θεός αποκαλύπτεται, αδελφοί μου αγαπητοί, κυρίως
στους γνήσια ταπεινούς. Κρύβεται συνήθως από τους υπερήφανους. Ο Θεός αναπαύεται υπερβολικά στην πραότητα και την ταπείνωση. Η ταπείνωση κοντεύει να καταστεί άγνωστη στις ημέρες μας, αχρίαστη και άχρηστη για τον κόσμο μας. Η έξαρση της έπαρσης σήμερα αποτελεί προσόν, δύναμη, κόσμημα, δίνει ισχύ και κύρος. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε «Ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες». Λείπει δυστυχώς πολύ αυτή η πνευματική λεβενδιά και από τους χριστιανούς μας. Παρατηρεί κανείς, και πρέπει να το πούμε και να μην φοβόμαστε την αυτοκριτική, και στους εκκλησιαστικούς αυλόγυρους ένα πνεύμα ρηχό, μέτριο, μουδιασμένο, μισοκακόμυρο, φοβισμένο και δειλό. Η όποια χαρά του κόσμου είναι πολύ μικρή μπροστά στη χαρά που χαρίζει ο Χριστός στους πιστούς μαθητές του. Γι' αυτό είχε πολύ δίκιο ο γέροντας Παΐσιος όταν μας έλεγε «Έχω μια ζυγαριά και από τη μια μεριά βάζω όλες τις χαρές του κόσμου και από την άλλη βάζω τη μισή χαρά μου και η ζυγαριά γέρνει προς τα μένα». Ο Θεός είναι για τα πιο απαιτητικά πνεύματα και μπορεί άριστα να τα ικανοποιήσει. Ο Θεός δεν είναι για λίγους, αλλά για όλους. Αποκαλύπτεται, όπως είπαμε, σίγουρα στους ταπεινούς. Απομακρύνεται από τους εγωιστές, τους ορθολογιστές, τους εξυπνάκηδες, τους ψευτοδιανοούμενους. Μάλλον εκείνοι δεν τον θέλουν στη ζωή τους. Αισθάνονται ότι τους ενοχλεί, τους ελέγχει, κάπου τους εμποδίζει. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν είναι φάντασμα, ιδέα, ανθρώπινη εφεύρεση και ανάγκη. Ψυχρός, αδυσόπιτος, ανέκφραστος, απομακρυσμένος, αρχαίος, άγνωστος και δύσκολος. Είναι ζωντανός, οικείος, φιλικός, κοινωνικός, συγχωρητικός, πλησίον, αγαπητός. Τον αισθανόμεθα έτσι αν τον πλησιάσουμε απροκατάληπτα, ανεπιφύλακτα, με εμπιστοσύνη. «Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός». Ο Χριστός με τη Θεία του ενσάρκωση εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία. Πήρε όλο το βάρος μας στους ώμους Του, όλη μας τη στενοχώρια, τη θλίψη, την αθλειότητα, την αμαρτία μας, για να μας ελευθερώσει και χαροποιήσει. Ο Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Κριμαίας, λέγει «Πιστεύουμε με όλη την καρδιά μας ότι πάνω από αυτό τον πνευματικό και υλικό κόσμο υπάρχει μέγας και παντοδύναμος Θεός. Αυτό που εμείς αμφισβητούμε είναι το δικαίωμα της επιστήμης να ερευνά με τις μεθόδους της τον πνευματικό κόσμο, διότι ο πνευματικός κόσμος δεν ερευνάται με τις μεθόδους που ερευνούμε τον υλικό κόσμο. Οι μέθοδοι αυτές είναι εντελώς ακατάλληλες για να ερευνούμε με αυτές τον πνευματικό κόσμο. Από πού γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος? Ποιος μας είπε ότι υπάρχει? Αν μας το ρωτήσουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη Θεία Αποκάλυψη, θα τους απαντήσουμε το εξής: «Μας το είπε η καρδιά μας». Είναι η γνώση μέσω καρδιάς. Η καρδιά μας δεν είναι μόνο το κεντρικό όργανο του κυκλοφοριακού συστήματος, είναι και το όργανο με το οποίο γνωρίζουμε τον άλλο κόσμο και αποκτάμε την ανώτατη γνώση. Είναι το όργανο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με το Θεό και τον άλλο κόσμο. Νομίζουμε, αγαπητοί μου, ότι βρισκόμαστε στο κεντρικό σημείο του θέματός μας. Έχει μεγάλη σημασία για την ορθόδοξη πνευματική ζωή η κατάσταση αυτού του κεντρικού οργάνου του σώματός μας που μας δίνει ζωή. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι απαραίτητη για τη θέα του Θεού. Γι' αυτό ο προφητάνακτας Δαβίδ έλεγε στους υπέροχους ψαλμούς του:
καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός. Αντίθετα, η μη καθαρότητα της καρδιάς αδυνατεί να πλησιάσει τον Θεό. Μάλιστα λέγει ο ψαλμωδός, «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστειν Θεός». Ποιος το είπε? Ο άφρον. Ο άθεος είναι άφρον. Η αθεία προέρχεται από ακαθαρσία της καρδιάς και μάλιστα αποτελεί ψυχική νόσο, παραφροσύνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως ο Θεός έχει μία αδυναμία. Αδυνατεί να σκηνώσει στην ακαθαρσία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας και οι θεοφώτιστοι πατέρες της μιλούν συνεχώς για νύψη, κάθαρση, μετάνοια, δάκρυα, άσκηση, αγρυπνία, νηστεία και προσευχή. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ για αυτά που λέγουν διάφοροι κατά της Εκκλησίας μας. Δεν κατανοούν καθόλου το περιεχόμενο της πίστεώς μας κι όμως το κατηγορούν και το σπηλώνουν. Χαίρομαι πολύ όταν συναντώ απλούς ανθρώπους και έχουν μία πηγαία, θερμή, αταλάντευτη και ορθή πίστη. Τους χαίρομαι και τους ζηλεύω αληθινά. Μου έγραφε προκαιρού μία φτωχή γυναίκα από την επαρχία. Έλαβα το γράμμα σου και πήρα χαρά πνευματική και σε ευχαριστώ από ψυχής. Το Άγιον Όρος δεν βγαίνει ποτέ από μέσα από την ψυχή μου. Γι' αυτό ό,τι λάβω από αυτό μου το στέλνει η Παναγία μας και παίρνω κουράγιο και χαρά. Πολλές φορές ευχαριστώ. Το διαβάζω και σεριανίζω και εγώ στα ευλογημένα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Ναι, το χτυπούν γιατί δεν μπορούν να το βλέπουν ο πειρασμός και οι άθεοι άνθρωποι. Από χρόνια το πολεμούν γιατί δεν ενδιαφέρονται για την πίστη μας. Λέω, Παναγία μου, καθάρισε το περιβόλι σου για να ηρεμήσουν οι Άγιοι σου εργάτες οι μοναχοί που σε δοξολογούνε. Αυτοί είναι τα λουλούδια σου που το στολίζουν. Πότιζε τα με τη χάρη σου να είναι πάντα ανθισμένα και στείλε την ευωδία του σε όλο τον κόσμο. Τα γραφτά σου είναι μία θεϊκή γέφυρα που φέρνει και εμάς τον Άγιο Τόπο σου. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αλλά τα κακά και τα εμπόδια φυτρώνουν στο δρόμο μου κάθε ώρα και ζητάω τη βοήθεια της Παναγίας μας να μου δίνει υπομονή και υγεία που δεν την έχω για να μπορώ να στέκω. Στις δυσκολίες μου στιγμές λέω, Παναγία μου βοήθημη και την ευχή και ανακουφίζομαι. Όλο προσευχή κάνω, μα και γιατί να πρωτοκάμω προσευχή για δικούς, για εχθρούς, για την εκκλησία μας, για τα μοναστήρια μας. Ύστερα ο Θεός εμένα θα ακούσει την αμαρτωλή. Εγώ απάνγιο μου και χαρά μου έχω την εκκλησιά και το φαρμακείο μου εκεί το βρίσκω για την αρρώστια μου, είναι η προσευχή. Διαβάζω για το Άγιο Όρος και ανεβαίνω στον ουρανό. Ο Θεός να πληθαίνει τους Αγίους ανθρώπους πάνω στη γη, να φωτίζουν τα σκοτάδια μας. Μία μάνα αμαρτωλή, μη με γράφεις Κυρία, δεν αξίζω. Δεν είναι μία καταπληκτική επιστολή? Μία απλή, φτωχή, άρρωστη, γριά, αγράμματη γυναίκα να πως εκφράζεται. Ποιος μορφωμένος θα γράφει έτσι? Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, αρκετά δυστυχισμένος όποιος δεν γνωρίζει τον Θεό και ας έχει όλα τα πλούτη και όλες τις δόξες όλου του κόσμου. Η γυναίκα της επιστολής είναι μακαρία και συνευτωχή. Έχει βρει τον προσανατολισμό της. Η ιατρείο της και φαρμακείο της είναι η εκκλησία και η προσευχή.
κρατά την πίστη της με αγάπη και αφοσίωση. Υπάρχουν τέτοιοι πολύ κρυμμένοι άνθρωποι, αυτοί βαστούν τον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχουν διωγμοί, δόξα τω Θεώ, για να μαρτυρήσει κανείς για τον Χριστό. Μπορεί όμως να τον ομολογεί καθημερινά με διάφορους τρόπους. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και οι προκλήσεις διάφορες. Μαρτύριο είναι να υπομένεις τις δυσκολίες του πλησίον, τους πόνους της ασθένειας, της χειρίας, της ορφάνιας, της απόρριψης, της εγκατάλειψης. Μαρτύριο είναι, αδελφοί μου, να παρνηθεί κανείς τον εαυτό του, τον κακό εαυτό του, να αρνηθεί εκούσια τον ανέντιμο πλούτο, τις κοσμικές απολαύσεις, τις μεγάλες τιμές, τα μεγαλεία, τις δόξες και γενικά ό,τι ικανοποιεί και χαροποιεί μόνο τη σάρκα. Κατά το Ευαγγέλιο, για να σωθεί κανείς πρέπει να πιστέψει και να αγαπήσει ολόκαρδα, ολόψυχα και ολόθερμα το Θεό. Η σημαία αυτή την εντολή είναι και η προς τον πλησίον αγάπη. Καθαρίζοντας την καρδιά μας, όπως προείπαμε, προσελκύουμε τη χάρη του Παναγάθου Θεού και τότε η καρδιά μας φλέγεται από αγάπη προς Θεό και άνθρωπο. Έτσι τα καλά έργα πηγάζουν όχι από μία απλή ηθική υποχρέωση, αλλά από ανάγκη της αγαπώσης καρδιάς μας τον Κύριο και τον αδελφό μας. Δυστυχώς σήμερα, έτσι όπως γίναμε και εκεί που φτάσαμε, θα πρέπει να επαναδιοτυπώσουμε και να επαναλάβουμε τα αυτονόητα. Ο άνθρωπος μεγαλώνει λαθεμένα. Η αγωγή που λαμβάνει από την οικογένεια και το σχολείο τον κάνει υπερόπτη. Η ταπείνωση σήμερα θεωρείται ελάττωμα. Ο μεγάλος παιδαγωγός και άφθαστος ιεροκήρυκας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί τους γονείς που δεν ανατρέφουν τα παιδιά τους κατά Θεόν παιδοκτόνους. Ευλογημένοι οι γονείς που μαθαίνουν στα παιδιά τους την ευλάβεια, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ο Ιερός Χρυσόστομος επιμένει, λέγοντας πως οι πρώτοι χριστιανοί μάθαιναν από μικρά τα παιδιά τους να προσεύχονται, να αγαπούν την Εκκλησία, να νηστεύουν και να συμμετέχουν στα Άγια Μυστήρια. Ανάγνωση μάθαιναν από τα βιβλία της Εκκλησίας. Δεν άρχιζε ποτέ και δεν τέλειωνε ποτέ το φαγητό δίχως προσευχή. Κάθε εργασία να αρχίζει με μια μικρή προσευχή, κάνοντας τουλάχιστον τον σταυρό μας. Θα δώσουν λόγο στον Θεό οι γονείς εκείνοι που έδωσαν κακό παράδειγμα στα παιδιά τους. Τα παιδιά παίρνουν ό,τι τους δίνουμε. Αν τους προσφέρουμε μύρο, με μύρο θα γεμίσουν τις καρδιές τους παντοτινά και παντοτινά θα ευωδιάζουν και θα χαροποιούν τους πάντες. Βλέποντας τα μικρά παιδιά τους γονείς τους να προσεύχονται ταπεινά, θα προσεύχονται και αυτά, δίχως μακρές διδασκαλίες. Αν ποτέ χρειαστεί να τα επιτιμήσουμε, θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη διάκριση, αγάπη και κατανόηση και όχι με θυμό και οργή επειδή προσβλήθηκε η πολύ μας υπερηφάνεια. Έχοντας εμπειρία Θεού, εμείς οι ίδιοι θα τη μεταδώσουμε και στα παιδιά μας και στους άλλους. Μην ταραζόμαστε και φοβόμαστε τις πολλές και διάφορες αθεϊστικές ιδέες που επανακυκλοφορούν. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η επίκληση της εμπειρίας του ζώντος Θεού στη ζωή μας, που δεν αποδεικνύεται, είναι μια μαρτυρία δυνατή, αδιάψευτη και αναμφισβήτητη για μας τους ίδιους. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να βγάλει τον Θεό από την καρδιά μου. Θα ήταν σαν να μου έβγαζε το δέρμα μου. Με αναπαύουν περισσότερο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας που επιμένουν να λέγουν ότι ο Θεός είναι πέρα από κάθε αντίληψη που μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε γι' Αυτόν. Η ορθόδοξη αποφατική θεολογία οδηγεί καλύτερα στην αληθινή γνώση του Θεού. Είναι γεγονός πάντως, αγαπητοί μου, ότι οι άθεοι αρνούνται και απορρίπτουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτε.
δεν προσεγγίζονται ασφαλώς τα πάντα με την επιστημονική γνώση. Ένα Θεό πιστεύω που δεν δέχονται οι άθεοι κατά πως τον φαντάζονται, δεν θα πρέπει να τον δεχθούμε κι εμείς οι χριστιανοί, γιατί πρόκειται για μία σαφώς παραποίηση και παρεξήγηση. Ο Θεός μας δεν είναι, όπως είπαμε ποτέ, τιμωρός, εκδικητής, δυνάστης, κατά της προόδου και της ευημερίας και της πραγματικής ανέσεως του ανθρώπου. Οι άθεοι νομίζω κάνουν κάποιο καλό και σε μας, στο να εντρυφάμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα στα της πίστεώς μας και να γνωρίζουμε τον ένα, μόνο, αληθινό, τριαδικό Θεό, τον αποκαλυπτόμενο, τον προσωπικό, τον πραγματικό. Είναι, λέτε, άραγε ποτέ δυνατόν να ξεγελάστηκαν τόσα εκατομμύρια μαρτύρων και να θυσιάστηκαν άσκοπα? Τόσοι αναρρύθμιτοι όσοι να αγωνίστηκαν και ασκήθηκαν υπεράνθρωπα μάταια, τόσοι και τόσοι χριστιανοί είναι φαντασιόπληκτοι συναισθηματίες και έπεσαν θύματα κάποιου μεγάλου απατεώνα. Οι άθεοι βέβαια θα έλεγαν ότι ναι, πράγματι εξαπατήθηκαν. Οι πιστοί δεν μπορούν να τους πείσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί ήταν επιπόλαιοι ή παράφρονες. Μπορεί να μην μπορούμε να αποδείξουμε όλοι το περιβάλλον.

με την καθαρή και ταπεινή καρδιά και όχι τον υπερφύαλο νου. Αυτό όπως καλά αντιλαμβάνεστε δεν ισχύει μόνο για τους άθεους αλλά και για τους τυπικούς χριστιανούς που έχουν διαμορφώσει για τον Θεό μία εικόνα που θα τους βολεύει, θα τους εξυπηρετεί και όπως λέγεται τώρα θα τους ξεκουράζει ψυχολογικά. Έχουν μία λιγότερο ή περισσότερο μαγική αντίληψη περί Θεού και κοιτούν να τον εξευμενήσουν με διάφορους τρόπους και να εξηλαιωθούν απέναντί του για να σωθούν. Προσπαθούν να διασκεδάσουν κατά κάποιο τρόπο την οργή και τον θυμό του με το να τιμωρηθούν σκληρά οι ίδιοι. Η ορθόδοξη άσκηση, ακόμη και στις πιο μεγάλες τις υπερβολές, δεν έχει αυτό το νόημα και αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι προς ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης, όπως λαθεμένα πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Οι πιστοί δεν αγωνιούν έσως και λύσουν τις αμαρτίες τους με τα καλά έργα και αγαθές πράξεις για να απελευθερωθούν από ενοχικές καταστάσεις. Από την άλλη, υπάρχει μία νεόκοπη αντίληψη, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, που μερικές φορές περνά και στον Ορθόδοξο και μάλιστα από σύγχρονους θεολόγους που μιλούν συνεχώς μόνο για τη μεγάλη αγάπη, τη φιλανθρωπία και την πολυεσπλαχνία του και αποφεύγουν να μιλήσουν για τη δικαιοσύνη του. Μπορεί να μην πιστεύουμε στο Πουργατόριο, το καθαρτήριο πύρ και τις αξιομιστίες, αλλά επαναφέρουμε έναν λανθάνοντα νεοριγεννητισμό ότι τελικά η αγάπη του Θεού θα τους σώσει όλους. Δεν είναι όμως ασφαλώς έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν επιτρέπεται επουδενή να παρασυρθούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι στην κατασκευή ενός συναισθηματικού, ρομαντικού, ευχάριστου, παχουλού, γλυκανάλα του Χριστού για να περνάμε καλά, ωραία, ευχάριστα, ήσυχα και φρόνημα. Πρέπει να ομολογήσουμε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ότι πολλοί από εμάς έχουμε δημιουργήσει ένα Θεό στα μέτρα μας και για τις ανάγκες μας. Έχουμε καθιερώσει μια εντελώς χαλαρή σχέση μαζί Του που να μην χαλάει καθόλου τη ζαχαρένια μας, το χουζούρε μας, το χουζούρεμά μας και το βόλεμά μας. Ακολουθούμε ανεπίγνωστα την πεπατημένη. Όχι πολλά, μην πάθουμε και τίποτε. Εκκλησιαζόμαστε από συνήθεια, τυπικά, στερεότυπα, προς εξασφάλιση κάποιας ίσως κοινωνικής αναγνώρισης και καταξίωσης, κενός κοινωνικού καθώς πρεπισμού. Αρκετοί νομίζουν πως η σχέση τους με το Θεό είναι μια ευκαιριακή συναλλαγή. Τηρούν τα διατεταγμένα για να τα τηρούν και έχουν την αίσθηση ότι είναι με τους λίγους εκλεκτούς. Η αυτάρκειά τους τους κάνει να απαιτούν δικαιωματικά τον παράδεισο. Η στάση τους τους κατατάσσει με τους ανελεήμονες και υποκριτές φαρισαίους που τηρούσαν αυστηρά μόνο το γράμμα του νόμου. Ο Θεός, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν προσεγγίζεται με την επίδειξη, την πρόκληση, τις μεγαλοστομίες και τις αταπείνωτες και ακάθαρτες απολογισμούς ή ίσεως καρδιές. Δούλεψε πολύ ο πονηρός για να φέρει και τους εντός των τυχών της Εκκλησίας πιστούς σε αυτή τη χλιαρότητα και χαλαρότητα, μία, επιτρέψτε μου να πω, χαζοχαρούμενη υπνηλία αρκετά ευχάριστη και ανώδυνη για τους πολλούς. Κατά τον μακάριο γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται αμαρτωλός και όχι αλάθητος. Ζητά με δάκρυα βαθύτερη μετάνοια όπως όλοι οι Άγιοι και δεν επέρεται για τα τυχόν καλά του έργα. Λέγει χαρακτηριστικά: «Η ζωή του χριστιανού αποτελεί συνεχή αγώνα. Αγώνα χριστοποιήσεως, αγώνα θεανθρωπήσεως,

εις τι έγκυται αυτή? Εις το να είναι ο Χριστός εντός σου, όχι μόνον ο ζώς αλήθεια και ζώς δικαιοσύνη και ζώς αγάπη, όχι μόνο εις το να ζουν η αλήθεια του εντός σου και να αυξάνουν και να πολλαπλασιάζονται, αλλά εις το να είναι αυτός ο ίδιος εντός σου με το πλήρωμα της θεανδρικής του υποστάσεως, εις το να είναι η μορφή του επάνω εις ό,τι έχεις και μέσα εις ό,τι είσαι, εις το να ζεις ουκέτηση αλλά να ζει εν σύ ο Χριστός, εις το να γίνεις κατά την ψυχήν σου όλος Χριστοειδής, εις το να αντανακλάται η μορφή του Χριστού επάνω εις ό,τι έχεις και μέσα εις ό,τι είσαι. Και πως μορφώνεται η μορφή του Χριστού εντός ημών? Δια των Αγίων μυστηρίων και των Αγίων αρετών. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο μόνος ορθόδοξος δρόμος, η μόρφωση του Χριστού εντός μας. Διαφορετικά θα ταλαιπωρούμε θα οι ίδιοι και θα ταλαιπωρούμε και τους άλλους γύρω μας. Είμαστε χριστιανοί καθώς ανήκουμε στο Χριστό. Είμαστε έτσι μία οικογένεια εν Χριστώ. Είμαστε ίσα αδέλφια μεταξύ μας. Είναι αδύνατο να νίκει κάποιος στο Χριστό και να ζει δίχως τους αδελφούς του και να μην ζει με τα πάντων των Αγίων και να μην σκέπτεται όπως όλοι εκείνοι οι Άγιοι. Οι χριστιανοί ζώντας κατά το Ευαγγέλιο χριστοποιούνται, γίνονται ζωντανά μέλη του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι, αδελφοί μου, ανθρώπινος οργανισμός, κοσμική οργάνωση ή θρησκευτικός σύλλογος, αλλά κοινωνία εν Χριστώ προσώπων συνδεδεμένων με την Αγία Αγάπη, ώστε να αποτελούν ένα σώμα, μία ψυχή και μία καρδία. Η μία Αγία Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία είναι ο χώρος της αποκαλύψεως των μυστηρίων του Θεού, ο τόπος όπου κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος και χαριτώνει τον αγωνιστή άνθρωπο. Είναι το θαυματουργό εργαστήριο που μεταποιεί και μεταπλάθει, ανανεώνει και αναγεννά τους πονηρούς σε αγαθούς, τους αμαρτωλούς σε δικαίους και τους ασεβείς σε οσίους. Η χαρά του Χριστού χαριτώνει, αγιάζει, σώζει και λυτρώνει. Κάθε μέλος της Εκκλησίας ζει κατά χάρη Χριστού. Το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας σημαίνει να ζει συνεχώς τη χάρη των ιερών μυστηρίων και των ένθεων αρετών. Η χριστοποίηση είναι ο σκοπός της ζωής του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία. Αποτελεί βαθιά ανάγκη της ψυχής του. Η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας σημαίνει τη σωτηρία μας από την αμαρτία, τον δαίμονα και τον θάνατο. Ο άνθρωπος προγεύεται τη μακαριότητα της αιωνιότητος από αυτή τη ζωή, όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Η γραπτή και προφορική παράδοση της Εκκλησίας αποτελεί τη Θεία Αποκάλυψη και παραδόθηκε υπό Θεού για τη σωτηρία μας. «Τίποτε άλλο μη ζητάς εκτός από την παράδοση της Εκκλησίας», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει ότι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία των ανθρώπων κατά τον μακάριο γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς. Λέγει με μία λέξη: «Η Θεία, η θεανθρωπίνη παράδοση είναι το παραδίδιν διαμέσου των αιώνων και των γενεών αυτών τούτων, των Κύριων Ιησούν Χριστών, με τα πασών των θείων αληθιών και των εντολών, των χαρίτων, μυστηρίων και των αρετών αυτού, ως όντα Θεό και σωτήρα εν τη Εκκλησία και ως Εκκλησία». Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης γράφει στις υπέροχες γραφές του: «Ο Κύριος εις τον ληστήν έδωκε τον παράδεισον και εις κάθε αμαρτωλόν ομοίως θα δώσει τον παράδεισον. Εγώ ήμουν χειρότερος ενός βρωμερού σκύλου, ένεκα των αμαρτιών μου. Αλήθησε να ζητώ από τον Θεόν συγχώρηση και αυτός έδωκε εις εμέν όχι μόνο τη συγχώρηση αλλά και το Πνεύμα το Άγιο, και εν Πνεύματι Αγίω εγνώρισα τον Θεόν». Το Πνεύμα το Άγιον
είναι αγάπη. Και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχάς των ηρωνοπολιτών Αγίων, και το ίδιο Άγιον Πνεύμα είναι επίγης εις τας ψυχάς των αγαπώντων των Θεών. Για να φτάσει κανείς, αγαπητοί μου, στη γνώση του Θεού, χρειάζεται πρώτιστα να Τον αναζητήσει και αγαπήσει και να δεχθεί μια Θεία Αποκάλυψη που θα Τον εμπνεύσει, πείσει, κατανοίξει, φωτίσει και χαριτώσει. Την αποκαλυφθήσα αλήθεια βιώνοντας ο άνθρωπος αποκτά εμπειρία, και τότε μόνο μπορεί να θεολογεί παρουσιάζοντας απλά τα δόγματα της Εκκλησίας. Ο μαθητής του Οσίου Σιλουανού γέροντας Σοφρόνιος λέγει χαρακτηριστικά: «Η δογματική και ασκητική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι άθροισμα ανθρώπινων επινοήσεων ενώπιον ενός κοινού στο οποίο κατατίθενται ζωντανά βιώματα δεν χωρά συστηματοποίηση. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι στο σύνολό της η διαλέξεων αφήγηση αυτών που οι Απόστολοι, οι Πατέρες και οι Ασκητές είδαν και γνώρισαν, όπως ακούσαμε στο κείμενο της σημερινής εορτής της Ορθοδοξίας. Η Θεία Αποκάλυψη οπωσδήποτε προϋποθέτει μια ζωντανή και προσωπική σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Η γνώση του Θεού από τους Αγίους είναι αποτέλεσμα Θείας Αποκαλύψεως και μακρού ταπεινού ασκητικού αγώνα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ο φύλακας της πληρότητος της Θείας Αποκαλύψεως. Η κάθαρση του νου είναι απαραίτητη κατά την πατερική διδασκαλία, ώστε να μην παρασυρθεί ο νους από την ανθρώπινη φαντασία. Η διανοητική προσέγγιση του Θεού δεν είναι ολοκληρωμένη εμπειρική γνώση, ούτε βέβαια μία απλή προσευχή. Χρειάζεται βαθύτερη, ουσιαστικότερη και θερμότερη εργασία για να αισθανθεί κανείς την τελειότητα. Η υγιής και ταπεινόφρονη αίσθηση της μηδαμινότητάς μας μας ανυψώνει προς τον Θεό. Ο εγωισμός μας βυθίζει στον Άδη. Ο τέλεια ταπεινός παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Θεό και ζει μια υπέροχη ειρήνη και καταπληκτική ελευθερία. Ο εγωιστής άνθρωπος θεωρεί υπεύθυνο των προβλημάτων του τον Θεό και τον θεωρεί φοβερά σκληρό. Δίχως καμία αίσθηση περί Θεού, ο ταλέπορος άνθρωπος δεν έχει υπομονή και ελπίδα και βαριέται ακόμη και αυτή την ίδια του τη ζωή. Δίχως τον θείο φωτισμό οδηγείται στην κατάθλιψη, τη μελαγχολία και την απόγνωση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί τελικά τον άνθρωπο στην απόρριψη του Θεού. Την πίστη θεωρεί παραφροσύνη, τον Θεό ανύπαρκτο. Αποτέλεσμα, η σκοτεινιά της ψυχής, η ταραχή της καρδιάς, η κακία του νου, το μίσος, η ζηλοφθονία και η εκδίκηση των ανθρώπων. Οι πιστοί με τη βοήθεια του Θεού δεν παρασύρονται από το μίσος της κακίας και τη δαιμονοκίνητη απόγνωση. Η θερμή πίστη και η αγάπη και η εμπιστοσύνη στον Θεό γαλινεύουν τον άνθρωπο. Οι πιστοί δεν είναι αναμάρτητοι, απροβλημάτιστοι και ασθενοχώρητοι. Βιώνουν το μαρτύριο της μετανοίας, αναγεννώνται και παρηγορούνται από τον ίδιο τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού ευαισθητοποιούνται, γίνονται συγχωρητικοί, ελεήμονες, ανεκτικοί, παρηγορητικοί, συμπαθείς και καλοσυνάτοι. Γεμίζουν από αγάπη που τους παρακινεί να προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετωπίζει τα διάφορα καθημερινά γεγονότα διαφορετικά. Δέχεται τους πειρασμούς της ζωής ως παραχώρηση του Θεού για τη σωτηρία του. Ο Θεός παραχωρεί τις θλίψεις στη ζωή προς καλλιέργεια και ορίμανση και δίνει τη δύναμη για την αντιμετώπιση τους. Ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες, αλλά φροντίζει για την απαλλαγή τους ως φιλόστοργος πατέρας. Η απόκτηση της χάριτος, που είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας, έρχεται με την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Δεν πάβουν και τότε οι πόνοι στη ζωή, αλλά αντιμετωπίζονται ευχαριστιακά και δοξολογικά. Η Θεία Χάρη έρχεται πλούσια σε αυτόν που υπόμεινε
ελπιδοφόρα πολλές θλίψεις και ταλαιπωρίες. Πρέπει να διέλθουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, όλοι μας από τον Γολγοθά μας για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Για να υιοθετηθούμε από τον Θεό πρέπει να αγωνιστούμε, να ταπεινωθούμε, να υπομείνουμε, να νικήσουμε τα πάθη. Δίχως άσκηση δεν υπάρχει καμία πνευματική επίτευξη. Είναι τελικά αξιολύπητοι οι άθεοι. Παγιδεύονται σε ιδέες μόνοι τους. Δεν έχουν κανένα στήριγμα και καμία παρηγοριά. Συχνά τους δίνονται ευκαιρίες μεταστροφής και ανανύψεως. Άλλοτε τις αρπάζουν και κερδίζουν και άλλοτε όχι. Είναι θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Τι χάρη και χαρά χάνουν οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό. Βέβαια και όσοι ζουν επιπόλαια μέσα στην Εκκλησία, είναι κρίμα να χασομερούν δίχως κανένα κέρδος, ωφέλεια και πρόοδο, πραγματική, πνευματική, πλούσια. Ένας άθεος με τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του συγκλονίστηκε και ξύπνησε. Λέει πως άρχισε να προσεύχεται για αυτόν, να σκέφτεται για τη μέλουσα ζωή, να ξαναπιστεύει σε αυτό. Η μνήμη του θανάτου που δεν την είχε εγκαταλείψει ποτέ, του γινόταν αφορμή για απόγνωση και ανέδεια. Τώρα όμως μεταβαλόταν σε γλυκύτητα. Η απομάκρυση από το Θεό δεν ικανοποιεί και χαροποιεί τελικά τον άνθρωπο. Νομίζει πως με την ανόητη αδιαφορία του και την ομισόμενη ελευθερία του ότι κερδίζει και γίνεται ευτυχισμένος. Αυταπατάται και πλανάται. Μακάρι η ιή του Θεού, η απλή, η ταπεινή, η καθαρή, οι μετανοώντες, η αληθινή, η γνήση. Η συνέστηση της αμαρτωλότητος την ώρα της προσευχής ιδιαίτερα είναι ότι το πιο ωραίο και καλό. Ο φόβος του Θεού γίνεται απεριόριστη αγάπη. Ο νους κατέρχεται στην καρδιά και υπάρχει μια γλυκιά συνέστηση και φωτεινή διάβγεια. Προβληματίζομαι πάντοτε για αυτούς που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι και δεν ένιωσαν τίποτε στη ζωή τους και δεν τους μίλησε διόλου ο Χριστός και τον αγνόησαν. Προβληματίζομαι, αδελφοί μου, πιο πολύ με εκείνους που το σελέησε με διάφορους τρόπους ο Θεός και όμως δεν μετανόησαν ειλικρινά. Λυπάμαι τους αρνητές του Θεού, λυπάμαι και τους δίχως Χριστό χριστιανούς. Με συγκινεί βαθύτατα η μακροθυμία, η ανεξικακία, η φιλοστοργία, η αρχοντιά και η ευγένεια του Θεού προς όλους, δίχως να εκβιάζει, να απειλεί, να εκδικείται και τιμωρεί ποτέ. Γνώρισε, Κύριε, συγχώρεσε την αγνωμοσύνη μας και λυπήσου την ανοησία μας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, στην αρχή αυτής της σημαντικής ευκαιρίας που μας δίνει η Εκκλησία μας, ας παρακαλέσουμε να είναι μια προσωπική μεγάλη ευκαιρία για τον καθένα μας. Ας μας ελεήσει ο Θεός κατά το πολύ του μέγα έλεος, αλλά ας δείξουμε κάτι κι εμείς.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η Αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: γέροντας για τον μοναχό. Ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 12:30.

0: Μπέρς, νιώθω άνετα.
1: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
6: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
7: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
8: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
9: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
8: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
9: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας ευχόμαστε. Ελπίζω να σας βρίσκω και σήμερα όλους πολύ πολύ καλά. Πρώτη μέρα σχολική, μετά από το Σαββατοκύριακο. Δύσκολη Δευτέρα πάντα, αλλά είναι η αρχή της εβδομάδας. Της εργατικής εβδομάδας. Γιατί η αρχή της εβδομάδας είναι κανονικά η Κυριακή. Είναι η πρώτη μέρα. Γι' αυτό και η Δευτέρα λέγεται Δευτέρα. Μη σας καθυστερώ όμως, ξέρω πως περιμένετε πώς και πώς τη συνέχεια του διηγήματός μας. Πάμε λοιπόν, πάμε αμέσως. Καθίστε όλοι αναπαυτικά. Α, μπράβο. Καλύτερα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν, για να προλάβετε όλοι να τελειώσετε ή να μισοτελειώσετε ό,τι κάνετε, για να καθίσετε και να παρακολουθήσετε. Πάμε λοιπόν.

0: ο στρατός της αγάπης. Ένα παράθυρο ελπίδας ήταν η Ορθοδοξία στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Με τις προσευχές και την αγάπη της προσπαθούσε να παρηγορήσει και να στηρίξει όλους τους χριστιανούς. Ακούραστη έτρεχε παντού, σε πόλεις και σε χωριά. Τάιζε, περιέθαλπε, φυγάδευε όσους είχαν ανάγκη, ακόμα και αλόθρησκους. Συμμαχός της, όπως πάντα, ήταν ο στρατός της αγάπης. Ιερείς, μοναχοί, αλλά και απλοί άνθρωποι που δεν έμεναν ασυγκίνητοι από τον πόνο και τη δυστυχία που υπήρχε γύρω τους. Την βοηθούσαν με αυταπάρνηση. Ο κατακτητής, φορώντας τη μάσκα της ευγένειας, δεν σταμάτησε να την κυνηγά ύπουλα. Ένα βράδυ φτάνει λαχανιασμένη η Ορθοδοξία έξω από το σπίτι του Παπαχρίστου και χτυπά συνθηματικά την πόρτα. Η κυραπαράδοση με τη Σωτηρία κοιτάζονται με αγωνία στα μάτια. «Η Ορθοδοξία θα είναι», λέει η κυραπαράδοση. Ο Παπαχρίστος κάνει το σταυρό του και ανοίγει την πόρτα. Εκείνη μπαίνει μέσα και τον ασπάζεται. «Την ευχή σου, πάτερ μου, του Χριστού και της Παναγίας». Οι δύο γυναίκες σηκώνονται χαρούμενες και την αγκαλιάζουν. «Γιατί βγαίνεις έξω τέτοια ώρα, αφού ξέρεις πως η κυκλοφορία απαγορεύεται», της λέει η κυραπαράδοση. «Ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Σε λίγες ώρες φεύγω». «Φεύγεις? Πού θα πας, κοπέλα μου?» «Αφήσε την να πάρει πρώτα μια ανάσα και μετά τη ρωτάς, παπά μου». Η Ορθοδοξία κάθεται μαζί τους δίπλα στη σόμπα και η πρεσβυτέρα της σερβίρει ένα ζεστό τσάι με παξιμάδια. «Θα φύγω για την Κύπρο. Θέλω να δω τους αδελφούς μας στη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Από εκεί θα πάω στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός μας που πολεμά μαζί με τους συμμάχους έχει ανάγκη από συμπαράσταση. Θέλω τούτες τις δύσκολες ώρες να βρίσκομαι κοντά του». «Και εμείς εδώ μόνοι τι θα απογίνουμε?» τη λέει η Σωτηρία. «Έχω στείλει παντού ιεροκήρυκες. Πολλοί ιερείς μας γυρνούν από χωριό σε χωριό και προσπαθούν να καλύψουν τις πνευματικές ανάγκες των πιστών. Εκεί βέβαια που η κατάσταση είναι πιο τραγική είναι στη Μακεδονία μας. Είναι σε όλους γνωστό ότι οι Βούλγαροι έχουν καταστρώσει από καιρό σχέδιο για τον αφελληνισμό της. Με τη συνεργασία των ναζιστών πυρπολούν εκκλησίες και ανατινάζουν μοναστήρια. Πολύτιμα κοιμήλια έχουν κλαπεί και άρχισαν μαζικοί εκτοπισμοί». «Αχ, τι απάνθρωπα είναι όλα αυτά που γίνονται. Άραγε θα σταματήσει ποτέ αυτό το κακό?»
1: «Έχω την αίσθηση ότι ίσως πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου. Από τι λένε τα τελευταία πολεμικά ανακοινοθέντα, στο ρωσικό μέτωπο έχει ανακοπεί η γερμανική προέλαση. Ο ρωσικός χειμώνας είναι βαρύς και ο γερμανικός στρατός δύσκολα τα βγάζει πέρα εκεί».
0: «Είναι αλήθεια ότι οι σοβιετικές αντεπιθέσεις ανάγκασαν τη γερμανική στρατιά σε οπισθοχώρηση. Από την άλλη πάλι, πολλές συμμαχικές δυνάμεις έχουν μαζευτεί στη Βόρεια Αφρική και σίγουρα οι Γερμανοί θα πάρουν από εκεί ένα καλό μάθημα». «Εσύ, Ορθοδοξία μου, καλά το σκέφτηκες να πας και να βρεθείς κοντά στους στρατιώτες μας. Μακάρι να σταματήσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος. Ο Θεός να δώσει, κύρα Παράδοση. Και εσύ, Παπα Χρήστο, καλά θα κάνεις να προσέχεις. Οι κατακτητές δεν χτυπούν ανοιχτά την εκκλησία, αλλά ύπουλα. Ξέρεις πόσες συλλήψεις ιερέων έχουν γίνει με την κατηγορία της κατασκοπίας και της συνωμοσίας?»
1: «Πόσο να προσέχεις όταν το πίμνιό σου πεινά και υποφέρει?»
0: «Ο λοιμός είναι οργανωμένος, γιατί πολλά τρόφιμα στέλνονται στη Γερμανία».
1: «Το ξέρω, κύρα Παράδοση. Το ίδιο γίνεται και στα άλλα κράτη».
0: «Έπρεπε να ήσασταν μαζί μου στη Ρωσία και να βλέπατε τα όσα υποφέρουν οι άνθρωποι εκεί. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες κλείνουν. Κατατρεγμένοι ιερείς και μοναχοί γυρνούν από τόπο σε τόπο, ιερουργούν κρυφά, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Είπε η Ορθοδοξία.
1: Αυτοί είναι αληθινοί ποιμένες. Αναλογίζομαι πως οι νέοι μάρτυρες θα ξεπηδήσουν και πάλι στις μέρες μας από όλα τα μέρη της γης. Μήτε τα μαρτυρολόγια δεν θα χωρούν όλους αυτούς τους άγιους ανθρώπους. Η Ορθοδοξία σηκώνεται αναστενάζοντας και μαζί της σηκώνονται και οι άλλοι.
0: Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν βρίσκομαι κοντά σας. Μα πρέπει να φύγω.
1: Θα έρθω μαζί σου. Λέω να φύγω κι εγώ για τη Μακεδονία. Οι άνθρωποι εκεί μ' αγαπούν και θέλω να είμαι κοντά τους τούτες τις ώρες. Καλά θα κάνεις, κύρα Παράδοση. Να πας και να τους πεις ότι όλοι τους ψυχοπονάμε.
0: Να τους θυμάσαι, πάτερ μου, στις προσευχές σου. Μη είστε να χωριέσαι, κύρα Παράδοση. Ο Παπαχρήστος για όλο τον κόσμο προσεύχεται. Και ύστερα, τι φοβάσαι τη Μακεδονία. Ασπίδα έχει πάνω της το Άγιον Όρος. Όσα δεινά και να τραβάει, τη σκέπουν πάντα οι προσευχές από το περιβόλι της Παναγιάς. Η Σωτηρία αγκαλιάζει τις δύο γυναίκες και δεν θέλει να τις αποχωριστεί. Θα σου γράφουμε τα νέα μας και πιστεύω ότι γρήγορα θα σμίξουμε και πάλι.
2: Αχ, εύχομαι ο καλός Θεός να μας βοηθήσει και όταν ξανανταμώσουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την απελευθέρωση της πατρίδας.
1: Αμήν,
0: είπε και ο Παπαχρήστος.

Κυριακή ημέρα διάλεξε ο δυνάστης να συλλάβει τον παπά Χρήστο. Είχε μπει στην εκκλησία πριν ακόμα τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Πήγε μπροστά, στάθηκε ακίνητος και τον παρακολουθούσε με βλέμμα βλοσιρό. Οι καρδιές όλων σφίχτηκαν και άρχισαν να σιγομουρμουρίζουν μεταξύ τους. «Σε τον βλέπω καλά τον παπά μας. Τούτος για να έρθει εδώ κάτι κακό προμηνύεται». Ο παπά Χρήστος, φορώντας όπως πάντα τα γαλανόλευκα αμφιά του, συνεχίζει να κηρύττει. «Αδελφοί μου, όλοι γνωρίζουμε πια πως η τύχη αυτού του κόσμου βρίσκεται στα χέρια μερικών παλαβών ανθρώπων. Αυτοί με κάθε μέσο προσπαθούν να κερδίσουν τους νέους και οδηγούν τις μάζες κάτω από ένα πολιτικό σύστημα που συνθλίβει την προσωπικότητα του ατόμου. Διακηρύττουν ακόμα ότι οι θρησκείες είναι όλες ίδιες και πως μέλλον δεν έχουν. Δείτε όμως που φτάσαμε δίχως φόβου Θεού. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε σήμερα και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα. Ας τους φωτίσει ο Θεός. Η Εκκλησία του Χριστού δεν χάνεται, γιατί ο Κύριος μας την οικοδόμησε πάνω σε θεμέλια γερά και οι δυνάμεις του Άδη ποτέ δεν θα την κατανικήσουν». Ο Παπαχρίστος τελειώνει το λόγο του και αρχίζει να μοιράζει το αντίδωρο. Οι πιστοί ένας-ένας βγαίνουν έξω. Μετά από λίγο βγαίνει και ο δυνάστης. Στην εξωπόρτα τον περιμένουν δύο δικοί του στρατιώτες. Οι πιστοί έχουν πια φύγει και μόνο η Σωτηρία με τα παιδιά της στέκονται έξω στο προάβλιο. Ο Παπαχρίστος, μόνος του μέσα στο ιερό, γονατίζει εμπρός τον εσταυρωμένο. Σηκώνει τα χέρια του ψηλά και ψιθυρίζει. «Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου». Μετά σηκώνεται και βγαίνει έξω. Μόλις τον βλέπει ο δυνάστης, χτυπάει την πότα του δυνατά κάτω, σηκώνει το χέρι του και τον χαιρετά στρατιωτικά. «Χάι Χίτλερ!» Ο Παπαχρίστος τον κοιτά θαρετά στα μάτια. Αυτός, μιλώντας άπτεστα τα ελληνικά, του λέει: «Η πίστη και η λατρεία ανήκουν μόνο στον Φύρερ. Αυτό πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, γιατί αλλιώς η ζωή σας κινδυνεύει». «Η πίστη και η λατρεία ανήκουν μόνο στο Θεό. Όσο για μένα, ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα σας φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος σαν και εσάς? Το πολύ πολύ να με στείλει γρήγορα κοντά του». Ο δυνάστης κοκκινίζει ολόκληρος από θυμό. «Η Εκκλησία σας δεν θα επιζήσει. Ο Φύρερ θέλει Πάσκα και Χριστούγεννα να γίνουν γιορτές εθνικές. Ήδη με την προπαγάνδα μας ο κλήρος και οι μοναχοί δυσφημούνται και γελιοποιούνται παντού. Αργά ή γρήγορα το όλο σύστημά σας θα καταρρεύσει». «Το πιο σίγουρο είναι ότι θα καταρρεύσει το Τρίτο Ράιχ και πρώτος θα καταστραφεί ο αρχηγός σας. Όσο για το μέλλον της Εκκλησίας, θα σου επαναλάβω τα λόγια του Ευαγγελίου. Πήλε άδου ου κατεσχίσους είναι αυτής». Γεμάτος οργή ο δυνάστης χτυπά το πόδι του κάτω και φωνάζει τους στρατιώτες του: «Πάρτε τον γρήγορα από μπροστά μου και ρίξτε τον στη φυλακή». Αυτοί του δένουν τα χέρια και με ενθουσιασμό χαιρετούν τον δυνάστη. «Χάι Χίτλερ!

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Όποιος δεν ξέρει να του πουν το νου του πια είναι ζάλι, πως τα σφακιά τον πόλεμο τον κάνουν πεντοζάλι. Αυτό μας τραγούδησε ο Αντώνης Μαρτσάκης πάνω στις δοξεριές του Γιώργου Σκορδαλού. Έτσι για αρχή, με μπόλικη λεβενδιά. Συνεχίζουμε όμως λίγο πιο τρυφερά.

όλοι οι αισθαντικοί, η Σοφία Μέρμικα σε αυτό το τραγούδι από το Ανατολικό Αιγαίο. Μαζί της ο Παναγιώτης Κατσιμάνης με την κιθάρα του, που παρόλο που δεν ανήκει στο σύνολο των παραδοσιακών οργάνων της περιοχής, στήριξε πολύ διακριτικά μια ωραία ερμηνεία.

Σήμερα ακούμε γνωστά και αγαπημένα τραγούδια ερμηνευμένα από όχι τόσο γνωστές φωνές που αξίζουν όμως μια θέση στα μουσικά πράγματα. Ήταν λοιπόν ο Μάξιμος Κοντιζάς και τώρα ακολουθεί η Ευδοκία Δροσινού σε τρία μαζί νησιώτικα τραγούδια που αξίζει να ακούσουμε από τη φωνή της. Και από εμάς, γεια και χαρά σας.

Δεν έχω χρόνο για προσευχή. Το ακούμε συχνά το παράπονο αυτό που φαίνεται δικαιολογημένο για πολλούς. Είναι φορτωμένοι με αρκετές ευθύνες και όλη τη μέρα τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές τους. Δυσανασχετούν για την κατάσταση αυτή που κάποτε την αισθάνονται αφόρητη και διαμαρτύρονται. Δεν μου μένει λίγος χρόνος για τον εαυτό μου. Δεν προλαβαίνω να κοιτάξω λίγο την ψυχή μου. Δεν έχω καθόλου χρόνο για προσευχή. Ποια είναι όμως η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο σε αυτούς που δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ, σε αυτούς που χάνουν πολλές ώρες στις χρονοβόρες μετακινήσεις μέσα στις μεγαλοπόλεις, στις πολύτεκνες μητέρες, όταν μάλιστα είναι αναγκασμένες να εργάζονται, στους νέους που σπουδάζουν και τρέχουν στις σχολές, στα φροντιστήρια, στις ξένες γλώσσες κλπ. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι, ότι για να παλέψει κανείς σωστά στη ζωή του και για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματά της, πρέπει να εργαστεί συστηματικά και με επιμέλεια. Πρέπει να δώσει χρόνο. Γι' αυτό και αισθάνεται συχνά να τον σφίγγουν από παντού οι ανάγκες και χρόνος να μην του μένει. Είναι όμως απόλυτα σωστή η δικαιολογία αυτή, διότι διαπιστώνουμε ότι συχνά όλα τελικά μπορεί κανείς να τα προλαβαίνει και μόνο για την ψυχή του να μην του μένει χρόνος. Λίγη προσευχή δεν ευκαιρεί να κάνει. Μέσα όμως στη δίνη των ποικίλων απασχολήσεων βρίσκουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να ακούσουμε τις ειδήσεις, να εκτονωθούμε κάποτε με πολλές, ίσως και άχρηστες συζητήσεις. Να προσευχηθούμε δεν προλαβαίνουμε. Αφήσαμε ποτέ, έστω και για μία μόνο μέρα, λόγω των πολλών απασχολήσεών μας, το φαγητό? Κανείς δεν το κάνει αυτό. Όσες και αν είναι οι δουλειές μας, έστω και βιαστικά θα φάμε κάτι. Το φαγητό που στηρίζει το σώμα δεν το παραλείπουμε. Την προσευχή που τρέφει και στηρίζει την ψυχή, πώς τόσο εύκολα την αμελούμε? Δεν έχει η ψυχή πολύ μεγαλύτερη αξία από το σώμα που με κάθε θυσία το φροντίζουμε? Χρειάζεται επομένως μια πιο σωστή ιεράρχηση των απασχολήσεών μας. Η ψυχή αξίζει πιο πολύ από το σώμα, η αιωνιότητα από την πρόσκαιρη ζωή. Μην αμελούμε την ψυχή μας, μην αφήνουμε την προσευχή. Όσες και αν είναι οι δουλειές μας, να βρίσκουμε λίγο χρόνο και για την προσευχή. Μάλιστα με αυτήν να αρχίζουμε τη μέρα μας με προσευχή και να την τελειώνουμε. Και ενδιάμεσα σε κάθε ευκαιρία να στρέφουμε το νου και την καρδιά μας στον Θεό. Ο ψαλμοδός, που ασφαλώς είχε και αυτός τις υποθέσεις του και τα έργα του, «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε», έλεγε. «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας προσευχόταν, τοξολογούσε τον Θεό». «Εξεγερθίζω με όρθρου», πρόσθεται. «Θα σηκωθώ πολύ πρωί για να ψάλω ύμνο στο Θεό». Αλλά και τα μεσάνυχτα ακόμη ξυπνούσε για να προσευχηθεί. «Μεσονύκτιον εξεγερόμην»,

Όταν η ψυχή, αγαπητή μας φίλη, αγαπά τον Θεό, βρίσκει ευκαιρία συχνά να επικοινωνεί, όταν καταλαβαίνει βέβαια τι είναι η προσευχή. Πράγματι, έχουμε καταλάβει τι είναι να απευθύνεται ο μικρός και αμαρτωλός και αδύναμος άνθρωπος στον άπειρο και παντοδύναμο και τρισάγιο Κύριο του ουρανού και της γης? Τι είναι να μιλάς στον Θεό και εκείνος να σου απαντά, να του λες τα προβλήματα, τους πόνους και τα βάσανά σου και εκείνος να σε ειρηνεύει, να παρηγορεί την ψυχή σου και να δίνει λύσεις λυτρωτικές και σωτήριες? Αν ζητήσεις ακρόαση από έναν υπουργό για να του εκθέσεις το πρόβλημά σου και εκείνος σου ορίσει κάποια ώρα για να σε ακούσει, μπορείς να μην παρουσιαστείς σε αυτήν τη συνάντηση με την πρόφαση ότι έχεις πολλές δουλειές και δεν ευκαιρίες. Μα για τη δική σου εξυπηρέτηση σε καλή και εσύ δεν πηγαίνεις. Εσύ έχεις ανάγκη από τη βοήθειά του και εσύ αρνείσαι την επικοινωνία. Με την προσευχή δεν πηγαίνουμε σε κάποιον μεγάλο υπουργό που τις περισσότερες φορές δεν μπορεί ουσιαστικά να μας βοηθήσει και που, αν κάτι μπορεί να κάνει, αυτό αφορά τα πρόσχερα προβλήματα της επίγειας ζωής μας. Ούτε πηγαίνουμε σε κάποια αυστηρά καθορισμένη ώρα που με πολλή δυσκολία και αυτή μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε. Με την προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, καταφεύγουμε στον Θεό όποια ώρα εμείς θέλουμε και για όση ώρα θέλουμε και όσες φορές θέλουμε, μέρα και νύχτα. Και καταφεύγουμε σε Αυτόν που πάντοτε πρόθυμα και με απέραντη αγάπη μας περιμένει και μας ακούει, που θέλει να μας βοηθήσει και όλα τα μπορεί, και τα προσωρινά με πολύ ευκολία τακτοποιεί και τα αιώνια με μοναδική φιλανθρωπία εξασφαλίζει. Και εμείς λέμε, δεν έχω χρόνο για προσευχή. Δεν έχω χρόνο για προσευχή. Μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε προσευχή και αυτό πρώτο να ζητήσουμε. Να μας δώσει χρόνο ο Θεός, που συνέχεια τρέχουμε χωρίς να προλαβαίνουμε, που αγχωνόμαστε και αδειμονούμε και τίποτε μόνοι μας δεν καταφέρνουμε. Αν δώσουμε λίγη ώρα στην προσευχή, θα διαπιστώσουμε ότι πολλαπλασιάζεται ο χρόνος μας, διότι στη ζωή μας δεν παλεύουμε πια μόνοι μας, αλλά με την προσευχή έχουμε σύμμαχο τον Θεό. Και βέβαια, το να παλεύουμε με βοηθό και συμπαραστάτη τον Θεό, αυτόν που ειρηνεύει τις ψυχές μας, φωτίζει το νου, ενισχύει τις δυνάμεις, ευλογεί και πλουτίζει τη ζωή μας και μας χαρίζει την ατελεύθετη αιωνιότητα, είναι ασύγκριτα καλύτερο. Ούτε οι πολλές ασχολίες μας να μας απορροφούν, ούτε η ραθυμία του κατώτερου εαυτού μας να μας παρασύρει, ούτε να παρετούμαστε εύκολα από τον αγώνα της προσευχής. Ας μην ακούμε τον μισάνθρωπο διάβολο που γνωρίζει καλύτερα από εμάς τη δύναμη της προσευχής και γι' αυτό βρίσκει διαρκώς δικαιολογίες και παρακινήσει αναβολές. Αλλά να κάνουμε αυτό που και ο νους μας καταλαβαίνει ως χρήσιμο και αναγκαίο και η ψυχή μας βαθύτερα ζητά. Να καταφεύγουμε στον ελεήμονα και παντοδύναμο Θεό για να βρίσκουμε έλεος, χάρη, φως και ζωή, αιώνια και αληθινή.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία Λιδία.

Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Μία σημαντική πρόσκληση κάνει η Εκκλησία μας. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Έλα στην Ανική Σύναξη της Ενορίας σου, έλα στο Σεμινάριο της Πίστεως και της Πράξεως. Έλα να τσαλώσεις τα φτερά σου στον καθάριο ορίζοντα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Έλα νικώντας το φόβο των συμπλεγμάτων ανωτερότητος και κατωτερότητος, να πετάξεις άφοβα στην πράξη και την εφαρμογή. Έλα να φτιάξεις την προσωπικότητά σου ηθική, κοινωνική, ολοκληρωμένη, ώστε να αποτελέσεις υγιές κύτταρο της Εκκλησίας του Χριστού, της ελληνικής πατρίδος και της οικογένειας. Έλα να ψυχαγωγηθείς, να χαρείς κάτω από το βλέμμα του αγαθού Θεού, χωρίς να ντρέπεσαι ή να αισθάνεσαι ενοχή για αυτό που κάνεις. Έλα, σε περιμένουν. Πρόσωπα κληρικά και λαϊκά, γεμάτα στοργή, χαρούμενη συντροφιά, καθάριες πηγές γνώσεων για να ξεδιψάσεις, φως άπλετο της Αγίας Γραφής για να φωτιστείς, χαρά, ευτυχία, θεάρεστη ψυχαγωγία. Αν οι άλλοι σε αποπροσανατολίζουν στις σκοτεινές φιλοσοφίες τους, αν θέλουν τα φτερά σου ατροφικά για να μπορούν να σε αφήνουν πίσω, αν σε θέλουν παγιδευμένο στα δόκανα της ιδιοτέλειας, να είσαι βέβαιος ότι η Εκκλησία σε θέλει ελεύθερο, σε θέλει υψηπέτεια ετώ, θέλει να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος και να ανεβαίνεις πάντα ψηλά. Η ίδια θα βρίσκεται με απλωμένα τα φτερά της συνεχώς κάτω από σένα, για να κρατήσει την αδυναμία σου, για να σε συγκρατήσει στην πτώση. Πριν αποφασίσεις να πετάξεις το διάστημα της ζωής σου, φρόντισε να περάσεις από την Ανική Σύναξη της Ενορίας σου. Ο στόχος της είναι ένας και μοναδικός: να σε κερδίσει εν Χριστώ, να σε οδηγήσει με ασφάλεια στην αιωνιότητα, να σε κάνει κληρονόμο των όσων ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που θα τον αγαπήσουν, να σε κάνει Άγιο. Έλα και θα δεις. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και ο νους μας αλλά και οι προσευχές μας ήταν στην Κρήτη, καθώς είχαμε έντονη κακοκαιρία εκεί. Μεγάλη καταστροφή σε μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Στο επίκεντρο ήταν οι περιοχές αυτές των ακραίων φαινομένων. Ήταν κλειστά τα σχολεία και σήμερα. Είχαμε αυτοψία σήμερα στις πλημμυρισμένες περιοχές από τους φορείς. Ορμητικοί χήμαροι, πάνω από 120 άτομα που απεγκλωβίστηκαν από διάφορα σημεία της Κρήτης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Ο καιρός έτσι θα είναι όπως είναι σήμερα, με καλές καιρικές συνθήκες όλη την εβδομάδα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας πάντως. Θα έχουμε 28-29 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της νότιας χώρας. Καλύτερα τα πράγματα στην Κρήτη, υποχώρησαν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη. Ενώ φαίνεται μια επίσκεψη βροχών και πάλι από το Σαββατοκύριακο όμως και μετά. Τα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας. Στην Ισπανία ο κύριος Σάντζεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, προχώρησε σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η

μαθητικών κινητοποιήσεων αλλά και επεισοδίων όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία αλλά και την κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων. Έχουν βγει στους δρόμους, δυστυχώς έχουμε τραυματίες, βίαιες είναι οι διαδηλώσεις και υπάρχουν φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη. Τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς. Άδεια η ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα σήμερα. Έχουμε για πέμπτη μέρα δεμένα τα σκάφη στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Ενώ η ιχθυόσκαλα, όπως είπαμε, είναι άδεια, έχει αποκλειστεί από αλλοιείς για να μην αφήσουν κανέναν έμπορο να φέρει εισαγόμενα ψάρια, την ώρα που διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του κλάδου τους, με βασικότερο αίτημα την επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ομοίως και στην Αθήνα έχουμε κινητοποίησεις. Έρχεται έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ. Είναι οριστικό πλέον, το είχαμε μεταφέρει ως πληροφορία την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για όσους δεν έκαναν αιτήσεις ή λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών δεν είχαν εμφανιστεί. Ο ΟΠΕΚΑ τώρα καταβάλει εκτάκτως την εμβόλυμη αυτή δόση, λοιπόν, όπως είπαμε, για όλους αυτούς τους δικαιούχους, αλλά και για τους νέους δικαιούχους που υπέβαλαν πρώτη φορά την αίτησή τους ή θα την υποβάλουν τώρα. Σήμερα στη Βουλή είχαμε και τον αγιασμό που τέλεσε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος για την νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών συνέστησε προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Μακαριότατος. Στην Άουσα είχαμε την τελετή απονομής των πτυχίων στη σχολεία στη Φυλάκων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας κ. Παντελεήμονα. Αύριο ξεκινά την ετήσια τακτική σύγκλησή της ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από αύριο Τρίτη ως και την Πέμπτη θα έχουμε τις εργασίες της ιεραρχίας μας στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Αύριο πρωί κατά τις 6.30 έως 8.30 θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου Μητροπολίτου της τη τάξη, τον Μητροπολίτη Κορίνθου, κύριο Παύλο. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η εορτή του Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Σταυρού, ως πρώτο που θα προσεγγίσουμε από τα Ιεροσόλυμα, από τα Άγια Χώματα. Στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού είχαμε στη Δυτική Ιερουσαλήμ την μεθέορτη, βέβαια, το μεθέορτο εορτασμό, ενώ είχαμε ανακοίνωση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σήμερα για την εξόδιο του μακαριστού γέροντα Ιουστίνου από το φρέαρ του Ιακώβ. Είχαμε αρκετά δημοσιεύματα για ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάμβαναν τα έξοδα, τη μεταφορά από εκεί, από το φρέαρ του, από την Ελλάδα, με συγχωρείτε, από την Πάτρα που νοσηλευόταν ο μακαριστός, στην Αγία Γη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ξεκαθαρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Σε επικοινωνία που είχαμε και μας είπανε ότι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθείου κανονικά εκεί στα Ιεροσόλυμα, στο φρέαρ του Ιακώβ, ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή από τον Μακαριότατο. Ενώ το μεσημέρι στην τηλεφημερίδα της 4Ε μιλά ο πανηρότατος Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, κύριος Ησύχιος, για τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο. Χθες παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση από την πόλη του Κιλκής, ο Μητροπολιτικός Ναός, όπου είχαμε και την υποδοχή του αποτμήματος του Ιερού και Θαυματουργού Λειψάνου, του Οσίου Γερασίμου, του Μικραγιαννανίτου, του Υμνογράφου. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον ναό ως μόνιμη πηγή ευλογίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες, στις απογευματινές κυρίως.

Ποιος που έχουμε κοντά μας. Τα νέα. Πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο. Ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα. Πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Η απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Εδώ για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά εδώ. Και ένα μήνυμα υπονόμευσης που χαρακτηρίζουν το βίντεο που ανέβασε με την τοποθέτησή του για τα τεκτενόμενα και τις επιλογές της κυβέρνησης. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτήν το σχόλιο της απογευματινής για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών γενέθλια με αγκάθια για τη Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα έγινε 52 ετών και το βλέπουμε ως πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα αυτή. Χθες έκλεισε 52 χρόνια. Ελεύθερος τύπος. Τα τρία πακέτα αναδρομικών ως 9.500 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ξεμπλοκάρουν εδώ επιστροφές 24 μήνου κοντά για τις συντάξεις του δημοσίου, ενώ οι συνταξιούχοι για την ακύρωση των περικοπών 11 μηνών θα δουν χρήματα στις επικουρικές τους. Και ετοιμάζονται και νέες προσφυγές παράλληλα για μείωση των κρατήσεων με ορόσημο την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Κλιμάκωση επίθεσης που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος. Η εφημερίδα Εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Είχαμε εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας και εκεί μίλησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, κύριος Γαβριήλ, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, ο κύριος Ιωαννίδης, αλλά και ο κύριος Μελιτόπουλος. Ο Μητροπολίτης, ο καθηγητής και ο διδάκτορο, ο κύριος Μελιτόπουλος, μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδος. Στην Πολίτικα, μια μεγάλη επιτυχία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η ελληνική αστυνομία και η Europol κατάφεραν να ξιχνιάσουν, να εντοπίσουν ένα διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Ποιοι κρύβονταν πίσω από αυτό. Είχαμε χρυσούς εκβιασμούς στο κύκλωμα αυτό και μάλιστα από ανήλικους hackers που δρούσαν. Ένας 17χρονος, κοντά στα 18, που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ο οποίος έτρεχε το στρατηγείο της συγκεκριμένης κίνησης KillSec, όπως ονομαζόταν, στην Αθήνα. Είχαν καταφέρει να κλέψουν μάλιστα δεδομένα από 1000 εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Και εδώ το τελευταίο πρωτοσέλιδο, αυτό της Δημοκρατίας. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, ενέργεια έκπληξη του Χρήστου Τραντόπουλου, που ανοίγει το δρόμο, υποστηρίζει η εφημερίδα αυτή. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε και πάλι, συνεχίστηκε μάλλον σήμερα, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, και θα συνεχιστεί με κατάθεση μαρτύρων αυτή την εβδομάδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάτε και εμείς αναζητούμε απαντήσεις για εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
3: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
2: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
3: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: 12ο τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialydia.com.
5: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα ακούσουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης. Ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης είναι από την Κρήτη, εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου των Νέων Βριούλων. Είναι βαθύς γνώστης του τυπικού και της παραδόσεως του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και είναι ο συντάκτης του τυπικού, το οποίο περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο το οποίο εκδίδει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε αυτήν την πρώτη εκπομπή και το πρώτο απόσπασμα το οποίο θα ακούσουμε της συνέντευξης, ο πατήρ Γεώργιος μας εξηγεί για το ισχύον τυπικό το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία μας και την αξία του τυπικού. Πατέρα Γεώργια, ευλογείτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, να μας πείτε λίγο γενικότερα τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε τυπικό στην Εκκλησία μας.
1: Τυπικό πρώτο εννοούμε το βιβλίο που αναφέρεται στην τάκτη της Εκκλησίας. Δηλαδή αφορά τις ιερές ακολουθίες που τελούνται μέσα στη λειτουργία, μέσα στο ναό. Πώς ψάλλεται, πώς ψάλλονται τα τροπάρια, η τάξη που ακολουθείται, η τάξη με γενική έννοια μέσα στην Εκκλησία.
0: Άρα ο σκοπός δηλαδή του τυπικού είναι να τηρείται η τάξη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και ποιος αφορά το τυπικό της Εκκλησίας, είναι για μόνο για τους ψάλτες, είναι και για τους ιερείς?
1: Ναι. Το τυπικό αναφέρεται σε όλους που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία. Από ιερείς, ψάλτες, ακόμα και νεοκόρους. Όλοι πρέπει να βαδίζουν με βάση το τυπικό, με βάση την τάξη.
0: Μάλιστα. Εσείς συντάσσετε το τυπικό στο Πατριαρχείο, στο ημερολόγιο το οποίο βγάζει το Πατριαρχείο?
1: Το συντάσσω από το 2004, ξεκίνησα ως διορθωτής και το 2007 και εφ' εξής το επιμελούμε εγώ. Το ημερολόγιο, αρχικά έτσι λεγότανε, σήμερα λέγεται επετηρής του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
0: Υπάρχουν κάποιες διαφορές στο ημερολόγιο αυτό το οποίο, στο τυπικό το οποίο έχει η επετηρίδα αυτή μέσα του Πατριαρχείου με τις άλλες εκκλησίες εδώ, ας πούμε την Εκκλησία της Ελλάδος?
1: Οι διαφορές είναι ελάχιστες. Μπορώ να πω ότι και στην Εκκλησία της Ελλάδος 100% τηρείται μέχρι την εποχή του Μακαριστού Χριστοδούλου. Μετά είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά αν ανατρέξετε παλαιότερα ήταν τα ίδια, γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αυτό το τυπικό το που ισχύει σήμερα του Βιολάκη, του Γεωργίου Βιολάκη, τηρεί όχι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κύπρου, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Πατριαρχείο Αντιοχίας και εν μέρη και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

0: το τυπικό του βιολάκι, αυτό πώς προήλθε, δηλαδή ο πρωτογάρχων, πρωτοψάλτης κατέγραψε κάποια παράδοση?
1: Ναι, ακούτε να σας πω, το τυπικό του βιολάκι είναι, θα λέγαμε, εξέλιξη των παλαιότερων τυπικών και μπορώ να πω και συντόμευση, διότι είναι ενοριακό τυπικό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το αρχαιότερο τυπικό είναι το Αγίου Σάββατο, το οποίο είναι μοναστηριακό τυπικό και βάσει αυτού φτιάχτηκαν όλα τα τυπικά, και τα μοναστηριακά και τα αγιορείτικα. Στο ναό, στην Κωνσταντινούπολη όμως, στο ναό της Αγίας Σοφίας υπήρχε το ασματικό τυπικό, που είναι το ενοριακό, ήταν πάρα πολύ σύντομο. Στη συνέχεια λοιπόν η Εκκλησία ανέθεσε στον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο περίπου το 1830 να φτιάξει ένα τυπικό, και μετά αυτό αναθεώρησε ο πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού Γιολάκης Γεώργιος το 1885 και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βεβαίως θέλω να πω όμως ότι υπάρχει η εξής δυσκολία, αυτό αφορά την μετατροπή του ημερολογίου, διότι όταν φτιάχτηκε το τυπικό του βιολάκι ίσχυε το παλαιό ημερολόγιο.
0: Ναι.
1: Με την αλλαγή του ημερολογίου έχουμε πρόβλημα όσον αφορά ιδιαίτερα τις ακίνητες εορτές που περιλαμβάνονται μέσα στις κινητές, δηλαδή από την έναρξη του Τριωδίου μέχρι και την τέλος του Πεντηκοσταρίου. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο, διότι το γνωρίζουμε όλοι, με το παλαιό ημερολόγιο το Πάσχα κυμαίνεται από 22 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου, ενώ με το νέο ημερολόγιο κυμαίνεται από 4 Απριλίου μέχρι 8 Μαΐου το οψιμότερο Πάσχα. Και αυτά λοιπόν δεν τα προβλέπει το τυπικό του βιολάκι, και είμαι υποχρεωμένος όταν κάθε χρόνο καταρτίζω το ημερολόγιο να λαμβάνω υπόψη και άλλα τυπικά και μοναστηριακά, δηλαδή ιδιαίτερα αγιορείτικα της Μονής Διονυσίου, το μακαριστό, το Γεώργιο, το Ρήγα, το τυπικό του Ρήγα, για να μπορώ να συντάξω τυπικές διατάξεις που είναι μέσα στις κινητές εορτές.

0: πριν το τυπικό του Κωνσταντίνου που μας είπατε περίπου το 1830, δεν υπήρχε κάποιο έντυπο τυπικό στο Πατριαρχείο?
1: Μπορώ να σου πω ότι ίσχυε το Αγίου Σάββα,
0: το
1: μοναστηριακό τυπικό.
0: Το τυπικό αυτό του βιολάκι που λέμε, υπήρχε κάποια επιτροπή στο τυπικό αυτό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ήταν μόνο στο Πρωτοψάλτης?
1: Βεβαίως, δεν ήταν ο βιολάκι. Υπήρχαν επιτροπή αρχιερέων, αλλά ο βιολάκι είναι ο επιμελητής, θα λέγαμε, ας πούμε. Γιατί τότε οι Πρωτοψάλτες γνώριζαν πάρα πολύ καλά το τυπικό.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνούμε ότι ιδιαίτερα ο Εκκλησιάρχης ήταν υποχρεωμένος ακόμα να κατευθύνει και τον Πατριάρχη και τους αρχιερείς. Ναι, όταν συνέβαιναν αταξίες ή εν πάση περιπτώσει όταν ακόταν ξένοι αρχιερείς στο φανάρι που δεν ήξεραν την τάξη την πατριαρχική.
0: Εσείς είστε από την Αρχιεπισκοπή κάτω στην Κρήτη.
1: Εκεί ναι, υπάρχουν... στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Είμαι εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων.
0: Μουρλά.
1: Κρασία, μικρασιάτικη ενορία είναι.
0: Είναι πρόσφυγες.
1: Ήταν το πρώτο κύτταρο, ήταν προσφυγικό.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα βέβαια είναι ανάμεικτη.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν εκεί στην Εκκλησία της Κρήτης κάποιες ιδιωτερότητες σε σχέση με το Πατριαρχείο ή εδώ με σε σχέση με
1: το... Όχι. Εμείς τηρούμε το μερολόγιο του Οικουμενικού, το τυπικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το τηρούμε. Βέβαια, δεν μπορώ να πω στο 100% το τηρούμε, ας πούμε, γιατί εμείς προμηθευόμαστε και δεν είναι το ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρόλο που ορισμένοι χρησιμοποιούν και το τυπικό της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Από τα δίπτυχα της Εκκλησίας.
1: Ναι, τα δίπτυχα. Αλλά σε πλειοψηφία είναι το ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στις εκδόσεις, την επιτηρίδα που λέτε του Πατριαρχείου, ότι πλέον μέσα σε πλαίσιο γράφεται και η ακριβής πατριαρχική τάξη που τηρείται μέσα στο ναό.
1: Ναι, τα εντός του πατριαρχικού ναού τελούμε, τα βάζουμε μέσα σε πλαίσιο τα οποία δεν αφορούν τις επαρχίες του θρόνου, αλλά μόνο τον πατριαρχικό ναό. Και έτσι βλέπει κανείς, να τώρα προηγουμένως πριν μιλήσουμε, παρακολουθούσα, ας πούμε, την τάξη της συνδίκτου που γίνεται μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε κανένα άλλο πατριαρχείο ορθόδοξο δεν τελείται αυτό, μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παλιά παράδοση η ορθή της συνδίκτου. Και αυτό που μπορώ να τονίσω είναι η απλότητα του φαναρίου. Αν προσέξετε χθες το κανάλι σας που μετέδωσε το 4Ε, τη Θεία Λειτουργία, βλέπετε ότι τόση μεγάλη συγχωροστασία αρχιερέων και λειτουργούσε ένας ιερέας με ένα διάκονο και τους είχε τόση μεγάλο πρέπει η ακολουθία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι με το να έχουμε τα μεγάλα συλλήτρουγα, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές δημιουργούμε και αισθήματα αντίθετα προς τον κόσμο. Αλλά θέλω να πω ότι το φανάρι διασώζει αυτή την απλότητα.
0: Ναι.
1: Ένας ιερέας, ένας διάκονος και ο Πατριάρχης. Πατριάρχης χωροστατών βέβαια, δεν είναι λειτουργός.
0: Γιατί λειτουργεί λίγες φορές μέσα στον Πατριαρχικό Ναό.
1: Βεβαίως, ναι, είναι καθορισμένες οι λειτουργίες του Πατριάρχου. Είναι τα Χριστούγεννα, την πρώτη Κυριακή των Νηστιών,
0: ναι,
1: το Πάσχα. Μετά προσθετέσαν επί Πατριάρχου Βαρθολομαίου η ορετή των Θεοφανίων.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η γιορτή των Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολου στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος, Κυριακή της Πεντηκοστής, εκτός Πατριαρχικού Ναού ο Πατριάρχης τελεί τη Θεία Λειτουργία στο Πέρα, στην Παναγία του Σταυροκοδημίου στις 21 του Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτές είναι οι λειτουργίες που κάνει ο Πατριάρχης κατακτά διασήματα. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που λειτουργεί ο Πατριάρχης όταν έχει επίσκεψη κάποιου άλλου προκαθημένου ή εν πάση περιπτώσει όταν είναι ένα μεγάλο μνημόσυνο που πρέπει να λειτουργήσει ο Πατριάρχης, έχετε αυτές τις περιπτώσεις.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
2: Διπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Η ώρα είναι 3 ακριβώς.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Κοντά στο λιόγερμα μπήκε ο Δημητρός στη Θεσσαλονίκη και τράβηξε με το κάρο του δυτικά, κατευθείαν για τα Λαδάδικα. Η πόλη είχε χάσει την κοσμοπολίτικη άβρα της, αλλά κρατούσε πάντα μια αρχοντιά. Η ανάσα της θάλασσας τον χτύπησε στο πρόσωπο και με μιας έδιωξε την κούραση του ταξιδιού. Αγαπούσε τη θάλασσα από μικρός. Τα πρώτα του παιχνίδια μαζί της τα έπαιξε στα βουρλά της Σμύρνης. Πάνω της ανδρώθηκε και ήταν μόνο 3 χρονών. Μέσα στο χαλασμό της προσφυγιάς το 22, άρπαξε το μικρό μπόγο που βρήκε μπροστά του και μπήκε στο καράβι για την πατρίδα. Ένα μεγάλο καρβέρι ψωμί και ένα κεφάλι τυρί ήταν η πρώτη του σερμαγιά. Με αυτά τους έθρεψε η μάνα όσο κράτησε το ταξίδι. Από τότε, αυτή την ανάγκη όλους να τους φροντίζει την κουβαλούσε μέσα του σαν χρέος ιερό. Στο μαγαζί του Μπαρμπαθεόφιλου κατέβασε το εμπόρευμα που είχε φέρει από την Κασάνδρα. Λάδι, μέλι και θιάφι από τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Ήταν το πρώτο του ταξίδι, δίχως να φοβάται πως θα πέσει πάνω σε γερμανική περίπολο. Η μεγάλη νύχτα της κατοχής μόλις είχε περάσει και η χαρά της λευτεριάς έψαχνε μέσα στα αποκαίδια να βρει τρόπο να πλωθεί. Ο φτωχός λαός πήρε στα χέρια τη γαλανόλευκη, σήκωσε ψηλά το κεφάλι και θάρεψε πως τα βάσανα του τέλειωσαν. Το μόνο που αποζητούσε τώρα ήταν να δουλέψει και να φάει ένα πιάτο φαΐ ήσυχος με τη φαμελιά του. Ο Δημητρός ξέζεψε το άλογο και το σκέπασε με ένα μεγάλο μουσαμά. Πριν το ταΐσει, του χάδεψε με τρυφεράδα το λαιμό. «Άντε αρχοντή μου, 3 μερόνυχτα μαζί. Καλά τα καταφέραμε. Ώρα να ξεκουραστούμε. Αύριο πρώτα ο Θεός, κάνουμε τα ψώνια μας και τραβάμε πάλι για την Κασάνδρα». Ίσιαξε το κάρο πάνω σε κάτι καφάσια και έστρωσε το χράμι που του δούσε η μάνα του για να ξαπλώσει. Ένα-ένα τα μαγαζιά γύρω του έκλειναν. Έβγαλε το προσφάγι του, μια χούφτα ελιές και ένα κομμάτι ψωμί που είχε απομείνει. Έκανε το σταυρό του και άρχισε να τρώει. Ο Μπαρμπαθεόφιλος κατέβασε τα κεπέγγια, τα ρολά του καταστήματος. Έβαλε την κλειδαριά και ήρθε κοντά του με ένα ρακοπότηρο και λίγες σπαστές σαρδέλες. «Τι σε πειράζε, μπρε παιδί μου, να κοιμηθείς πάνω στο πατάρι του μαγαζιού? Σου το έχω ξαναπεί. Μακάρι όλοι να ήτανε σαν ελόγους. Κι ύστερα, πιάσαμε το Νοέμβρη. Μου σε ξεγελάει ο καιρός. Έχει κι αυτό στα τερτύπια του. Να σε καλά».

Αυτό το αχ θα με φάει. Ο Δημητρός κατέβασε μια γουλιάρα εκεί. Τον ήξερε τον πόνο του, μα κάθε φορά έψαχνε να βρει λόγια να του τον απαλύνει. Μη βαρυγκωμάς, Μπάρμπα, να είσαι περήφανος. Για την πατρίδα αγωνίστηκε, για την ελευθερία. Αμήχανος εκείνος γυροφέρνει στα χέρια του την τραγιάσκα του και σκουπίζει τα δάκρυά του. Τόσα χρόνια σταλείς Βερίση, πιο ακριβή λέξη από διάφτη δεν βρήκα. Μήτε πουλιέται, μήτε αγοράζεται. Μόνο αποκτιέται. Με θυσίες. Με αίμα. Ο Δημητρός τον αγκάλιασε σφιχτά και τον άφησε να κλάψει στην αγκαλιά του. Μακάρι να μπορούσε να του κάνει το χατήρι, μα ολάκερη φαμίλια από πάνω του κρεμόταν. Ο πατέρας του, φύλακας στο αγιαναστασίτικο μετόχι. Όλη μέρα γερνόφερνε για κυνήγι στα βουνά με την τουφέκα στην πλάτη. Ο μεγάλος του αδερφός νωρίς τους παράτησε και παντρεύτηκε. Η μάνα του βολόδερνε με τρεις κόρες, ανήπαντρες τις δύο, τη μία χείρα. Δύο εγγόνια χωρίς πατέρα και τώρα της άφησε κι αυτός το κορίτσι του, τη Γεωργίτσα, να του την προσέχει. «Α, δεν σου είπα τα νέα, αραβωνιάστηκα». «Άντε Τζάνουμ, να ακούσω και κάτι ευχάριστο. Είναι καλό το κορίτσι. Οι γονέοι της θα σε βοηθήσουν να κάνεις και εσύ λίγη μαγιά και να μην τυραγνιέσαι». «Καλό κορίτσι, Μπάρμπα, μόνο γονείς δεν έχει, πεντάρφανο. Από 8 χρονών σε ξένα χέρια. Αλλά δεν βαριέσαι. Αγάπη να υπάρχει και όλα τα άλλα βολεύονται. Ναι, είμαστε, θα παλέψουμε. Τη δουλειά δεν τη φοβόμαστε. Λογαριάζω να της πάρω ένα ζευγάρι γοβάκια. Δεν έχει φορήσει ποτέ τέτοια παπούτσια και θέλω να δω τη χαρά στο πρόσωπό της. Να μου συστήσεις και ένα χρυσοχό, να παραγγείλω τις βέρες. Σαν γυρίσω με το καλό, θα κάνουμε επίσημους τους αραβώνες. Η ώρα η καλή, παιδί μου. Θα σε πάω εγώ σε δικό μου άνθρωπο, να σου κάνει και σκόντο. Θα της αγοράσω και ένα ωραίο ταφταδένιο ύφασμα, να ράψει φουστάνι, δώρα από μένα. Πες μου πώς είναι για να δω τι χρώμα θα της πηγαίνει. Μόλις πάτησε τα 18, καλοσυνάτη, μικροκαμωμένη, με καστανά σγουρά μαλλιά και κάτω μάτια σαν το μέλι. Γεωργία την λένε. Γεωργία και Δημητρός. Βρε πως τα ταιριάζει ο Θεός. Αυτό το τέριασμα το νιώσε και εκείνος από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε. Σαν δώρο θεϊκό. Μια καλή γυναίκα να τον καρτερεί στο κατόφλι του σπιτιού με ένα χαμόγελο, να του ζυμώνει το γλυκό ψωμί και να μεγαλώνει τα βλαστάρια τους. Ο Μπαρμπαθεόφιλος τον καληνύχτησε και έφυγε εσέρνοντας τα βήματά του πάνω στο καλντερίμι. Ο Δημητρός ετοίμασε το γιατάκι του και ξάπλωσε. Τ' άστρα σκάλωσαν στη φιλοσιά ενός δέντρου. Του θύμισαν αλωτινά Χριστούγεννα, με τον πετινό να βράζει στο τζάκι και το σαραγλί της μάνας του να στάζει μέλι. Λούφαξε κάτω από τη χλένη, έβαλε προς κέφαλο τα όνειρά του και έκλεισε τα μάτια. Πόσο γλυκός είναι ο ύπνος στον κουρασμένο άνθρωπο.

Κόντευε να φτάσει στην κορυφογραμμή του βουνού, όταν το άλογο σηκώθηκε απότομα στα δυο του πόδια. Λίγο ακόμη και θα τον έριχνε κάτω. Τραβήξε με δύναμη τα χαλινάρια, μα όσο και να προσπάθησε να το παρακινήσει, το ζώο βήμα δεν έκανε. Μόνο έσκυψε το κεφάλι μπροστά και με την οπλή του σκάλιζε το χώμα. Και τότε την είδε. Ασπροντημένη, με ένα μακρύ κεφαλομάντιλο να ξεπροβάλλει πίσω από τα πεύκα. Η καρδιά του αναπήδησε. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα μικρό καντιλέρι και ολάκερη πλαγιά φεγκοβολούσε. Τα πουλιά σταμάτησαν τα κελαϊδέσματα και τα βάτα που σκέπαζαν το

Μονοπάτι έκανα στην άκρη να περάσει. «Έλα γρήγορα να τους πάρεις. Εδώ θα γίνει μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό». Σήκωσε το αριστερό της χέρι και του δείξε κατά τη θάλασσα. «Από εκεί θα φύγετε». «Σε κυρά μου, πού θα πας?» «Εμένα, εδώ είναι το σπίτι μου». Ανάλαφρη συνέχισε να περπατά και με το καντιλέρι στο χέρι έφτασε μέχρι το μετόχι. Μπήκε μέσα στη μικρή πετρόχτιστη εκκλησιά και χάθηκε. Ο Δημητρός πέταξε τη χλένη από πάνω του και ανακάθισε. Με την ανάστροφη του χεριού του σκόπισε τον υδρό από το μέτωπό του. Με μια σονούς του πέταξε στην Κασάνδρα και στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας που είχαν στο μετόχι. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Η χάρη της ήταν, όπως και στην εικόνα, με το κανάτι στο χέρι, μόνο που αυτό φεγκοβολούσε. Σταυροκοπήθηκε. Δεν γύρευε αποδείξεις, πίστευε. Τα λόγια της ήταν ξεκάθαρα. Μια ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί του στη σκέψη πως κάποιο κακό τους περιμένει. Το μετόχι το είχε συνδεδεμένο με τον Αλέξανδρο και ακόμη δεν είχα συνέλθει από τον άδικο θάνατό του. Πρώην αξιωματικός του τσαρικού στρατού, ο Αλέξανδρος ήταν κοζάκος στην καταγωγή. Έφυγε από την πατρίδα του ψάχνοντας τόπο ήσυχο και ανθρώπους ομόθρησκους. Έτσι έφτασε στην Ελλάδα και κατά την περίοδο της κατοχής ανέλαβε επιστάτης στο αγιανοστασίτικο μετόχι της Κασάνδρας. Εργατικός, φιλότιμος και καλός οικογενειάρχης, νοιαζόταν για όλους. Με τον πατέρα του, τον Νικολιό, γρήγορα έγιναν φίλοι. Πίνανε και ένα ρακί, λέγανε τον πόνο τους και όλο ξεσκάλιζαν ιστορίες και θύμισες από τη Ρωσία και τη Μικρά Ασία. Τα δάκρυα και αναστεναγμοί τους παρέσερναν. Άρχιζαν τα τραγούδια και ήταν πιότερη η λύπη παρά η χαρά όταν τους άκουγε. Σαν ήθελαν να ξεδώσουν, καβαλούσαν τ' άλογα και τρέχαν σαν αφιονισμένοι, λες κι ήθελαν να γλιτώσουν από τον κόκκινο στρατό και τους τσέτες. Φαντάσματα από το παρελθόν που είχε στοιχειώσει στις ψυχές τους και τους κυνηγούσε αλίπητα. Μα το μίσος και ο φθόνος καραδοκούσαν, ειδικά στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την κατοχή. Περίμεναν την κατάλληλη ώρα και μόλις βρήκανε σκληρές καρδιές, θρονιάστηκαν και τους έδωσαν στο χέρι το μαχαίρι. Η παράνοια ούτε λογική ούτε συμπόνια έχει. Ζωντανό τον έγδαραν τον Αλέξανδρο. Βογγίξαν οι ρεματιές. Το φεγγάρι κρύφτηκε, μη δει τους ανθρώπους που πλάσε ο Θεός, θεριά να τους φοβούνται. Η γη τον έκλαψε. Ο ουρανός γελαστός τον υποδέχτηκε. «Φθόνος ίσον φόνος», μονολογούσε ο Δημητρός κάθε φορά που το σκεφτόταν. Κοίταξε κατάματα το σκοτάδι. Προσπάθησε να υπολογίσει την ώρα. Αργούσε να ξημερώσει. Πέρασε τα χέρια του μέσα στα πυκνά μαύρα μαλλιά του. Φόρεσε τη χλένη και συλλογισμένος περπάτησε μέχρι την προκυμαία. Η θύμιση του κοζάκου σαν βαριά πέτρα του πλάκωσε την ψυχή. Ο φόβος για τους αγαπημένους του ανθρώπους εδραίωσε την απόφασή του να τους πάρει από το βουνό κι ας μην ήξερε πώς. Αλλά με τι δικαιολογία να τους ξεσηκώσει? Αναπάντητα ερωτήματα τριβέλιζαν το μυαλό του. Βρήκε μια βρύση και έριξε στο πρόσωπό του 2-3 χούφτες νερό παγωμένο. Με μιας είδε την κατάσταση με καθαρό νου και αποφάσισε να τους πει την αλήθεια. Ευλαβούνταν όλοι τους στην Αγία και δεν θα το θεωρούσαν ονειροπαρμένο. Πήρε τα δρόμο πάλι για τα λαδάδικα. Από μακριά είδε το μαγαζί του Μπαρμπαθεόφιλου ανοιχτό. Ηρέμησε. Ευτυχώς τούτη την καλή συνήθεια να πηγαίνει από το χάραμα στο μαγαζί δεν την άφησε. Μπαίνοντας μέσα τον πήρε μυρωδιά από κανέλα και γαρίφαλο. Εκείνος πίσω από τον μπάγκο σέρβιρε ζεστό τσάι σε 2 τσίγκινα κύπελα. «Πού σου λατσάρεις νυχτιάτικα, Δημητρού? Η Σαλονίκη είναι ξελογιάστρα. Να προσέχεις». Τον πείραξε. Αμίλητος είπε 2 μεγάλες γουλιές. Τύλιξε τις χούφτες του γύρω από το κύπελο να ζεσταθεί και του μίλησε για την απόφασή του να φέρει την οικογένειά του από την Κασάνδρα. Ο Μπαρμπαθεόφιλος αναστέναξε. Δεν μπορούσε να μαντέψει τι έγινε από εψές το βράδυ και άλλαξαν τα σχέδιά του. Οι βιαστικές αποφάσεις ποτέ δεν του άρεσαν.
σαν πατέρας προσπάθησε να το συμβουλέψει. «Ξανασκέψου το, Τζάνουμ. Ένας ξεριζωμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάνε, συζήτησέ το με τους δικούς σου και θα δείτε τι θα κάνετε». «Δεν έχω καιρό, Μπάρμπα. Την απόφασή μου την επήρα. Μόνο ψάχνω να βρω τρόπο που θα τους μεταφέρω. Ολοκληρώ νοικοκυριό, το συνωματέι, που θα τους βολέψω. Πάνω στα κάρα». «Όπως σου έχω ξαναπεί, μέναμε έξω από τη Σαλονίκη, κοντά στα Βασιλικά. Εκεί είναι το σπίτι μας και οι συγγενείς μας. Μα λίγο πριν τον πόλεμο, ο πατέρας μου κανόνισε να πάμε στο αναγιαναστασίτικο μετόχι μέχρι να περάσει το κακό. Έτσι βρεθήκαμε στην Κασάνδρα. Θα ξαναγυρίσουμε στον τόπο μας και έχει ο Θεός, ίσως καταφέρω να βρω καμιά δουλειά στο ξινό νερό». «Πρόσφυγες είμαστε, περιουσίες δεν έχουμε. Κάπου να στεριώσουμε, να πορευτούμε». Η ώρα δεν το καλούσε να ανιστορήσει τα παλιά, μάθελα το νους του ξεστράτησε στη μάνα του. Από μικρός τη θυμόταν με τους μποξάδες στα χέρια. Όλη της η ζωή ένα πικρό σεριάνι από τόπο σε τόπο.

Ορφανό κοριτσόπουλο έφυγε η μάνα του, η Μερσίνα, από τη Μυτιλίνη. Πήγε πρώτα με τα πόδια από το Πλωμάρι μέχρι το μοναστήρι της Μυρσινιώτισσας, πήρε την ευλογία της Παναγίας, προσκύνησε τον Άγιο Ιγνάτιο Μυθύμνης, το Θαυματουργό, και με την ευχή της Γερόντισσας έφυγε για τη Σμύρνη. Τα πρώτα χρόνια δούλεψε στο Μαγέρικο που είχε η θεία της. Εκεί αργότερα γνώρισε τον Νικολιό και παντρεύτηκαν. Πήγανε όμως να εγκατασταθούν στο Αιδίνη, όπου είχε κάτι φίλους. Μετά λίγα χρόνια κάποιος τον ξεσήκωσε να πάνε στα Βουρλά. Όμορφος τόπος, ευλογημένος. Εκεί γεννήθηκε ο Δημητρός. Μα ούτε και εδώ στέριωσαν, φύγανε πάλι για τη Σμύρνη. Ο Νικολιός είχε πάθος με τα άλογα και τις καλές γνωριμίες. Κάποιος από δάφτους τον σύστησε τότε στο Αγγλικό Προξενείο. Εκεί του ανέθεσαν να κάνει μαθήματα υπασίας σε νέους. Συχνά έπαιρνε μέρος σε υπηκούς αγώνες και χανόταν με τις μέρες. Τα χρήματα ποτέ δεν τους έφταναν. Η Μερσίνα, για να απορρεύει τη φαμελιά της, όπου βρισκόταν έστεινε και ένα μαγέρικο. Τούτη την τέχνη την κάτεχε καλά. Τα κουτσούβαλα χωμένα στο φουστάνι της και εκείνη πάνω από τα φουρνέλα και τους τετζερέδες να μαγειρεύει. Μόλις ο ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί, ψυχανεμίστηκε ο Νικολιός το κακό που ερχόταν. Ζήτησε βοήθεια από το προξενείο. Αυτοί απλόχερα του προσφέρανε φυτίες και φάρμες στο Μαρόκο. Φτάνει να έφευγαν έγκαιρα. Έκλαψε η Μερσίνα. Φώναξε. Μα τούτη τη χάρη δεν του την έκανε. Κάλιο να γύριζε και πάλι στο νησί της. Τα ράπικα αλόγατα σου άνοιξαν την όρεξη και όχι φυτίες. Εσύ τη γη ποτέ δεν την εδούλεψες. Κι άμα ελόγου σου βαρεθείς ή δεν σου αρέσει, με παρατάς την μπαρμπαριά και φεύγεις. Αν πάθουμε τίποτα εδώ, το κρίμα στο λαιμό σου. Οι Άγγλοι μας αγαπούν και θέλουν το καλό μας. Πάρε το χαμπάρι, Νικολιό. Τούτοι τις τσέπες τους μόνο αγαπούν και τα συμφέροντά τους. Δεν έφυγαν έγκαιρα, μόνη της έφυγε. Σαν ήρθε η ανεμοδούρα της προσφυγιάς, την άρπαξε από τα μαλλιά και αντί για τη Μυτιλίνη, την πέταξε στη Θεσσαλονίκη. Ο Νικολιός έλειπε στα Ειδίνη. Με 4 παιδιά παραμάσχαλα και τους μποξάδες στα χέρια ανέβηκαν στο καράβι. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ένας Τούρκος της άρπαξε το μεγάλο της γιο. Αλαφιασμένη, βγάζει μέσα από το στήθος της ένα κομπόδεμα με λίγα τζοβαΐρια και ό,τι παράδες είχε και του το βάζει στα χέρια. Έτσι γλίτωσε το Γιάννη της. Σαν βρήκε τόπο να σταθεί, μάζεψε τριγύρω τα δυο αγόρια και τα δυο κορίτσια. Έγειρε το κεφάλι πάνω σε μια σανίδα και έκλαψε με την ψυχή της. Για τελευταία φορά έστρεψε το βλέμμα στην πονεμένη Σμύρνη. Οι φλόγες αχόρταγες κατάπιναν τα κάλλη της. Ο μαύρος καπνός που ανέβαινε ψηλά διαλαλούσε τη συμφορά της. Ο θρήνος σφύριζε στα στενοσόκακα, ανηφόριζε στους μαχαλάδες και σεριάνιζε στην παραλία. Η θάλασσα γεμάτη μπόγους και ανθρώπινα κουφάρια. Ήθελε κάπου να τα ξεβράσει, να μην τα δει άνθρωπο μάτι. Για την ώρα τα κύματα σιγά σιγά τα σμπρώχναν μεσοπέλαγα. Η Μερσίνα βούλιαξε στη θλίψη της. Καμιά ελπίδα γυρισμού. Μόνο σαν πείνασαν τα παιδιά, σήκωσε το κεφάλι και σκούπισε τα μάτια της. Η κόρη της, πιότερο για παιχνίδι, άρπαξε τη σανίδα και τη γύρισε ανάποδα. Μπρος στα έκπληκτα μάτια τους, ξεπρόβαλε η ειρηνική η μορφή του Αϊ Νικόλα. Σφιχταγκάλιασαν τότε την εικόνα και άρχισαν να τον παρακαλούν όλοι μαζί να σώσει τον πατέρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία να προσφέρουν.

Η αυγή της Δευτέρας Νοεμβρίου άνοιγε ήσυχα όταν ο Μανώλης άκουσε βογγητά. Έδωσαν όλη την προσοχή και πραγματικά από θάμνο ερχόταν σαν παράπονο μικρού παιδιού. Πλησίασαν προς τα εκεί και βεβαιώθηκαν πως κάποιος έκλαιγε. «Παιδί θα χτύπησαν τα αεροπλάνα», είπανε. Ο Μανώλης παραμέρισε τις κλάρες μιας τούφας αγριοβελανιδιάς και φώναξε: «Λύκος είναι λαβωμένος, λύκος, λύκος!» Είδαν ένα μεγάλο λύκο ξεκυλιασμένο που δεν είχε πια δύναμη να ανασηκωθεί, παρά σάλεψε μονάχα τα πάνω χείλη και τους έδειξε τα κοφτερά του δόντια με κακία. Κάποια οβίδα του είχε ανοίξει την κοιλιά και αυτός θα σύρθηκε ως το θάμνο να κρυφτεί, καθώς μαρτυρούσαν τα αντερά του γαντζωμένα στα εξωτερικά κλονάρια της αγριοβελανιδιάς, κίτρινα άντερα πιτσιλισμένα με αίματα. Ο Μανώλης τον λυπήθηκε. Προχώρησε μέσα στην τούφα και τον κάρφωσε με την ξυφολόγχη στο κεφάλι για να τον ελευθερώσει από τα βάσανα. Την ίδια στιγμή άρχισε εναντίον τους δυνατό κανονίδι που βάσταξε τρεις ολόκληρες ώρες. Σίγουρα ο εχθρός ετοίμαζε μεγάλη επίθεση. Οι οβίδες ζώναν την κορυφή τους και όσες ήταν βραχίες έσκαζαν μπροστά τους και τους έλουζαν με πέτρες, όσες ήταν μακρές σφύριζαν προσπερνώντας και σκάζαν πίσω. Κατά το μεσημέρι ο Αντώνης έσπρωξε το Σπύρο με τον Αγκώνα: «Κοίτα, κοίτα, έρχονται οι μακαρονάδες. Πού, δεν βλέπω τίποτε. Να, εκεί στις γοριτσιές». «Δεν τους βλέπω». «Να, μωρέ, δεξιά από το βραχάκι, εκείνα τα ξερά δέντρα, στραβώσισε». «Α, ναι, έρχονται, δόθε». Ειδοποίησαν τον δημιουργήτη τους, τον ταγματάρχη, το παρατηρητήριο του πυροβολικού. Σε ένα λεπτό σήκωσαν όλο τον προφήτη Ηλία στο ποδάρι. Ο λοχαγός τους, ένας στεγνός μανιάτης που είχε κάνει όλους τους πολέμους, απαγόρεψε να πυροβολήσουν πριν διατάξει αυτός. Έτσι οι φαντάροι δεν είχαν τι να κάνουν παρά να βλέπουν τον εχθρό που πρόβαλε από τις πλαγιές και απλώνονταν απέναντί τους σαν νερό πλημμύρας. Εκεί που τον αγνάντευαν ακίνητοι, ακούστηκε θόρυβος αεροπλάνων και πέντε φτερά θανάτου ήρθαν από πάνω τους και ρίξανε βόμβες. Οι εκρήξεις έκαναν τη γη να τρέμει. Πριν σβήσει η μια βροντή, χτυπούσε η άλλη, μα δεν σκότωναν κανένα. Μόνο ένα στρατιώτη έκοψαν το πόδι από τον αστράγαλο.

Όταν το ιταλικό πεζικό πλησίασε και δόθηκε η διαταγή να το πυροβολήσουν, θρεμένα περά οπλοπολεμόλων, το υποδέχθηκαν. Οι σκοπευτές διεσκέδαζαν. Εκείνο τον πουλούκι θέλω να βρω. Ρίχτους χαμηλότερα οι σφαίρες σου περνάν ψηλά. Τους πέτυχα, το βλέπεις? Πάρε αυτόν εκεί, είναι αξιωματικός. Πάει κι αυτός, δάγκωσε το χώμα. Ο Χάρος δρεπανούσε τώρα τους Ιταλούς. Μόλις το πρώτο τους κλιμάκιο κατάλαβε πως η άμυνα αντιστέκεται γερά, έπεσε χάμω, κρύφτηκε πίσω από κάτι βράχια και στάθηκε εκεί χωρίς όρεξη να ξανασηκωθεί. Είδαν τότε οι φαντάροι τους Ιταλούς αξιωματικούς να σπρώχνουν αυτό το κλιμάκιο σε ένα άλμα με τη βία. Ένας μάλιστα ψηλός ανθιπολοκαγός τους οδηγούσε με θάρρος εμπρός. Έμοιαζε άτρωτος. Τα πολυβόλα τον σημάδευαν, σκότωναν όσους τρόχαζαν γύρω του, μονάχα όχι αυτόν. Όταν όμως χτυπήθηκε αυτό το παλικάρι και έπεσε στα νάσκελα, οι στρατιώτες του δίλιασαν και στρώθηκαν πάλι κατά γης. Μάτια δοκίμαζαν οι αξιωματικοί να τους κάνουν να επαναλάβουν την επίθεση. Μερικοί υπάκουαν σπασμωδικά, τρεις σηκώνονταν εδώ, πέντε εκεί, μα και αυτοί το έβλεπες φοβισμένα. Τρέχαν λίγα μέτρα και μόλις ο πρώτος σχεζόταν και ζάρωνε πίσω από κανένα προκάλεμα, όλοι βιαζόταν να τον μιμηθούν. Σαν είδε ο Πύλικας πως τα περά του εχθρού ήταν λιγοστά και ακανόνιστα, ξεσήκωσε το τάγμα του σαν αντεπίθεση. Οι Ιταλοί στρατιώτες πέταξαν τότε τα όπλα τους και παραδόθηκαν. Προτίμησαν να εχμαλωτιστούν γιατί ξέραν πως φέρθηκαν σαν δειλοί και οι αξιωματικοί τους θα τους τιμωρούσαν αν γύριζαν πίσω μαζί τους.

Μετά την απόκρουση της πρώτης αυτής επίθεσης, το ιταλικό πυροβολικό διπλασίασε τη μανία του εναντίον του προφήτη Λία και τα αεροπλάνα ξαναφάνηκαν και τον βομβάρδισαν με πείσμα, σημάδι πως θα επικυρούσαν κι άλλη επίθεση. Ως τη νύχτα δεν έγινε μόνο μια, έγιναν τρεις ακόμα ιταλικές απόπειρες να καταλάβουν το λόφο, μα οι λεβέντες που τον υπερασπίζονταν ήτανε ψυχωμένοι. «Δεν θα περάσουν ό,τι και να γίνει», έλεγαν. Ωστόσο, ίσια-ίσια, πριν βραδιάσει, το ύψωμα κινδύνεψε να πέσει στα χέρια των Αλπίνων και ότι είχαν σωθεί τα φυσέκια των αυτομάτων όπλων. Η αγωνία των πολυβολητών που έβλεπαν τους εχθρούς να πλησιάζουν, ενώ αυτοί βρίσκονταν δίχως πυρομαχικά, ήταν μεγάλη. Όσες χειροβοβίδες τους απέμειναν, τις έριξαν σημαδεύοντας με ακρίβεια και τέλος, όταν τα ιταλικά κύματα σήμωσαν, καμιά τριανταριά μέτρα από τις γραμμές τους, βγήκαν και τους αναποδογύρισαν με τη λόγχη. Σε αυτό τον αγώνα, σώμα με σώμα, σκοτώθηκαν κάμποσα παιδιά. Ο 19ος του οπλοπολεμόλου Κώστας, κτηματίας από τα Τρίκαλα, είδε το μικρότερο αδερφό του να ξεψυχά δίπλα του. Ήταν ένας νέος, μόλις 20 χρονών, που υπηρετούσε τη θητεία του, αγόρι ικανός στα γράμματα, που η χωριάτικη οικογένεια θυσιαζόταν και υπέφερε στερήσεις όσο να μπορέσει να το σπουδάσει. Ο Κώστας είχε ζητήσει να τον πάρει κοντά του για να τον προστατεύει. Τόσο τον αγαπούσε, ώστε πριν τον θάψει, έβαλε την παλάμη του στο μέτωπο του νεκρού και σηκώνοντας τα μάτια στον ουρανό, ορκίστηκε να αποκεφαλίζει όσους Ιταλούς έπεφταν στα χέρια του.

νύχτα πια. Όταν έφτασαν οι σύνδεσμοι των άλλων λόχων, έμαθαν οι υπερασπιστές του προφήτη Ηλία πως είχε πληγωθεί βαριά ο συνταγματάρχης Δαβάκης την ώρα που κραδένοντας την κερασιά του κατέβαινε σε θύελα με ένα μικρό απόσπασμα προς τη θέση Νταμπούρια. Ο τραυματισμός του αρχηγού τους, αντί να τους αποκαρδιώσει, κάνει τους φαντάρους να πολεμήσουν αγριότερα ακόμη. Όπως ξεδιπλώνεται με ορμή ένα συσπυρωμένο ατσάλινο ελαττήριο, έτσι ξεκίνονται στις 3 Νοεμβρίου οι λόχοι κατά πάνω στους Ιταλούς. Από έφοδο σε έφοδο και από ύψωμα σε ύψωμα διώχνουν τον εχθρό με κόπο αλλά σταθερά. Παίρνουν τα καλύβια, τη φούρκα, την καστάνιανη και μπαίνουν σαν σφήνα μέσα στα πλευρά της τρίτης μεραρχίας των Αλπίνων που η κεφαλή της είχε περάσει την Ποβούσα και κόντευε να μπει στο Μέτσοβο. Παντού όπου χτυπηθούν με τον εχθρό είναι τουλάχιστον 3 φορές λιγότεροι του, αλλά δεν δείχνουν κανένα δισταγμό, κανένα φόβο για τον αντίπαλο. Ξέρουν ότι έχουν την Παναγιά μαζί τους. Όταν 2 μήνες πριν από τον πόλεμο οι Ιταλοί τορπίλησαν άνεντρα το εύδρομο Έλλη στο λιμάνι της Θήνου, την ώρα που Σημεοστόλης θα ετοιμαζόταν να αποβιβάσει το άγημα αυτών που θα συνόδευε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας κατά τη Λιτανία, ο ελληνικός λαός ένιωσε ότι πλησίαζε ο πόλεμος. Αλλά δεν τρόμαξε, γιατί ήξερε πως θα τον βοηθήσει η Ευαγγελίστρα. Η Παναγιά της Θήνου συγκεντρώνει αιώνες τώρα όλη την ευλάβεια και τις αγωνίες του ελληνισμού. Στην εικόνα της στάζουν οι μανάδες, τα άρρωστα παιδιά και οι ναυτικοί, τα πλοία τους τις ώρες του κινδύνου.

Όταν ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου έμαθαν οι Έλληνες ότι ο Ντούτσε ζητούσε να τους υποτάξει από τους μακεδονικούς κάμπους ως τα κρογιάλια της Κρήτης και από τα βωνά της Ηπείρου ως τις ποταμιές της Τράκης, ακούστηκε αυθόρμητα ένα αποφασιστικό όχι. Ο Πίνδαρος έγραψε πως οι άνθρωποι δύσκολα αλλάζουν επειδή οι ράτσες έχουν τις ρίζες τους βαθιά μέσα στο παρελθόν. Το όχι του 40, αν και τόσο μακρινό από το όχι του Λεωνίδα των Θερμοπυλών, γειτονεύουν εν τούτης, γιατί χιλιάδες χρόνια της ιστορίας είναι μόνο μια στιγμή στη ζωή των λαών. Ο Ίστρος που έδωσε την νίκη της Σαλαμίνας, ο ίδιος Ίστρος που ξεσήκουσε την Επανάσταση του 21 με την κραυγή ελευθερία ή θάνατος, περνά πάλι ολόθερμος από τις φλέβες του στρατού της Πίνδου. Με τη βοήθεια της Παναγιάς εμπρός,

Δόξα σε, Κύριε, που μας έσωσες από τον εχθρόν την καταφρόνια. Δόξα σε, Κύριε, που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές, εις φως εθνών.

και η δόξα του στη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη ας πάψει κι ας ευχόμαστε.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, έναρξη ιεραποστολικού κατηχητικού έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
2: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
1: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τα θημερινά μαζί σας.
4: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στον χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
3: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκουτινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου,

αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Είδου γαραλήθιαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Κραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσοντε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Πάντου και Παναμώμα Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων,

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας ευχόμαστε. Ελπίζω να σας βρίσκω και σήμερα όλους πολύ πολύ καλά. Πρώτη μέρα σχολική, μετά από το Σαββατοκύριακο. Δύσκολη Δευτέρα πάντα, αλλά είναι η αρχή της εβδομάδας. Της εργατικής εβδομάδας. Γιατί η αρχή της εβδομάδας είναι κανονικά η Κυριακή. Είναι η πρώτη μέρα. Γι' αυτό και η Δευτέρα λέγεται Δευτέρα. Μη σας καθυστερώ όμως, ξέρω πως περιμένετε πώς και πώς τη συνέχεια του διηγήματός μας. Πάμε λοιπόν, πάμε αμέσως. Καθίστε όλοι αναπαυτικά. Α, μπράβο. Καλύτερα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν, για να προλάβετε όλοι να τελειώσετε ή να μισοτελειώσετε ό,τι κάνετε, για να καθίσετε και να παρακολουθήσετε. Πάμε λοιπόν.

Ο στρατός της αγάπης. Ένα παράθυρο ελπίδας ήταν η Ορθοδοξία στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Με τις προσευχές και την αγάπη της προσπαθούσε να παρηγορήσει και να στηρίξει όλους τους χριστιανούς. Ακούραστη έτρεχε παντού, σε πόλεις και σε χωριά. Τάιζε, περιέθαλπε, φυγάδευε όσους είχαν ανάγκη, ακόμα και αλόθρησκους. Συμμαχός της, όπως πάντα, ήταν ο στρατός της αγάπης. Ιερείς, μοναχοί, αλλά και απλοί άνθρωποι που δεν έμεναν ασυγκίνητοι από τον πόνο και τη δυστυχία που υπήρχε γύρω τους. Την βοηθούσαν με αυταπάρνηση. Ο κατακτητής, φορώντας τη μάσκα της ευγένειας, δεν σταμάτησε να την κυνηγά ύπουλα. Ένα βράδυ φτάνει λαχανιασμένη η Ορθοδοξία έξω από το σπίτι του Παπαχρίστου και χτυπά συνθηματικά την πόρτα. Η κυραπαράδοση με τη Σωτηρία κοιτάζονται με αγωνία στα μάτια. «Η Ορθοδοξία θα είναι», λέει η κυραπαράδοση. Ο Παπαχρίστος κάνει το σταυρό του και ανοίγει την πόρτα. Εκείνη μπαίνει μέσα και τον ασπάζεται. «Την ευχή σου, πάτερ μου, του Χριστού και της Παναγίας». Οι δύο γυναίκες σηκώνονται χαρούμενες και την αγκαλιάζουν. «Γιατί βγαίνεις έξω τέτοια ώρα, αφού ξέρεις πως η κυκλοφορία απαγορεύεται», της λέει η κυραπαράδοση. «Ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Σε λίγες ώρες φεύγω». «Φεύγεις? Πού θα πας, κοπέλα μου?» «Αφήσε την να πάρει πρώτα μια ανάση και μετά τη ρωτάς, παπά μου». Η Ορθοδοξία κάθεται μαζί τους δίπλα στη σόμπα και η πρεσβυτέρα της σερβίρει ένα ζεστό τσάι με παξιμάδια. «Θα φύγω για την Κύπρο. Θέλω να δω τους αδελφούς μας στη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Από εκεί θα πάω στη Μέση Ανατολή.

0: Πολύτιμα κοιμήλια έχουν κλαπεί και άρχισαν μαζικοί εκτοπισμοί. Αχ, τι απάνθρωπα είναι όλα αυτά που γίνονται. Άραγε θα σταματήσει ποτέ αυτό το κακό? Έχω την αίσθηση ότι ίσως πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου. Από τι λένε τα τελευταία πολεμικά ανακοινοθέντα, στο ρωσικό μέτωπο έχει ανακοπεί η γερμανική προέλαση. Ο ρωσικός χειμώνας είναι βαρύς και ο γερμανικός στρατός δύσκολα τα βγάζει πέρα εκεί. Είναι αλήθεια ότι οι σοβιετικές αντεπιθέσεις ανάγκασαν τη γερμανική στρατιά σε οπισθοχώρηση? Από την άλλη πάλι, πολλές συμμαχικές δυνάμεις έχουν μαζευτεί στη Βόρεια Αφρική και σίγουρα οι Γερμανοί θα πάρουν από εκεί ένα καλό μάθημα. Εσύ, Ορθοδοξία μου, καλά το σκέφτηκες να πας και να βρεθείς κοντά στους στρατιώτες μας. Μακάρι να σταματήσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος. Ο Θεός να δώσει, κύριε Παράδοση. Και εσύ, Παπα Χρήστο, καλά θα κάνεις να προσέχεις. Οι κατακτητές δεν χτυπούν ανοιχτά την εκκλησία, αλλά ύπουλα. Ξέρεις πόσες συλλήψεις ιερέων έχουν γίνει με την κατηγορία της κατασκοπίας και της συνωμοσίας? Πόσο να προσέχεις όταν το πίμνιό σου πεινά και υποφέρει? Ο λοιμός είναι οργανωμένος, γιατί πολλά τρόφιμα στέλνονται στη Γερμανία. Το ξέρω, κύριε Παράδοση. Το ίδιο γίνεται και στα άλλα κράτη. Έπρεπε να ήσασταν μαζί μου στη Ρωσία και να βλέπατε τα όσα υποφέρουν οι άνθρωποι εκεί. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες κλείνουν. Κατατρεγμένοι ιερείς και μοναχοί γυρνούν από τόπο σε τόπο, ιερουργούν κρυφά, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Είπε η Ορθοδοξία. Αυτοί είναι αληθινοί ποιμένες. Αναλογίζομαι πως οι νέοι μάρτυρες θα ξεπηδήσουν και πάλι στις μέρες μας από όλα τα μέρη της γης. Μήτε τα μαρτυρολόγια δεν θα χωρούν όλους αυτούς τους άγιους ανθρώπους. Η Ορθοδοξία σηκώνεται αναστενάζοντας και μαζί της σηκώνονται και οι άλλοι. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν βρίσκομαι κοντά σας, μα πρέπει να φύγω. Θα έρθω μαζί σου. Λέω να φύγω κι εγώ για τη Μακεδονία. Οι άνθρωποι εκεί μ' αγαπούν και θέλω να είμαι κοντά τους τούτες τις ώρες. Καλά θα κάνεις, κύρα Παράδοση, να πας και να τους πεις ότι όλοι τους ψυχοπονάμε. Να τους θυμάσαι, πάτερ μου, στις προσευχές σου. Μη είστε να χωριέσαι, κύρα Παράδοση, ο Παπα Χρήστος για όλο τον κόσμο προσεύχεται. Και ύστερα, τι φοβάσαι τη Μακεδονία? Ασπίδα έχει πάνω της το Άγιον Όρος. Όσα δεινά και να τραβάει, τη σκέπουν πάντα οι προσευχές από το περιβόλι της Παναγιάς. Η Σωτηρία αγκαλιάζει τις δύο γυναίκες και δεν θέλει να τις αποχωριστεί. Θα σου γράφουμε τα νέα μας και πιστεύω ότι γρήγορα θα σμίξουμε και πάλι. Αχ, εύχομαι ο καλός Θεός να μας βοηθήσει και όταν ξανανταμώσουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την απελευθέρωση της πατρίδας.
1: Αμήν,
0: είπε και ο Παπαχρίστος.

Κυριακή ημέρα διάλεξε ο δυνάστης να συλλάβει τον παπά Χρήστο. Είχε μπει στην κίνηνα εκκλησία πριν ακόμα τελειώσει η θεία λειτουργία. Πήγε μπροστά, στάθηκε ακίνητος και τον παρακολουθούσε με βλέμμα βλοσιρό. Οι καρδιές όλων σφίχτηκαν και άρχισαν να σιγομουρμουρίζουν μεταξύ τους. «Σε τον βλέπω καλά τον παπά μας. Τούτος για να έρθει εδώ κάτι κακό προμηνύεται». Ο παπά Χρήστος, φορώντας όπως πάντα τα γαλανόλευκα αμφιά του, συνεχίζει να κηρύττει. «Αδελφοί μου, όλοι γνωρίζουμε πια πως η τύχη αυτού του κόσμου

βρίσκεται στα χέρια μερικών παλαβών ανθρώπων. Αυτοί με κάθε μέσο προσπαθούν να κερδίσουν τους νέους και οδηγούν τις μάζες κάτω από ένα πολιτικό σύστημα που συνθλίβει την προσωπικότητα του ατόμου. Διακηρύττουν ακόμα ότι οι θρησκείες είναι όλες ίδιες και πως μέλλον δεν έχουν. Δείτε όμως που φτάσαμε δίχως φόβου Θεού. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε σήμερα και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα. Ας τους φωτίσει ο Θεός. Η Εκκλησία του Χριστού δεν χάνεται, γιατί ο Κύριος μας την οικοδόμησε πάνω σε θεμέλια γερά και οι δυνάμεις του Άδη ποτέ δεν θα την κατανικήσουν. Ο Παπαχρίστος τελειώνει το λόγο του και αρχίζει να μοιράζει το αντίδωρο. Οι πιστοί ένας-ένας βγαίνουν έξω. Μετά από λίγο βγαίνει και ο δυνάστης. Στην εξωπόρτα τον περιμένουν δύο δικοί τους στρατιώτες. Οι πιστοί έχουν πια φύγει και μόνο η Σωτηρία με τα παιδιά της στέκονται έξω στο προάβλιο. Ο Παπαχρίστος, μόνος του μέσα στο ιερό, γονατίζει εμπρός τον εσταυρωμένο. Σηκώνει τα χέρια του ψηλά και ψιθυρίζει. «Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου». Μετά σηκώνεται και βγαίνει έξω. Μόλις τον βλέπει ο δυνάστης, χτυπάει την πότα του δυνατά κάτω, σηκώνει το χέρι του και τον χαιρετά στρατιωτικά. «Χάι, Χίτλερ!» Ο Παπαχρίστος τον κοιτά θαρετά στα μάτια. Αυτός, μιλώντας άπτεστα τα ελληνικά, του λέει: «Η πίστη και η λατρεία ανήκουν μόνο στον Φύρερ. Αυτό πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, γιατί αλλιώς η ζωή σας κινδυνεύει». «Η πίστη και η λατρεία ανήκουν μόνο στο Θεό. Όσο για μένα, ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα σας φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος σαν και εσάς? Το πολύ πολύ να με στείλει γρήγορα κοντά του». Ο δυνάστης κοκκινίζει ολόκληρος από θυμό. «Η εκκλησία σας δεν θα επιζήσει. Ο Φύρερ θέλει Πάσκα και Χριστούγεννα να γίνουν γιορτές εθνικές. Ήδη με την προπαγάνδα μας ο κλήρος και οι μοναχοί δυσφημούνται και γελιοποιούνται παντού. Αργά ή γρήγορα το όλο σύστημά σας θα καταρρεύσει». «Το πιο σίγουρο είναι ότι θα καταρρεύσει το Τρίτο Ράιχ και πρώτος θα καταστραφεί ο αρχηγός σας. Όσο για το μέλλον της Εκκλησίας, θα σου επαναλάβω τα λόγια του Ευαγγελίου. Πύλε άδου ου κατεσχίσου είναι αυτής». Γεμάτος οργή ο δυνάστης χτυπά το πόδι του κάτω και φωνάζει τους στρατιώτες του: «Πάρτε τον γρήγορα από μπροστά μου και ρίξτε τον στη φυλακή». Αυτοί του δένουν τα χέρια και με ενθουσιασμό χαιρετούν τον δυνάστη. «Χάι, Χίτλερ!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και ο νους μας αλλά και οι προσευχές μας ήταν στην Κρήτη, καθώς είχαμε έντονη κακοκαιρία εκεί. Μεγάλη καταστροφή σε μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Στο επίκεντρο ήταν οι περιοχές αυτές των ακραίων φαινομένων. Ήταν κλειστά τα σχολεία και σήμερα. Είχαμε αυτοψία σήμερα στις πλημμυρισμένες περιοχές από τους φορείς. Ορμητικοί χήμαροι, πάνω από 120 άτομα που απεγκλωβίστηκαν από διάφορα σημεία της Κρήτης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Ο καιρός έτσι θα είναι όπως είναι σήμερα, με καλές καιρικές συνθήκες όλη την εβδομάδα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας πάντως. Θα έχουμε 28-29 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της νότιας χώρας. Καλύτερα τα πράγματα στην Κρήτη, υποχώρησαν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη. Ενώ φαίνεται μια επίσκεψη βροχών και πάλι από το Σαββατοκύριακο όμως και μετά. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, στην Ισπανία ο κύριος Σάντζεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, προχώρησε σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η απόφαση είναι δική σας, μίλησε στους Ισπανούς με διάγγελμά του και του ζήτησε να επιλέξουν και μάλιστα σοφά στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν στις 29 του Νοέμβρη. Ο κύριος Σάντσεθ, να θυμίσουμε ότι δοκιμάστηκε και δοκιμάστηκε έντονα από τη στεγαστική κρίση, η Ισπανία γενικότερα. Ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με αφορμή έξωση μιας 87χρονης γυναίκας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Στη Γαλλία συνεχίζονται κινητοποιήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών. Έχουμε πάνω από 500 σχολεία κλειστά σήμερα στη Γαλλία ή λειτουργούν με μερική αναστολή μαθημάτων, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για νέο κύκλο μαθητικών κινητοποιήσεων αλλά και επεισοδίων, όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία αλλά και την κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων. Έχουν βγει στους δρόμους, δυστυχώς έχουμε τραυματίες, βίαιες είναι οι διαδηλώσεις και υπάρχουν φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη. Τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλληλείς. Άδεια η ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα σήμερα. Έχουμε για πέμπτη μέρα δεμένα τα σκάφη στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Ενώ η ιχθυόσκαλα, όπως είπαμε, είναι άδεια, έχει αποκλειστεί από αλληλείς για να μην αφήσουν κανέναν έμπορο να φέρει εισαγόμενα ψάρια την ώρα που διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του κλάδου τους με βασικότερο αίτημα την επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ομοίως και στην Αθήνα έχουμε κινητοποίησεις. Έρχεται έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ. Είναι οριστικό πλέον, το είχαμε μεταφέρει ως πληροφορία την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για όσους δεν έκαναν αιτήσεις ή λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών δεν είχαν εμφανιστεί. Ο ΟΠΕΚΑ τώρα καταβάλει εκτάκτως την εμβόλυμη αυτή δόση, λοιπόν, όπως είπαμε, για όλους αυτούς τους δικαιούχους, αλλά και για τους νέους δικαιούχους που υπέβαλαν πρώτη φορά την αίτησή τους ή θα την υποβάλουν τώρα. Σήμερα στη Βουλή είχαμε και τον αγιασμό που τέλεσε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος για την νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών συνέστησε προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Μακαριότατος. Στην Άουσα είχαμε την τελετή απονομής των πτυχίων στη σχολεία στη Φυλάκων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας κ. Παντελεήμονα. Α,
Αύριο ξεκινά την ετήσια τακτική σύγκληση, της ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από αύριο Τρίτη ως και την Πέμπτη θα έχουμε τις εργασίες της ιεραρχίας μας στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Αύριο πρωί κατά τις 6.30 έως 8.30 θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου Μητροπολίτου της Τάξη, τον Μητροπολίτη Κορίνθου, κύριο Παύλο. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η γιορτή του Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Σταυρού, ως πρώτο που θα προσεγγίσουμε από τα Ιεροσόλυμα, από τα Άγια Χώματα. Στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού είχαμε στη Δυτική Ιερουσαλήμ την μεθέωρτη, βέβαια, το μεθέωρτο εορτασμό. Ενώ είχαμε ανακοίνωση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σήμερα για την εξόδιο του μακαριστού Γέροντα Ιουστίνου από το φρέρ του Ιακώβ. Είχαμε αρκετά δημοσιεύματα για ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβαναν τα έξοδα, τη μεταφορά από εκεί, από το φρέαρ του, από την Ελλάδα, με συγχωρείτε, από την Πάτρα που νοσηλευόταν ο μακαριστός στην Αγία Γη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ξεκαθαρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σε επικοινωνία που είχαμε και μας είπανε ότι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθίου κανονικά εκεί στα Ιεροσόλυμα, στο φρέαρ του Ιακώβ, ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή από τον Μακαριότατο. Ενώ το μεσημέρι στην τηλεφημερίδα της 4Ε μιλά ο πανηρότατος Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, κύριος Ησύχιος, για τον μακαριστό Γέροντα Ιουστίνο. Χθες παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση από την πόλη του Κιλκής, ο Μητροπολιτικός Ναός, όπου είχαμε και την υποδοχή του αποτμήματος του Ιερού και Θαυματουργού Λειψάνου, του Οσίου Γερασίμου, του Μικραγιανανίτου, του Υμνογράφου. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον ναό ως μόνιμη πηγή ευλογίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες, τις απογευματινές κυρίως που έχουμε κοντά μας. Τα νέα. Πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο. Ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα. Πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Η απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκι. Εδώ για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά εδώ. Και ένα μήνυμα υπονόμευσης που χαρακτηρίζουν το βίντεο που ανέβασε με την τοποθέτησή του για τα τεκτενόμενα και τις επιλογές της κυβέρνησης. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίν το σχόλιο της απογευματινής για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια για τη Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα έγινε 52 ετών και το βλέπουμε ως πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα αυτή. Χθες έκλεισε 52 χρόνια. Ελεύθερος Τύπος, τα τρία πακέτα αναδρομικών ως 9.500 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ξεμπλοκάρουν εδώ επιστροφές 24 μήνου κοντά για τις συντάξεις του δημοσίου, ενώ οι συνταξιούχοι για την ακύρωση των περικοπών 11 μηνών θα δουν χρήματα στις επικουρικές τους. Και ετοιμάζονται και νέες προσφυγές παράλληλα για μείωση των κρατήσεων με ορόσημο την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Κλιμάκωση επίθεσης που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος. Η εφημερίδα Εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Είχαμε εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας και εκεί μίλησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, κύριος Γαβριήλ, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, ο κύριος Ιωαννίδης, αλλά και ο κύριος Μελιτόπουλος. Ο Μητροπολίτης, ο καθηγητής και ο διδάκτορος, ο κύριος Μελιτόπουλος, μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό, αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδος.
Στην Political μια μεγάλη επιτυχία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η ελληνική αστυνομία και η Europol κατάφεραν να εξιχνιάσουν, να εντοπίσουν ένα διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Ποιοι κρύβονταν πίσω από αυτό. Είχαμε χρυσούς εκβιασμούς στο κύκλωμα αυτό και μάλιστα από ανήλικους hackers που δρούσαν. Ένας 17χρονος κοντά στα 18 που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ο οποίος έτρεχε το στρατηγείο της συγκεκριμένης κίνησης KillSec, όπως ονομαζόταν, στην Αθήνα. Είχαν καταφέρει να κλέψουν μάλιστα δεδομένα από 1000 εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Και εδώ το τελευταίο πρωτοσέλιδο, αυτό της Δημοκρατίας. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, ενέργεια έκπληξη του Χρήστου Τραντόπουλου, που ανοίγει το δρόμο, υποστηρίζει η εφημερίδα αυτή. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε και πάλι, συνεχίστηκε μάλλον σήμερα, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, και θα συνεχιστεί με κατάθεση μαρτύρων αυτή την εβδομάδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάτε και εμείς αναζητούμε απαντήσεις για εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε λοιπόν εδώ πιστοί και εμείς στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που ασχολούνται και με την ευπρέπεια του ναού. Καταρχήν να μας πείτε τι σημαίνει ευπρέπεια του ναού.
1: Η ευπρέπεια του ναού, αδελφή Αγγελική, έχει διπλή σημασία. Καταρχάς, η ευπρέπεια του ναού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο ναό, δηλαδή η τάξη, η ομορφιά, η καθαριότητα που έχει κάθε ναός και πρέπει να έχει κάθε ναός, αλλά όμως είναι και η πνευματική ομορφιά του ναού, το να συνάζονται δηλαδή οι άνθρωποι και να είναι μέσα στο ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη. Όλα αυτά συμβάλλουν στην πνευματική ευπρέπεια του ναού. Το ότι ο ναός πρέπει να είναι ευπρεπής είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή δεν νοείται ναός να είναι ακατάστατος. Και αυτό γιατί? Διότι ο ναός είναι ο οίκος του Θεού, είναι το σπίτι του Θεού. Μπαίνοντας κανείς μέσα στον ιερό ναό, θα πρέπει να αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό, ότι εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και όλα πρέπει να είναι όμορφα, τακτοποιημένα, να έχουν τάξη και κυρίως να είναι καθαρά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ναός που να είναι φτωχός, διότι είναι σε ένα μικρό χωριουδάκι, σε μια μικρή ενορία και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μέσα στο ναό ακριβά έπιπλα, ακριβά στασίδια, ξυλόγλυπτα, ξυλόγλυπτο τέμπλο. Μπορούν με πιο απλά πράγματα να έχουν το ναό τους ευπρεπισμένο. Όταν όμως ο ναός είναι καθαρός και απλά πράγματα να έχει μέσα, τότε και πάλι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εισέρχεται στον ουρανό. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν δυνατότητες από τους ενορίτες να κάνουν και κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο, με πιο μεγάλη τέχνη μέσα στο ναό, τότε αυτά όλα δίνουν μια άλλη ιδιαίτερη έγκλη, η οποία δεν δείχνει την ματαιοδοξία των ανθρώπων να έχουν απλώς ένα ναό καλύτερο από ένα γειτονικό ναό μιας άλλης ενορίας, αλλά όμως οι άνθρωποι οι ίδιοι θέλουν ο ναός τους να προσομοιάζει με τον επουράνιο ναό, με τον παράδεισο. Και όταν σε αυτό όλο συμβάλλει η τέχνη, τα τάλαντα των ανθρώπων, οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε ανθρώπου και ο κάθε άνθρωπος βάζει την πινελιά του μέσα στο ναό, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με τον ιερέα ο οποίος επιστατεί όλες αυτές τις εργασίες, τότε λοιπόν και ο ναός γίνεται περίτεχνος και από έξω και από μέσα και όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό τόνο και ο άνθρωπος όντως αισθάνεται όταν εισέρχεται στο ναό ότι μπαίνει μέσα στον ουράνιο ναό, μέσα στον οίκο του Θεού.
0: Πώς μπορούν, Πάτερ, να συμβάλλουν οι γυναίκες σε αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού?
1: Οι γυναίκες μπορούν με πάρα πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες μπορούν να φροντίσουν για την καθαριότητα, για την τάξη, για την ευπρέπεια του ναού. Σε συνεργασία βέβαια με τον ιερέα του ναού, να φροντίζουν όπως φροντίζουν και για το σπίτι τους. Όπως κάθε γυναίκα θέλει το σπίτι της να είναι καθαρό, τακτοποιημένο, να έχει τα διάφορα μπιμπελό, τα διάφορα έπιπλα στη θέση τους, το κάθε τι να είναι όμορφα τακτοποιημένο. Το ίδιο πρέπει η κάθε γυναίκα να έχει ως έννοιά της και για το ναό. Να είναι όλα όμορφα μέσα στο ναό, να είναι ο ναός σκοπισμένος, καθαρός, ευωδιαστός, να είναι το οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ναό να είναι σωστά το τοποθετημένο. Και όπως είπαμε βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη που θα μπει το κάθε τι, αλλά όμως δεν είναι απλά να μπει κάτι, πρέπει αυτό που το οποίο θα μπει μέσα στο ναό να μένει καθαρό, να συντηρείται, και όλα αυτά φαίνονται. Όταν δηλαδή κάποιος θα μπει σε ένα ναό παρατημένο, θα καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την ευπρέπεια του ναού. Αντίθετα, όταν εισέλθει κάποιος σε ένα ναό που λάμπει από καθαριότητα, που το κάθε τι είναι στη θέση του, τότε όλοι ξέρουν και λένε ότι και ο ιερέας του ναού εδώ που υπηρετεί είναι μερακλής, είναι καλός, θέλει το ναός του να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος. Αλλά σε αυτό το βοηθούν και οι ενορίτες, διότι όσο και αν θέλει ο ιερέας ένα ναό να τον έχει καθαρό και περιποιημένο, αν μόνος του προσπαθεί δεν τα καταφέρνει, διότι ο ναός είναι χώρος μεγάλος, χώρος στον οποίο εισέρχονται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι

0: Δίνουν στον ιερέα να στολιστεί η εικόνα, να στολιστεί το προσκυνητάρι, να ευπρεπιστεί ο ναός, να διακοσμηθεί. Όλα αυτά πολύ βοηθούν και συμβάλλουν στο να φανεί αυτή η διαφορά από μια καθημερινή και μια γιορτινή ημέρα, και οι γυναίκες με την ευαισθησία που έχουν, με την αγάπη τους για ομορφιά, για τακτοποίηση, για καθαριότητα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν σε συνεργασία με τον ιερέα να συμβάλλουν πολύ στο να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, καθαρός, στολισμένος.
1: Πάτερ, μήπως είναι λίγο υπερβολικά αυτά? Δηλαδή κάποιες κυρίες και κύριοι πολλές φορές σκανδαλίζονται γιατί, ας πω, πετάμε τόσο εισαγωγικών χρήματα για να είναι ο ναός ευπρεπισμένος, να έχει τα χαλιά του, να είναι όμορφος, όπως λέμε πολλές φορές.
0: Αυτοί που σκανδαλίζονται, κακό σκανδαλίζονται, διότι ο ναός είναι το σπίτι του Θεού. Και ενώ εμείς οι άνθρωποι θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό, να έχει αυτά τα οποία χρειάζονται για ένα σπίτι, να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα καλύτερα προσπαθούμε να έχουμε για το σπίτι μας, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να στις εκκλησίες να βάζουμε τα χειρότερα, τα κατώτερα. Όταν όμως βάζουμε τα χειρότερα και τα κατώτερα, τότε δείχνουμε ότι δεν αγαπούμε το Θεό, ότι το Θεό τον θεωρούμε κάτι που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πολύ με αυτόν, απλώς να ανοίγει η εκκλησία, να γίνεται μια ακολουθία και να φεύγουμε, τίποτε άλλο. Όταν όμως ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την αγάπη για το Θεό, θα προσφέρει το καλύτερο. Θα πει, ας μην έχω εγώ στο σπίτι μου το καλύτερο, αλλά να το έχει ο ναός, να το έχει το σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να δείχνει κάθε άνθρωπος προς το Θεό. Και όσοι σκανδαλίζονται, ουσιαστικά βγάζουν δικά τους κόμπλεξ που έχουν, δικές τους μειονεκτικότητες, δικές τους αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα τους, και τα λένε μάλιστα και με άσχημο τρόπο και επιτίθενται εναντίον ιερέων, εναντίον επιτροπών, εκκλησιαστικών επιτροπών του ναού, λέγοντας όλες αυτές τις θεωρίες τους, μη γνωρίζοντας ότι στο Θεό θα δώσουμε το καλύτερο. Αλλιώς ομοιάζουμε με τον Κάιν, ο οποίος όταν ήταν να θυσιάσει, στο Θεό δεν έδινε τα καλύτερα από τα ζωντανά τα οποία είχε, σε αντίθεση με τον αδελφό του, που τον Άβελ, ο οποίος έδινε τα καλύτερα από τις γεωργικές δουλειές του. Και η θυσία του Άβελ γινόταν ευπρόσδεκτη από το Θεό, αντίθετα του Κάιν δεν γινόταν ευπρόσδεκτη. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, ο Κάιν ζήλεψε τον αδελφό του τον Άβελ και τον σκότωσε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο έφτασε. Μέχρι σε εκείνο το σημείο μπορεί να φτάσει και κάθε άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζεται και λέει, γιατί να δίνουμε στο Θεό τα καλύτερα? Μα στο Θεό θα δώσουμε τα καλύτερα. Ο Θεός μας δίνει όλα τα αγαθά του. Τα καλύτερα μας δίνει ο Θεός και όλα δικά του είναι. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Εμείς τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε κάτι καλό για το Θεό. Τα πάντα πρέπει να δώσουμε, και την καρδιά μας και τη ζωή μας ακόμα.
1: Και δεν έχει ανάγκη ο Θεός, Πάτερ, ούτε το χρυσό, ούτε κάτι ακριβό, ούτε το χαλί. Απλώς είναι η τιμή που εμείς προσφέρουμε, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και δεν έχει ανάγκη. Τι να τα κάνει ο Θεός, αν είναι κάποιος άμβωνας ή κάποιο δεσποτικό ξυλόγλυπτο, ή αν είναι απλό, θα αλλάξει κάτι στο Θεό, χάνει κάτι ο Θεός? Δεν χάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι χάνουμε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι το οποίο είναι ευτελές, ενώ μπορούσαμε να δώσουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι ακριβό, κάτι καλό, θα δώσουμε αυτό που μπορούμε, αλλά να δώσουμε αυτό που μπορούμε, όχι να τσιγκουνευτούμε για το Θεό και για τις δικές μας τις πατάλες, να μην δίνουμε καμία σημασία. Γι' αυτό λοιπόν και ο ναός, όταν είναι ευρεπισμένος και τακτοποιημένος και όμορφος, αυτό όλο ουσιαστικά αντανακλά τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Εμείς κερδίζουμε όταν ο ναός είναι όμορφος και τακτοποιημένος. Δεν έχει κάτι να κερδίσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη, και η δική μας η καλή διάθεση ή η κακή διάθεση φαίνεται και μέσα στο ναό.
1: Αυτό του δίνει, Πάτερ, και

0: μια πνευματική, ας πω, διάσταση στην διακονία αυτού, στη διακονία αυτή της ευπρέπειας του ναού.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, αδελφή Αγγελική, ότι ο καθαρός ναός είναι καθρέφτης της καθαρής καρδιάς μας. Αν ο ναός είναι ευπρεπισμένος, αν φροντίζουμε τον ναό, αν αυτές οι κυρίες, όπως είπαμε, που αγαπούν τον ναό, θα προσέχουν να είναι καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, τότε αυτό δείχνει και την καλή και καθαρή καρδιά τους. Ο σεβασμός προς τον ναό, ο σεβασμός προς τον Θεό μας, εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε και την αγάπη μας για τον Θεό και ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι πάλι θα χαρούμε όταν μπούμε σε έναν ναό καθαρό και τακτοποιημένο. Δεν θα έρθουν άλλοι άνθρωποι, εμείς πάλι θα πάμε και εμείς πάλι θα λάβουμε τους καρπούς των κόπων μας. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε κυρία η οποία ασχολείται με την ευπρέπεια του ναού, με τον καθαρισμό του ναού, βλέπουμε ότι η ίδια ενώ κοπιάζει, όμως χαίρεται. Γεμίζει η καρδιά της από χαρά. Δεν είναι ένας κόπος ο οποίος γίνεται για κάποιο προσωπικό μας θέμα, στον οποίο πολλές φορές λέμε ακουράστηκα και δεν έχει με κάτι να ανταμυφθούμε. Αντίθετα, ο κόπος που κάνουμε για την Εκκλησία μας ανταμείβει μετά αυτήν η ηθική ικανοποίηση ότι προσφέραμε στο Θεό, προσφέραμε στο κοινωνικό σύνολο. Ένας ναός καθαρός είναι καύχημα για όλη την ενορία, για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και όποιες γυναίκες φροντίζουν για αυτόν τον καθαρισμό, για την ευπρέπεια του ναού, οι ίδιες αισθάνονται μεγάλη χαρά μέσα τους και βλέπουν τον ναό και τον καμαρώνουν, και αν κάτι δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή καθαρό, αμέσως προστρέχουν να το διορθώσουν, να το καθαρίσουν, να το ευπρεπίσουν. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τον ναό, ότι είναι σπίτι του Θεού, αλλά είναι και σπίτι δικό μας.
0: Πάτερ, έχουμε έναν καθαρό ναό, όμορφο, ευπρεπισμένο. Όμως μπορεί να του λείπει η πνευματική ευπρέπεια. Να λείπει κάτι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ναό. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πνευματική ευπρέπεια?
1: Ναι, είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι δύο ειδών είναι οι ευπρέπειες του ναού. Η μία είναι η υλική ευπρέπεια, που όλα πρέπει να είναι τακτοποιημένα και καθαρά και στη θέση τους. Και η δεύτερη ευπρέπεια είναι η ευπρέπεια η πνευματική, η ομορφιά η πνευματική. Και αυτό όλο τι είναι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα γεμίσουν τον ναό. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι προσέρχονται στον ναό με σεβασμό, με ησυχία, με τάξη, όλα αυτά δίνουν αυτή την ευπρέπεια του ναού. Δηλαδή, ο ναός είναι όμορφος όταν είναι γεμάτος με ανθρώπους. Γι' αυτό χτίστηκε ο ναός, για να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να προσεύχονται. Εάν γίνεται η ακολουθία, εάν χτυπάει η καμπάνα και μέσα στον ναό είναι 5-10 άνθρωποι μόνο, όσο καθαρός και αν είναι, όσο τακτοποιημένος και αν είναι, πάλι κάτι λείπει. Κάτι είναι αυτό το οποίο ξενίζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα εισέλθει μέσα σε αυτό το ναό και ενώ θα περίμενε να τον δει γεμάτο, τον βλέπει άδειο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει οι ιερείς να επενδύουν και σε αυτήν την πνευματική ομορφιά του ναού, με τον τρόπο τους, με το κήρυγμά τους, με την καλή τους διάθεση, με την προτροπή των ανθρώπων να εκκλησιαστούν, να γεμίζουν οι ναοί, και όχι απλά να γεμίζουν, αλλά να γεμίζουν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν, αγαπούν το Θεό, προσέρχονται στο Θεό με σεμνή παρουσία, με ευλαβική συμπεριφορά, με ταπεινό ήθος. Και σε όλα αυτά βέβαια πολύ βοηθάει η παρουσία των γυναικών, η ηρεμία που μεταδίδει αυτή η παρουσία, η κατάνοιξη με την οποία προσεύχονται οι γυναίκες, με το ότι θα πάνε από νωρίς στην εκκλησία, με το ότι θα προσπαθήσουν, θα θελήσουν να διατηρήσουν τον ναό ευπρεπισμένο και με το ότι θεωρούν τον ναό ότι είναι και δικό του σπίτι. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η παρουσία ανδρών και γυναικών μέσα στο ναό είναι αυτό το οποίο ομορφαίνει όλο το ναό. Και ιδίως όταν οι γυναίκες θα προσέλθουν στο ναό με σεμνότητα, με ταπείνωση, Όλο αυτό δίνει μια άλλη ομορφιά μέσα στο ναό, δίνει αυτό το πνεύμα της κατάνοιξης, της προσευχής, αυτό το πνεύμα το οποίο δεν μοιάζει με το πνεύμα του κόσμου, αυτό το πνεύμα που το βλέπει κανείς μόνο εντός του ναού, διότι βγαίνοντας από το ναό βλέπει ένα διαφορετικό πνεύμα, βλέπει μια εξαλωσύνη, βλέπει μια ανεσχυντία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στον ιερό ναό.
0: Πάτερ, γιατί είναι τόσο ευλογημένη αυτή η προσφορά της γυναίκας όσον αφορά την ευπρέπεια και την υλική και την πνευματική του ναού?
1: Είναι ευλογημένη αυτή η προσφορά, και κάθε φορά που μιλάμε για προσφορά πηγαίνει το μυαλό μας σε εκείνη την περικοπή με τη Μάρθα και τη Μαρία που φιλοξένησαν τον Χριστό στο σπίτι τους, και τότε είδαμε την Μάρθα να περιεσπάτω, περιπολύν διακονίαν όπως λέει το Ευαγγέλιο, να προσπαθεί δηλαδή να ετοιμάσει το τραπέζι και να βάλει ό,τι καλύτερο είχε στο τραπέζι του Χριστού μας, και εκεί ο Χριστός να της λέει ότι αυτά που ετοιμάζεις είναι πάρα πολλά και ότι η αδελφή σου η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ή τη σου καφαριθήσεται από αυτής. Δηλαδή ότι πρώτα πρέπει να κοιτούμε τα πνευματικά, αυτό που κοιτούσε δηλαδή η Μαρία, αλλά όμως και τα υλικά, και αυτά δεν τα απέρριψε ο Χριστός μας, αλλά είπε ότι δεν πρέπει τόσο πολύ να ασχολείται κανείς με αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και η Μάρθα, υπάρχει και η Μαρία, και μέσα στην Εκκλησία δηλαδή θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την προσευχή, θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τη σωτηρία της ψυχής μας, και στη συνέχεια θα φροντίσουμε και για τα υλικά, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά τα υλικά θα υπηρετήσουν τα πνευματικά. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό το στόχο και κοιτούμε μόνο τα υλικά και όχι τα πνευματικά, τότε γινόμαστε όντως σαν την Μάρθα, η οποία είχε το μυαλό της περισσότερο στο πώς να φροντίσει το υλικό τραπέζι του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν μέσα στο ναό όταν εισερχόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πηγαίνουμε για προσευχή, πηγαίνουμε για τη Θεία Λατρεία και όλα τα άλλα, ό,τι υπάρχει μέσα στο ναό και οι αγιογραφίες και τα ξυλόγρυπτα και οι πολυέλαιοι, όλα αυτά πρέπει πάλι τα πνευματικά να υπηρετούν, και όταν όλα αυτά είναι τακτοποιημένα και όμορφα, τότε μας ανεβάζουν στον ουρανό και αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό πρέπει να εξυπηρετούν. Εάν τα βάζουμε απλώς για εντυπωσιασμούς ή το μυαλό του ιερέα ή των ανθρώπων που συνεργάζονται με τον ιερέα είναι μόνο απλά να μπουν για να φαίνεται ο ναός όμορφος, αλλά να είναι άδειος από ανθρώπους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε όταν γεμίζει ο ναός, όταν η πνευματική ευπρέπεια του ναού είναι αυτή η οποία στολίζει τελικά το ναό, όταν όλα τα όσα είναι μέσα στο ναό μας θυμίζουν τον ουρανό και μας ανεβάζουν εκεί. Όλα δηλαδή πρέπει να μας οδηγούν στην Βασιλεία του Θεού.
0: Πάτε, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη και η σημερινή εκπομπή, ακριβώς γιατί αφορούσε την ομορφιά του ναού και υλικά και πνευματικά, αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, για την οποία κιόλας εσείς ιερείς εύχεστε να ευλογεί ο Θεός αυτούς που, ας πω, προσπαθούν και ενεργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστώ το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει αν είναι δίσω αναβαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινων στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσι παιδί εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γην, που εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλο χόρτων τη κτίνηση και χλόιν του δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του Λιβάνου ασυβίτευσα, εκεί σουρθία ενωσεύσουση, του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση ελλήνε καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλε εν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστιν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία πορεύονται δράκων ούτως, ον έπλαση συμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκώσει, δούν η τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελήσω πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισονχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελήσω πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινήσω πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλία από τη γη και άνεμοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εις πυρηνών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρής, υμνήστε φωνές Ιησίες, Ιε Θεού ζωήν ουδούς, διό κόσμος.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισανέγγισι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία, τη αδελφότητα αυτή το έθνη παντή εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
0: ημάς. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
1: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θωμά, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς και

Πόσους ανθρώπους, αλήθεια, φίλοι μας, δεν συναντάμε καθημερινά στη δουλειά, στο σχολείο, στην αγορά, στο λεωφορείο, στο δρόμο. Τόσους ανθρώπους αντικρίζουμε στη θορυβώδη ζωή μας και τους ξεπερνάμε αδιάφορα, αμήχανα, αμέτωχα. Πόσα άτομα συνιστούν για μας απλά ανθρώπινες μάζες που λαμβάνουν μέρος σε συγκεντρώσεις, πορείες, εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, πανηγυρισμούς και σχηματίζουν κοινωνικά σύνολα και πάσης φύσεως σωματεία. Οι συναντήσεις είναι πολύ

κάτι άλλο, σε κάτι διαρκώς νέο. Και σε αυτό ακριβώς διαφέρει από τους ποικίλους κράχτες. Καλεί η Εκκλησία τον άνθρωπο να βρει τον πραγματικό του εαυτό, να ξεπεράσει την ατομικότητά του και να εγκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, όχι απλά να μεταβάλει είδος και ενέργειες, αλλά να ανακαινήσει ολόκληρη την ύπαρξή του. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου δεν καθαρίζει μόνο από κάθε αμαρτία, αλλά αποτελεί ουσιαστικά μια κοινωνία, επικοινωνία με το Θεό, που αποτελεί την κατεξοχή συνάντηση.

Αυτή η συνάντηση, φίλοι μας, για να είναι γνήσια, πρέπει να έχει αντίκτυπο στις διανθρώπινες σχέσεις. Από αυτήν τη συνάντηση νοηματοδοτούνται και οι άλλες καθημερινές συναντήσεις. Παίρνουν άλλο χαρακτήρα. Κινούνται σε πλαίσια ελευθερίας, αλληλοσεβασμού, αποδοχής, θυσιαστικής διάθεσης, αγαπητικής κοινωνίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτό. Οι αντιδράσεις πολλές. Ο αγώνας που απαιτείται σκληρός. Η δυναμική ενέργεια όμως του Αγίου Πνεύματος πετυχαίνει θαύματα.

προς τη συνάντηση καλεί το σύγχρονο νέο και το έργο της Εκκλησίας που επιτελείται στα καθηγητικά σχολεία. Στέκεται κοντά στα προβλήματά του, στις ανησυχίες του, στους προβληματισμούς του. Οθεί σε σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του. Το βοηθά στα μαθήματα. Τον ψυχαγωγεί. Κυρίως του παρέχει το Λόγο του Θεού. Τον θρέφει με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον εξοικειώνει με την πλούσια παράδοση και τη λειτουργική ζωή της Ορθοδοξίας μας. Ευχόμαστε φίλοι μας η φετινή χρονιά να αποβεί καρποφόρα και επικοδομητική και να κατορθώσουν και άλλοι νέοι να πετυχούν τη συνάντηση για να πάρουν και οι άλλες καθημερινές συναντήσεις το νόημα που τους πρέπει.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Εκκλησιαστής, μπροστά μας. Κεφάλαιο τέταρτον. Και επέστρεψα εγώ και είδον συμπάσαστας συκουφαντίαστας γενωμένας υπό τον ήλιον και ειδού δάκρυον των συκουφαντουμένων κι ουκ έστειν αυτής παρακαλών και από χειρός συκουφαντούντων αυτής ισχύς κι ουκ έστειν αυτής παρακαλών και επίνεσα εγώ συμπάντας τους τεθνικότας τους ήδη αποθανώντας υπέρ του ζώντας ότι αυτή ζώσιν έως του νυν και αγαθώς υπέρ τους δύο τούτους ως της ούπο εγένετο ως ουκ ιδε συν το ποίημα το πονηρόν το πεποιημένον υπό τον ήλιον και είδον εγώ συν πάντα των μόχθων και συν πάσαν ανδρίαν του ποίηματος ότι αυτό ζήλος ανδρός από το εταίρο αυτού και για τούτο ματαιώτης και προαίρεσης πνεύματος ο άφρον περιέβαλε τα σχήρας αυτού και έφαγε τα σάρκας αυτού αγαθόν πλήρωμα δρακός αναπαύσεως υπέρ πληρώματος δύο δρακών μόχθου και προαιρέσεως πνεύματος και επέστρεψα εγώ και είδον ματαιότητα υπό τον ήλιον έστινής κι ουκ έστει δεύτερος και έγε ιός και έγε αδελφός ουκ έστειν αυτό κι ουκ έστει πειρασμός το παντή μόχθο αυτού και έγε οφθαλμός αυτού ουκ εμπίπλατε πλούτου και τι είναι εγώ μοχθώ και στερίσκω την ψυχή μου από αγαθοσύνης και για τούτο ματαιώτης και περισπασμός πονηρός εστί αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα είσαι στην αυτής μισθός αγαθός εν μόχθω αυτών ότι εάν πέσουσιν ο εις εγερεί των μέτοχων αυτού και ουέ αυτό το ενή όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν και εγε αν κοιμηθώς οι δύο και θέρμοι αυτής και ο εις πως θερμανθεί και αν επικρατεωθεί ο εις οι δύο στήσονται κατέναντι αυτού και το σπαρτίον το έντριτον ουταχαίως αποραγήσεται αγαθός παίνεις πες και σοφός υπερβασιλέα πρεσβύτερον και άφρονα ως ουκ έγνο του προσέχειν έτη ότι εξήκου των δεσμίων εξελεύσεται του βασιλεύσε ότι και έγεν βασιλεία αυτού εγεννήθη παίνεις είδον συμπάντας του ζώντας τους περιπατούντας υπό τον ήλιον μετά τον εανίσκου του Δευτέρου ως στήσεται ανταυτού ουκ έστη πειρασμός το παντή λαό της πάσιν όσοι εγένοντο έμπροσθεν αυτόν και για οι έσχατοι ουκ εφρανθίσονται εν αυτό ότι και για τούτο ματαιώτης και προαίρεσης πνεύματος φύλαξον τον πόδα σου ενώ εάν πορεύει εις οίκον του Θεού και εγγύς του ακούειν υπερδόμα των αφρόνων θυσία σου ότι ουκ εις συνειδότες του ποιήσε το κακόν.

Και τώρα με απλά λόγια. Και πάλι είδα εγώ όλες τις καταδυναστεύσεις οι οποίες έγιναν και γίνονται στην Ιφίλιον. Είδα τα δάκρυα των καταδυναστευομένων και κανένας δεν υπήρχε που να βοηθήσει και να παρηγορήσει αυτούς. Υπερίσχυσαν οι καταδυναστεύοντες αυτούς και κανένας, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε που να βοηθήσει και να παρηγορήσει τους καταδυναστευομένους. Εμακάρισα εγώ τότε όλους τους νεκρούς, ναι, τους αποθανώντας παρά τους ζώντας, οι οποίοι ζουν ακόμη. Ευτυχέστερος όμως και των δύο αυτών είναι εκείνος ο οποίος δεν υπήρξε, ο οποίος δεν είδε το γενόμενο κακόν αυτό, το οποίο υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο. Επίσης είδα όλον τον μόχθο και όλη την επιμέλεια των πολυθορύβων ανθρώπων προς επιτέλυση των έργων και διεπίστωσα ότι η δραστηριότητα των αυτή προέρχεται από ζηλότυπο ανταγωνισμό του ενός προς τον άλλον. Αυτό είναι ματαία προσπάθεια και κενή περιεχομένου ορμή ανέμου. Ο σάφρον θεωρούμενος αμελής Ραθυμίσας σταύρωσε τα χέρια του και αδυνάτησαν οι σάρκες του. Προτιμότερον θεωρώ μία δράκα, μία χούφτα δηλαδή, γεμάτη με αγαθά, αλλά με τα αναπαύσεως αποκτηθέντα, παρά δύο δράκες, δύο χούφτες πλήρες αγαθών, αλλά με τα μεγάλου κόπου και δια του ματαίου ανταγωνιστικού πνεύματος κτηθέντων. Και πάλι είναι πρόσεξα και είδα άλλον κακόν στην Ιφίλιον. Ευρίσκεται άνθρωπος ένας και μόνος. Δεύτερον δεν έχει μαζί του ούτε σύζυγον, ούτε φίλων, ούτε ιών, ούτε αδελφών. Η κόπη του και η μόχθη του είναι άπειρη. Το μάτι του δεν χορταίνει από υλικά αγαθά. Ποτέ δεν είπε για ποιον εγώ κοπιάζω και στερώ τη ζωή μου από τα υλικά μου αγαθά εργαζόμενος πάντοτε. Η βουλημία αυτή είναι ματαία προσπάθεια και καταθλιπτική αγωνία. Τον αντίον όμως οι δύο είναι ωφελημότεροι σε αυτούς από τον ένα και μόνον διότι στη συνεργασία τους η αμοιβή τους θα είναι πλουσία. Εάν ένας από αυτούς πέσει, ο άλλος θα σηκώσει τον πεσόντα συντροφόν του. Αλίμονον όμως εις τον ένα και μόνον όταν πέσει και δεν υπάρχει δεύτερος να τον σηκώσει. Εάν κοιμηθούν δύο μαζί θα ζεσταθούν. Ένας μόνος του πώς θα ζεσταθεί? Εάν παρουσιαστεί ένας εχθρός μεγάλης σωματικής δυνάμενος, οι δύο είναι δυνατόν να αντισταθούν κατά αυτού. Ο ένας είναι αδύνατος. Σχοινί στριμμένο ή στριπλούν δεν θα σπάσει εύκολα. Προτιμότερος είναι νεαρός κάποιος και φτωχός άνθρωπος, αλλά συνετός, από βασιλεία γέροντα, αλλά ασύνετο, ο οποίος δεν έμαθε να δίδει προσοχή στις υποδείξεις. Ο νεαρός αλλά συνετός άνθρωπος, δούλος, μπορεί λόγω της συνέσεώς του να βγει από τη φυλακή στην οποία είχε βρεθεί και να γίνει βασιλιάς. Αν και αυτός και μετά τη βασιλεία του θα προτιμά την φτώχεια αγαθοεργώντας. Παρετήρησα όλους τους ανθρώπους της χώρας, ζώντας κατά την εποχή εκείνη, να περικυκλώνουν τον δεύτερο, δηλαδή τον νεαρόν αυτόν άνθρωπο, ο οποίος έγινε διάδοχος του πρώτου βασιλέως. Άπειροι ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι τον ακολούθησαν και τον επεφήμουν. Τελικά όμως οι μεταγενέστεροι δεν ευχαριστήθηκαν μαζί του. Ματαιώτης είναι η μεταστροφή αυτή των πνευμάτων και κενή περιεχομένου ορμή ανέμου κάθε ανθρώπινη έφεσης. Πρόσεξε όταν βαδίζεις προς τα νό του Θεού και πλησιάσεις να ακούς και να υπακούσεις των θείων νόμων. Η θυσία σου ας είναι ανωτέρα από τα δώρα των παρανόμων οι οποίοι δεν συναισθάνονται ότι πράττουν το κακό.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας και καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, αγαπητοί ακροατές, και εσείς ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία επαναλαμβάνεται και στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, ευλογημένη και δημιουργική, ευχόμαστε. Και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας, 5 Οκτωβρίου σήμερα, και βλέπουμε ότι πρώτη τιμάται, μνημονεύεται η Αγία Χαριτίνη, στην οποία είναι αφιερωμένη και η ακολουθία του σημερινού όρθρου. Ακόμη η Αγία Μαμέλχθα μνημονεύεται, ο Άγιος Ερμογέννης, επίσκοπος Σάμου, ιερομάρτυρας και θαυματουργός, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Ευχαητών, ο Μαυρόπους, ο Όσιος Ευδόκιμος, ο Νεοφανής, έβρεση και ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του, και η Οσία Μεθοδία της Κιμόλου, Αγία του 19ου αιώνα. Έχουμε τις πρεσβείες αυτών των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, και των Παμεγίστων Ταξιαρχών, να έχουμε τις πρεσβείες και των Αγίων των προηγουμένων ημερών που μνημόνευσε η Εκκλησία μας. Προχθές, 3 Οκτωβρίου, είχαμε τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, προστάτου των δικαστικών, αλλά και χθες του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου επισκόπου Αθηνών. Άγιοι οι οποίοι ιδιαιτέρως τιμώνται στην Αθήνα. Να πούμε πως εμείς βρεθήκαμε στην εορτή του Αγίου, στην εορτή των δικαστικών, στην πανήγερη του Πολιούχου των δικαστικών, που εορτάστηκε στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήσαμε ένα ρεπορτάζ, θα μεταδοθεί σήμερα στην τηλεεφημερίδα της 4Ε. Καθώς οι δικαστικοί και οι δικηγόροι τιμούν τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ως προστάτη τους. Και ευχόμαστε βέβαια οι Άγιοι αυτοί να προστατεύουν και όλους τους Αθηναίους και όλους όσους τους επικαλούνται, και βέβαια ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης να προστατεύει τους δικηγόρους και τους δικαστικούς μας, όλους όσους έχουν να κάνουν με το δίκαιο, με την απονομή της δικαιοσύνης.
0: Και πόσο όμορφο είναι που έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για κάθε επάγγελμα, για κάθε λειτουργήμα, για κάθε διακονία, έχουμε και έναν προστάτη Άγιο.
1: Είναι το σημείο αναφοράς μας, είναι ο φάρος στον οποίο βλέπουμε. Όσοι μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, μπορεί να υπηρετούμε και το βιοπορισμό μας και το συνάνθρωπό μας, αλλά έχουμε ένα σημείο αναφοράς, ένα πρόσωπο στο οποίο προσβλέπουμε.
0: Και σίγουρα ο καθένας από μας έχει κάποιους Αγίους οι οποίοι έχουν σχέση με το όνομά τους, με το όνομά μας, με την οικογένειά μας, κάποιον Άγιο τον οποίο γνωρίσαμε σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ίσως τον Άγιο της ενορίας μας που γεννηθήκαμε, ή του χωριού μας, και τον τιμούμε και τους τιμούμε ιδιαίτερα. Όμως και οι προστάτες Άγιοι των επαγγελμάτων, έτσι είναι πολύ ωραίο. Καταλαβαίνεις πόσο κοντά νιώθουμε τους Αγίους, όσο και αν θέλουν και προσπαθούν να βγάλουν την πίστη μέσα από την ελληνική κοινωνία.
1: Ακριβώς. Πόσο όμορφο είναι λοιπόν που στον κλάδο αυτό του δικαστικών ένα μέλος ανώτατου δικαστηρίου, ένας φιλοσοφικότατος νους, ένας Άγιος των πρώτων αιώνων, του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, είναι προστάτης Άγιος.
0: Και αυτό μας δίνει στον καθένα μας το κουράγιο, τη δύναμη και την αγωνιστικότητα ίσως, την ανάγκη έτσι να αρχίσουμε τον αγώνα μας και πάλι, γιατί όπου και αν βρεθούμε και εμείς μπορεί να μην φτάσουμε στα ύψη αγιότητας των Αγίων, όμως να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών έχοντας πρότυπό μας τους Αγίους Προστάτες του επαγγελματός μας, παραδείγματος χάρη.
1: Και να διακονίσουμε, αδερφή Αθηνά, τον συνάνθρωπο μέσα από το επάγγελμά μας, να το δούμε λιγάκι πιο χριστιανικά το επάγγελμά μας. Να διακονίσουμε λοιπόν τον αδελφό όπως το ίδιο έκανε πριν από κάποια χρόνια ή πριν από κάποιους αιώνες ένας Άγιος. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι αυτή την ώρα πολύ κοντά στο θρόνο του Θεού, αλλά όταν ήταν εδώ στη γη το ίδιο επάγγελμα με μας είχε ακολουθήσει. Μεγάλο πράγμα. Το ίδιο μπορεί να σκέφτεται κάθε έμπορος, κάθε δάσκαλος, κάθε βιοτέχνης, κάθε εργαζόμενος, κάθε γεωργός. Όλοι έχουμε τον Άγιό μας, όλοι έχουμε Αγίους δηλαδή που είχαν τη δική μας επαγγελματική ιδιότητα.
0: Ακόμα κι αν είσαι φούρναρης, ακόμα κι αν είσαι κυπουρός
1: και αμπελουργός,
0: όλα τα επαγγέλματα.
1: Πολύ ωραία αυτή η αναφορά που μας δίνει η Εκκλησία μας, πολύ ωφέλιμη, ευλαβέστατη αναφορά να απευθυνόμαστε εκεί, να ζητούμε τις μεσητείες του Αγίου μας για την ευόδοση των προσπαθειών μας, για την πρόοδο της εργασίας, της επιχείρησής μας, του επαγγέλματός μας, αλλά και να έχουμε αυτή την προσευχητική σχέση, την εκκλησιαστική, να παίρνει αυτό το εκκλησιαστικό περίβλημα η εργασία μας. Έτσι εξαγιάζεται, έτσι δεν ξεχνιόμαστε, δεν απορροφόμαστε στον βιοπορισμό, στο κέρδος, στο δούνε λαβήν, αλλά θυμόμαστε και το Θεό μας και τους Αγίους μας. Να τους θυμόμαστε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, τους προστάτες Αγίους μας, να τους μνημονεύουμε.
0: Έτσι ας ξεκινούμε τη μέρα μας, αγαπητοί ακροατές, και οι προστάτες Άγιοι μας και οι Άγιοι των οποίων φέρουμε το όνομά μας, ας ξεκινήσουμε με τις πρεσβείες των Αγίων μας να πρεσβεύουν για μας, να είναι κοντά μας, να μας οδηγούν πάντοτε προς το Χριστό.
1: Κάθε τι πρέπει να μας οδηγεί στο Χριστό, αγαπητοί μας φίλοι. Όλα, στην καθημερινότητα, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο δρόμο μας, στις συναναστροφές μας, στις παρέες μας, παντού και πάντα. Ό,τι και αν κάνουμε και όπου και αν είμαστε, μακάρι όλα να μας οδηγούν στο Χριστό. Ή μάλλον εμείς να βρίσκουμε την ευκαιρία σε όλα μέσα να βρίσκουμε το Χριστό. Έτσι θα βοηθούμε τον εαυτό μας, θα δίνουμε όθηση στον πνευματικό μας αγώνα και θα πλησιάζουμε το Θεό μας.
0: Ας ατενίζουμε λοιπόν τον Χριστό, όπως θα μας πει και το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας, ακριβώς μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας, για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Βυθισμένους στη λάσπη βρίσκει η επόμενη μέρα τους κριτικούς. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανυπολόγιστες ζημίες σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και καλλιέργειες περιγράφουν την κατάσταση στην Κρήτη μετά τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυβερνητικά κλιμάκια ξεκινούν συσκέψεις και αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης σήμερα που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων καθώς οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Αγρότες περιγράφουν ολική καταστροφή στις καλλιέργειες πατάτας, ενώ κτηνοτρόφοι περιγράφουν πως έχασαν τα ζώα τους από τις πλημμύρες. Συνολικά πάνω από 101 άτομα απεγκλωβίστηκαν από διάφορα σημεία της Κρήτης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. 8 εργαζόμενοι τώρα στο φαράγγι της Σαμαριάς παρέμεναν εγκλωβισμένοι καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω των ορμητικών χυμάρων. Φωτιά πέρασε από τη Βουλγαρία στην περιοχή του Σουφλίου, στον Εύρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται και με εναέρια μέσα, ενώ η φωτιά μένεται στην τοπική κοινότητα Ρούσα, στο Σουφλί. Τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να καταβληθεί εκτάκτως το επίδομα παιδιού Α21 σε όσους δικαιούχους οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για σήμερα Δευτέρα από τις 9 το πρωί. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα για να υποβληθούν. Οι νέες αιτήσεις είναι να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθήσεις. 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα πληρωθεί η εμβόλυμη αυτή η δόση. Και για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα, μπαίνοντας την πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας. Η δίκη για τα Τέμπη αυτή τη εβδομάδα συνεχίζεται με τρεις συνεδριάσεις στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο χαιρετίζει τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή των 48 κοιμηλίων από τη γειτονική χώρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντως στην ανακοίνωσή του μιλά για έναρξη της αποκαταστάσεως της γενόμενης τότε διαρπαγής υπό των Βουλγάρων και των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων. Ευελπιστεί ότι η αποκατάσταση αυτή θα ολοκληρωθεί ταχαίως, όπως σημειώνεται επίσης, κατά τις υπογορεύσεις της ηθικής τάξης και του διεθνούς δικαίου. Και βέβαια σημειώνεται ότι ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ευρισκόμενος πριν από λίγα χρόνια στη Σόφια της Βουλγαρίας, είχε θέσει επισήμως το θέμα των κοιμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Κυριακή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, προέστη του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κιλκής, με αφορμή την έλευση από τμήματος του Ιερού και Θαυματουργού Λειψάνου του Οσίου Γερασίμου του Μικραγεννανίτου, του Υμνογράφου. Παρακολουθήσατε απευθείας τις στιγμές αυτές, την Ιερά Ακολουθία φυσικά, από τον εκκλησιαστικό μας σταθμό 4Ε και φυσικά από το ραδιοφωνικό μας. Ενώ χθες το μεσημέρι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, κ. Παντελεήμων, παρέστη στην τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων των νέων αστιφυλάκων στη σχολή αστιφυλάκων Ναούσης, τέλεσε δοξολογία, απίθυνε χαιρετισμό στους νέους αστιφύλακες και επέδωσε τα πτυχία σε μέρος των νέων αστιφυλάκων. Η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού γιορτάστηκε εχθές στα Ιεροσόλυμα με κάθε επισημότητα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, την κείμενη εις τη Δυτική Ιερουσαλήμ, κοντά στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Συνέρχεται από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λίγο πριν ο πόλεμος που δοκιμάζει τη λωρίδα της Γάζας συμπληρώσει τον τρίτο χρόνο, οι πατέρες της Μονής του Αγίου Πορφυρίου κλήθηκαν για ακόμη μια φορά μέσα σε αυτά τα χρόνια να δώσουν παρηγοριά και ελπίδα στο λαό που καθημερινά μετρά απώλειες. Εχθές στη Μονή τελέστηκε εξόδιος ακολουθία δύο γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην κατοικία τους. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

σήμερα Δευτέρα, αγαπητοί ακροατές, 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα έχουμε 19 βαθμούς. 20 βαθμούς έχει η Πάτρα, 18 η Χίος, 20 η Σάμος, 18 βαθμούς έχουμε και στα Χανιά της Κρήτης. Τέσσερις βαθμούς έχει η Λάρισα και 11 η Κοζάνη. Στους κοντινούς νομούς με τη Θεσσαλονίκη έχουμε 13 βαθμούς στις Σέρες, 16 στην Έδεσα, 17 και στον Πολύγυρο έχουμε 16 βαθμούς, 17 βαθμούς έχει η Βέρεια, 18 η Κατερίνη και 15 το Κιλκής. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 16 βαθμούς στη Δράμα και την Κομοτηνή, 10 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη και 17 βαθμούς έχει η Ξάνθη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές.

Στην συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα της Κυριακής από τον σεβαστό πνευματικό της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου.

υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, μία αγάπη εντός εισαγωγικών, η οποία είναι εύκολη. Υπάρχει μία αγάπη την οποία την έχουν και οι αμαρτωλοί. Μία αγάπη την οποία την έχουν και οι κακοποιοί. Μία αγάπη την οποία την έχουν και οι εγκληματίες. Μία αγάπη μέσα σε εισαγωγικά, εύκολη αγάπη. Και μία άλλη αγάπη, η αγάπη η ευαγγελική. Η αγάπη την οποία μας καλεί ο Χριστός να έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και ποια είναι η πρώτη, η αγάπη η εύκολη, την οποία την έχουν όλοι οι άνθρωποι? Είναι αυτή η αγάπη την οποία δείχνουμε στον συνάνθρωπό μας όταν και ο ίδιος μας αγαπάει. Όταν ο άλλος μας χαμογελάει και τον χαμογελούμε κι εμείς. Όταν ο άλλος μας ευεργετεί και τον ευεργετούμε κι εμείς. Όταν ο άλλος μας δανείζει χρήματα και τον δανείζουμε κι εμείς. Όταν ο άλλος μας κάνει κάποια εξυπηρέτηση και εμείς τον εξυπηρετούμε. Και νομίζουμε πολλές φορές ότι κάνοντας αυτά όλα έχουμε την αγάπη που θέλει ο Χριστός. Έχουμε την ευαγγελική αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη όμως που προαναφέραμε, είναι μία εύκολη αγάπη. Είναι μία αγάπη η οποία ουσιαστικά είναι μία συναλλαγή. Μου δίνεις και σου δίνω. Αν θα με χαμογελάσεις θα σου χαμογελάσω. Αν μου φερθείς ευγενικά θα σου φερθώ ευγενικά. Αν με σεβαστείς θα σε σεβαστώ. Είναι μία συναλλαγή. Ό,τι μου δίνεις σου δίνω. Και αυτήν την αγάπη μπορεί ο καθένας να την εξασκήσει. Μπορεί ο καθένας να λέει για τον εαυτό του ότι εγώ αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, αφού τον βοηθάω, τον χαμογελάω, του δίνω, του δανείζω χρήματα, αφού τον βοηθάω σε δυσκολίες τις οποίες έχει. Αλλά όμως η αυτήν η αγάπη, όταν ο άλλος δεν ανταποκριθεί, όταν ο άλλος του ζητήσω χρήματα να μου δανείσει και δεν μου δανείζει, όταν του φερθώ ευγενικά και δεν μου φερθεί ευγενικά, τότε πάβω να του προσφέρω αυτή την αγάπη και μάλιστα καταφέρω με εναντίον του και τον κατακρίνω και λέω ότι αυτόν τον οποίον εγώ τον αγάπησα και τον βοήθησα, αυτός φέρθηκε με αχαριστία. Αυτός δεν μου έδωσε αυτά που του έδωσα. Δεν μου ανταπέδωσε την αγάπη την οποία εγώ του πρόσφερα. Αυτή λοιπόν η πρώτη αγάπη, η εύκολη αγάπη, είναι ουσιαστικά μία παγίδα αγάπης, διότι όποιος άνθρωπος την έχει, νομίζει ότι έχει την αγάπη που θέλει ο Χριστός μας. Όμως ο Χριστός μας θέλει μία άλλη αγάπη, εκτός εισαγωγικών. Μία αγάπη για την οποία μας μίλησε. Το ακούσαμε σήμερα στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα ακούσαμε ποια αγάπη θέλει ο Χριστός να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και ποια είναι αυτή η αγάπη, ποια είναι η Ευαγγελική αγάπη, τι ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο? Καθώς θέλετε η να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Αυτή είναι η αγάπη. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι να τους συμπεριφέρεστε και εσείς. Τι θέλεις εσύ? Θέλεις οι άλλοι να είναι ευγενικοί μαζί σου? Να είσαι κι εσύ ευγενικός. Θέλεις οι άνθρωποι να σε σέβονται? Να είσαι κι εσύ άνθρωπος που σέβεσαι, άσχετα αν σε σέβονται. Λέει ο Χριστός, τι θέλεις εσύ από τους άλλους? Πώς θες οι άλλοι να σου φέρονται? Θέλεις οι άλλοι όταν έχεις μία δυσκολία, όταν βρίσκεσαι σε μία δύσκολη θέση, είσαι άρρωστος, είσαι οικονομικά σε μία δυσχερή θέση, είσαι σε μία θέση που χρειάζεσαι βοήθεια, είτε στο σπίτι σου είτε με τα παιδιά σου. Θέλεις λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη περίσταση ο άλλος να σε βοηθήσει? Αυτό θα κάνεις και εσύ, άσχετα αν θα σε βοηθήσει ο άλλος. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που θα ήθελες να σου κάνουν. Και το εξηγεί ο Χριστός μας, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτή η ευαγγελική αγάπη. Και λέει, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρις ημίνεστε,
Ποια ιδιαίτερη χάρη έχετε? Αυτό κάνουν και οι αμαρτωλοί. Αγαπούν όσους τους αγαπούν. Και αν λέει αγαθοποιείτε όσους σας αγαθοποιούν, ποια χάρη σημείνεστε? Αν δηλαδή κάνετε καλό, προσφέρετε καλό μόνο σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια ιδιαίτερη χάρη έχετε από το Θεό? Και αν δανείζετε όσους σας δανείζουν, ποια χάρη σημείνεστε? Και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι, ή να απολάβωσι τα ίσα. Δηλαδή, εάν δανείζετε από εκεί που ξέρετε ότι θα τα πάρετε πίσω τα χρήματα, ποια ιδιαίτερη χάρη θέλετε να έχετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς τους άλλους για να τα πάρουν πίσω αυτά ακριβώς που πήραν. Πλην εμείς αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να η εντολή του Χριστού μας. Εγώ σας λέω να αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς σας. Να αγαπάτε ακόμα και αυτούς που θέλουν το κακό σας. Να αγαπάτε και αυτούς που επιβουλεύονται την ακεραιότητά σας. Και δανείζετε παρόν ούκ ελπίζει από αυτούς που δεν ελπίζετε να τα λάβετε πίσω. Και αγαθοποιείτε όλους αυτούς από τους οποίους δεν περιμένετε κάτι καλό. Και τότε ο Χριστός μας λέει εκείνο το οποίο είναι η βάση της αγάπης. Και έσεστε οι υψείς του πάντες. Και αν τα κάνετε όλα αυτά, θα ονομαστείτε και θα είστε παιδιά του Θεού. Να λοιπόν και ο λόγος που πρέπει να αγαπούμε. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αγαπούμε, για να είμαστε παιδιά του Θεού, για να ομοιάσουμε με το Θεό, ότι ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Γίνεστε ούν ικτήρμονες. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να γίνεστε ικτήρμονες, να γίνεστε άνθρωποι δηλαδή με αγάπη, με ικτήρμους, με φιλανθρωπία. Διότι και ο Πατήρ ημών, ο Πατέρας σας στον ουρανό, ικτήρμον εστί. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που η αγάπη την οποία ο Χριστός μας καλεί όλους να έχουμε, αυτή είναι η αληθινή αγάπη και όχι η άλλη ψεύτικη, η αγάπη μέσα σε εισαγωγικά, η παγίδα εκείνη, η εύκολη αγάπη. Η αγάπη που θέλει ο Χριστός μας έχει ένα σκοπό, και ο σκοπός ποιος είναι? Να ομοιάσουμε με το Θεό που είναι Θεός αγάπης. Αυτός ο σκοπός πρέπει να είναι πάντοτε χαραγμένος μέσα στην καρδιά μας. Και όταν εμείς προσφέρουμε αγάπη και βλέπουμε αδικία, όταν εμείς λέμε λόγια καλά για τον συνάνθρωπό μας, δεν τον κατηγορούμε και απολαμβάνουμε αντί αυτών συκοφαντίες, τότε εμείς να λέμε εγώ θα τον αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο και ας με συκοφαντεί. Και ας με κατατρέχει και ας μου φέρετε αχάριστα. Γιατί θα το κάνω αυτό, έχω λόγο? Ναι, θα το κάνω, διότι και ο πατήρ ο ουράνιος, ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι γεμάτος αγάπη. Και είναι αυτός ο οποίος αγαπάει και τον άδικο, αγαπάει και τον αμαρτωλό. Αλλά όμως όταν ακούμε και αυτό ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και τον άδικο και τον εγκληματία και αυτόν που έκανε φόνο και αυτόν που έκανε τα πιο μεγάλα εγκλήματα, μην νομίζουμε ότι ο Θεός όλα αυτά τα οποία έκαναν οι άνθρωποι, τα εγκλήματα και τις κακίες, όλα αυτά θέλει να γίνονται. Φυσικά και δεν θέλει να γίνονται. Αλλά όμως ο Θεός δεν αγαπάει το έγκλημα, δεν αγαπάει την κακία, αγαπάει τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν προσυπογράφει το έγκλημα, αλλά όμως ζητάει από τον άνθρωπο τη μετάνοια, ζητάει από τον άνθρωπο να αλλάξει, να ζητήσει συγγνώμη από το Θεό, να μετανοήσει και στη συνέχεια να διορθωθεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε, και αυτοί που τώρα είναι δίκαιοι και αυτοί που τώρα είναι αμαρτωλοί. Και για τους δίκαιους φυσικά υπάρχει η αιώνια ζωή, και για τους αμαρτωλούς όμως δεν είναι κλειστή η πόρτα της ουρανίου βασιλείας μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και για τους αμαρτωλούς υπάρχει η μετάνοια, και αυτούς τους περιμένει ο Θεός.
Και όταν λέμε τους αμαρτωλούς εννοώ όλους μας, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και όπως όλοι θέλουμε ο Θεός να μας συγχωρέσει, θέλουμε ο Θεός να μας αγαπάει παρά την αμαρτωλότητά μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς και έτσι να συμπεριφερόμαστε προς τους συνανθρώπους μας. Όπως εμείς δεν είμαστε τέλειοι και κάνουμε παραπτώματα και παρά τα παραπτώματά μας θέλουμε την αγάπη του Θεού, αυτό να κάνουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Και οι συνάνθρωποι μας δεν είναι τέλειοι, δεν μας φέρονται καλά, πολλές φορές μπορεί να είναι αχάριστοι, πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα και εχθροί μας και να μας επιβουλεύονται, αλλά όμως εμείς πρέπει να ομοιάσουμε με το Θεό και να είμαστε συγχωρητικοί και να συγχωρούμε, όχι να δικαιολογούμε την κακία και τη συκοφαντία και το κάθε κακό, αλλά όμως να δικαιολογούμε τον άνθρωπο ως πρόσωπο και να προσευχόμαστε γι' αυτόν να τον ελεήσει ο Θεός και αυτός να βρει τη μετάνοια ούτως ώστε να μην χάσει την ψυχή του. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που ο Χριστός μας ξεκαθάρισε τι ακριβώς εννοεί όταν λέει να αγαπάμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Εννοεί να αγαπάμε και αυτούς που είναι εχθροί μας, που θέλουν το κακό μας. Εννοεί να ομοιάζουμε με τον Θεό μας τον ουράνιο. Εννοεί να σκορπούμε παντού αγάπη χωρίς να περιμένουμε εμείς να λάβουμε αγάπη. Να δίνουμε αγάπη έτσι επειδή το θέλει ο Θεός μας, επειδή έτσι είναι ο Θεός μας. Εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή όλα αυτά που τα ακούμε καταλαβαίνουμε ότι στην πράξη μπορεί να γίνουν δύσκολα, ας προσευχόμαστε στο Θεό να μας δίνει δύναμη ούτως ώστε αυτήν την αγάπη την αληθινή, την αγάπη εκτός εισαγωγικών, να μπορούμε να την εφαρμόσουμε.

0: Χριστοφόρη την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, η εκκλησία μας τις ημέρες αυτές θα μνημονεύσει στο συναξάρι τον δίκαιο Αβραάμ.
1: Μάλιστα.
0: Τι μηνύματα έχει να στείλει στο σύγχρονο άνθρωπο η μορφή αυτή, ο δίκαιος Αβραάμ?
1: Ναι, πάρα πολλά μηνύματα έχει να μας στείλει αυτή η μορφή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο δίκαιος Αβραάμ γεννήθη στη Μεσοποταμία, δηλαδή ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη, και ήταν Χαλδαίος στην καταγωγή. Ήταν ενδέκατος κατά γενεαλογία από τον Αδάμ, γιος του Θάρα, και οι γονείς του και τα αδέρφια του ήταν ιδωλολάτρες. Αλλά αυτός με την λογική που του χάρισε ο Θεός έβλεπε ότι η ιδωλολατρία δεν μπορεί να σταθεί και να υπάρχουν πολλοί θεοί και αυτοί να αντιμάχονται μεταξύ τους, και παράλληλα αυτά το σύμπαν και η γη να διατηρείται στην ύπαρξη. Γιατί ο ένας θα κατέστρεφε αυτό που έκανε ο άλλος. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όλα υπάρχουν και διατηρούνται και φανερώνουν την παρουσία ενός Θεού, ο οποίος προνοεί και συντηρεί και είναι ο δημιουργός των απάντων και οδηγεί δηλαδή τη δημιουργία προς ένα σκοπό, προς μία έτσι μόνιμη κατάσταση. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την αγαθή καρδιά του Αβραάμ, του φανερώθηκε. Και μια που έβλεπε ο Θεός ότι αυτός θα γίνει πρόγονος κατά σάρκα του Μεσσία, από τον οποίο θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, θέλησε τον Αβραάμ να τον κάνει πατέρα όλων των εθνών. Και του είπε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, τους συγγενείς του, και να πορευθεί στη γη που θα του δείξει εκείνος. Κάνοντας υπακοή ο Αβραάμ στο Θεό, πήγε και ακολούθησε την πορεία που του έδειξε ο Θεός και τον εγκατέστησε στη γη της Παλαιστίνης. Η γη εκείνη είναι, θα λέγαμε, το κέντρο της γης. Εκεί συναντιούνται οι πολιτισμοί και των σημητικών λαών και των ινδοευρωπαϊκών λαών, αλλά και των χαμητικών φυλών. Εκεί πράγματι είναι το κέντρο της γης, όπως και ο προφητάνας Δαβίδ λέει: «Εργάσου σωτηρία εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός». Και έτσι ήθελε, αφού ο Αβραάμ θα είναι ο πρόγονος του Μεσσία, να δράσει στο κέντρο της γης, και ώστε ο Μεσσίας που θα προέρθει από αυτόν να γεννηθεί και να κηρύξει και να υποστεί τα άχραντα πάθη και να αναστηθεί ακριβώς στο κέντρο της γης, ώστε όχι σε μια άκρη της γης, αλλά να είναι γνωστά αυτά τα γεγονότα σε όλο τον κόσμο, μια που αφορούσαν όλους τους ανθρώπους και θα ήταν για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έτσι ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στη γη της Παλαιστίνης, και παρόλα αυτά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν του έδωσε ούτε βήμα ποδός. Και ο Αβραάμ δεν κλονίστηκε στην πίστη του αυτή, αλλά υπέμεινε και πίστευε ότι ο Θεός, αφού του το είπε, θα πραγματοποιηθεί και ότι θα γίνει η απόγονή του σαν την άμμο της θάλασσας και σαν τα άστρα του ουρανού. Και παρόλα αυτά είχε φτάσει σε ηλικία 99 ετών και δεν είχε ένα παιδάκι, ένα διάδοχο, ένα απόγονο για να εκπληρωθούν αυτές όλες οι προφητείες που του έλεγε ο Θεός και οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες. Αλλά βλέπουμε ότι στο Θεό δεν αδυνατεί κανένα ρήμα. Όπως του υποσχέθηκε, έτσι και πραγματοποιήθηκαν, έστω και σε μεγάλη ηλικία, έστω και αργά. Ο Αβραάμ είναι ξακουστός και για τη φιλοξενία του. Είχε στήσει τη σκηνή του στο σταυροδρόμι που περνούσαν τα καραβάνια, και βλέπουμε ότι παρόλο που ήταν πλούσιος και είχε πολλούς δούλους και πολλά πρόβατα και ζώα, να μην έχει κτίσει ένα παλάτι ή μια μόνιμη κατοικία εδώ στη γη, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, περίμενε τη μόνιμη κατοικία του που του έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό, και πίστευε ότι εδώ στη γη είναι πάρικος και παρεπίδημος. Φιλοξενούσε λοιπόν στη σκηνή του όλους όσους περνούσαν από εκεί, από το σταυροδρόμιο εκείνο. βλέποντας όμως ο πονηρός ότι κάνει αυτό το έργο ο Αβραάμ, θέλησε να το σταματήσει. Και δύο σταυροδόμια πιο πριν έλεγε, εμφανιζόταν στα καραβάνια και τους έλεγε μην πάτε στον Αβραάμ που θα συναντήσετε πιο κάτω, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει το κακό σας, θέλει να σας εκμεταλλευτεί, θέλει να κερδίσει από σας. Και έτσι οι άνθρωποι όταν περνούσαν από τον Αβραάμ και εκείνος τους προσκαλούσε για τη φιλοξενία, εκείνοι αρνιούνταν και έφευγαν. Και ο Αβραάμ είχε τρεις μέρες να φάει, γιατί δεν καθόταν στο τραπέζι αν δεν φιλοξενούσε κάποιον άνθρωπο. Τότε, όπως λέει και η Παλαιά Διαθήκη, εμφανίστηκε στον Αβραάμ ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός και εμφανίστηκε σαν τρεις άντρες. Βλέποντας ο Αβραάμ, καθώς σήκωσε τα μάτια του από τη σκηνή το Θεό, έπεσε και τους προσκύνησε και τους προσκάλεσε σε φιλοξενία. Εκείνο του είπαν κάνε όπως είπες, και πράγματι εκείνος είπε στον υπηρέτη να σφάξει το καλύτερο μοσχάρι που είχαν, το σιτευτό, είπε στη γυναίκα του να ζυμώσει πίτες και εκείνος έβαλε στη λεκάνη νερό για να πλύνει τα πόδια των τριών αυτών ανδρών. Και καθώς κάθισε για τριάδα στο τραπέζι κάτω από τη βρύ του μαυρί, το έκανε το Αβραάμ εντύπωση η συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι τρεις αυτοί άντρες και συνομιλούσαν για ένα σχέδιο, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, πως έπρεπε ο Υιός του Πατρός να κατεβεί στη γη, να κηρύξει τη μετάνοια, να υποστεί τα άχραντα πάθη και την τρίτη μέρα ο Πατέρας του υποσχέθηκε ότι θα τον αναστήσει. Και αυτά όλα έκαναν εντύπωση στον Αβραάμ και τα κρατούσε μέσα στην καρδιά του. Πράγματι ετοιμάστηκαν τα φαγητά, φέρανε το μόσχο του σιτευτό, όπως εικονίζεται και στις εικόνες, τη μοσχοροκεφαλή μέσα σε ένα, έτσι, σε ένα πιάτο, και φαινόταν ότι η Αγία Τριάδα έτρωγε, ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός δεν τρώει. Για να το αποδείξει αυτό στον Αβραάμ, έφερε λοιπόν τη μητέρα του μόσχου του σιτευτού, την Αγελάδα, και ζητούσε το παιδί της από το Θεό. «Τι κάνετε το παιδί μου, το σφάξατε, το φάγατε, τι το κάνατε?» Και ο Θεός στα έκπληκτα μάτια του Αβραάμ, μέσα από τη σουπιέρα ανέστησε το μόσχο το σιτευτό και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Και όπως ξέρουμε, τα ζώα γνωρίζουν από τη μυρωδιά τα παιδιά τους. Δεν έκανε δηλαδή ο Θεός ένα τρίκ να τις φέρει κάποιο άλλο μοσχαράκι, αλλά αυτό το σφαγμένο, αυτό το βρασμένο μόσχο τον ανέστησε και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Και εκείνη με χαρά το γλυκομαλώνει, που ήσουν παιδί μου, εγώ σε έψαχνα, και το αφήνει να θυλάσει, καταλαβαίνοντας ότι πραγματικά είναι το παιδί της. Έτσι ο Αβραάμ κατάλαβε ότι ο Θεός δεν τρώει και ότι έχει την δύναμη και από νεκρούς να ανασταίνει τους ανθρώπους. Αυτή η φιλοξενία έλαβε χώρα αρχές του καλοκαιριού του 1996 π.Χ. Και ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ για αυτή τη φιλοξενία που του έκανε θα του χάριζε την επόμενη χρονιά που θα τον επισκεφθόταν την ίδια μέρα. Λέει, σημείωσε αυτή τη μέρα που είναι σήμερα, τέτοια μέρα του χρόνου θα σε επισκεφθώ πάλι και θα έχεις παιδί. Ο Αβραάμ γέλασε και η Σάρα γέλασε στη σκηνή και είπε ο Θεός, γιατί γέλασε η Σάρα? Αδυνατήσει παρά το Θεό παρήμα, ό,τι λέει ο Θεός θα γίνει. Και όπως τους είχε υποσχεθεί πριν από λίγες μέρες, ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα το ονομάσουν Ισάκ, και Ισάκ σημαίνει γέλιο. Έτσι η Σάρα λέει, γέλωτά μη επίησεν ο Κύριος. Με έκανε δηλαδή ο Κύριος να γελάσω, μου χάρισε στα γεράματά μου ένα παιδί. Και ποιος να ακούσει ότι η Σάρα 90 ετών θυλάζει στον Αβραάμ που είναι 99. Και αυτό το περιστατικό τους το υπενθυμίζει ο Κύριος μας στους Εβραίους, τους συμπατριώτες του, λέγοντάς τους: «Εσείς δεν είστε παιδιά του Αβραάμ. Αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, εμένα θα με αναγνωρίζατε σαν δικό του άνθρωπο, γιατί εμένα ο Αβραάμ με είδε και χάρηκε». Και του λένε: «Καλά, δεν είσαι ούτε 50 ετών και σε είδε ο Αβραάμ?» Λέει: «Πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ είμαι, εγώ υπάρχω πριν γεννηθεί ο Αβραάμ». Και πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Και τους μιλούσε για αυτήν ακριβώς την ημέρα που του είπε: «Του χρόνου τέτοια ημέρα θα σε επισκεφθώ πάλι και θα έχεις παιδί». Και πράγματι η Σάρα γέννησε. Ο Αβραάμ περιέτε με τον Ισάκ, την 8η ημέρα του έδωσε το όνομα Ισάκ. Και μέχρι να συμπληρωθεί το έτος, η ημέρα εκείνη που του είχε ορίσει ο Κύριος, περίμενε με μεγάλη χαρά, αγαλίαση και ανυπομονησία να δει το Θεό. Και με είδε, λέει, και χάρηκε. Και πράγματι, όταν ήρθε η μέρα της επόμενης χρονιάς από τη φιλοξενία, του εμφανίστηκε πάλι ο Κύριος μας και ο Αβραάμ τον είδε, χάρηκε και ευχαρίστησε για τον Υιό που του είχε χαρίσει. Και αργότερα, όταν θα του ζητήσει να θυσιάσει το γιο του, τον Ισαάκ, ο Αβραάμ θα το κάνει αυτό με μεγάλη εμπιστοσύνη, ότι ο Θεός, αφού του υποσχέθηκε από τον Ισαάκ, θα γίνουν οι απόγονοί του σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Πράγματι, μετά από τη θυσία του, θα το αναστήσει ο Θεός για να εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση που του έδωσε. Και έτσι πήρε τον Ισάκ, που ήταν 12 ετής περίπου, και τον ανέβασε στη γη την υψηλή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η γη ακριβώς ήταν το όρος του Γολγοθά. Και μέχρι σήμερα οι πατέρες εκεί στους Αγίους Τόπους μας υποδεικνύουν δίπλα στο Γολγοθά που μπήχθηκε ο Σταυρός του Κυρίου να υπάρχει το παρεκκλήσι της θυσίας του Αβραάμ. Και εκεί ο Αβραάμ να στείνει το θυσιαστήριο και να ετοιμάζεται να θυσιάσει τον Ισάκ, τον αγαπητό του γιο, το γιο της Επαγγελίας. Και ο Θεός να μην το επιτρέπει να το θυσιάσει το παιδί, αφού πράγματι δοκιμάστηκε η πίστη του, αλλά αντί για τον Ισάκ να θυσιάσει ένα κρυάρι το οποίο ήταν πιασμένο με τα κέρατά του σε ένα φυτό που λεγόταν Σαβέκ και μεταφράζεται το φυτό της αφέσεως. Έτσι ακριβώς όπως προήλθε από τη θυσία του Κυρίου μας, που σαν άλλος κρυός θυσιάστηκε και προήλθε η άφεση ακριβώς σε αυτόν τον τόπο που έγινε και η θυσία του Αβραάμ. Και αυτό προεικόνιζε και προετύπωνε η θυσία του Αβραάμ, τη θυσία του Υιού του Θεού που έγινε για την άφεση των αμαρτιών μας.
0: Πάτερ, σχετικά με το όνομα του Αβραάμ, ναι, το συναντούμε και Αβραάμ.
1: Μάλιστα.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ναι, ο Αβραάμ σαν γιος του Θάρα ονομάστηκε Αβραάμ, που σημαίνει στα ελληνικά υψηλός πατήρ. Αλλά ο Θεός που τον προετοίμαζε να γίνει πατέρας πολλών εθνών, του άλλαξε το όνομα και από Αβραάμ τον μετονόμασε σε Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Και πράγματι δεν προέρχονται από αυτόν μόνο οι Εβραίοι ή οι Άραβες που είναι αυτή η τέκνα του Αβραάμ, αλλά και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι έχουμε την πίστη του Αβραάμ, και δηλαδή είμαστε σαν πνευματικά παιδιά του Αβραάμ και εμείς, και γι' αυτό τον Αβραάμ τον έχουμε σαν πατέρα μας και τον έχουμε σαν εκείνον ο οποίος μας περιμένει στον ουρανό να πάμε στην αγκαλιά του σαν παιδιά δικά του, όχι σαν σαρκικά παιδιά αλλά σαν πνευματικά παιδιά. Γι' αυτό έλεγε και ο Χριστός στους Εβραίους της εποχής του ότι μην καυχέστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, γιατί ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες να αναστήσει παιδιά για τον Αβραάμ. Εννοώντας όλους εμάς τους οι οποίοι προερχόμασταν από άλλες φυλές, και όμως επειδή είχαμε την πίστη που έχει ο Αβραάμ, λογιζόμαστε σαν παιδιά του Αβραάμ και εμείς.
0: Νομίζω και για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας λέμε ότι αναπαύονται εγκόλπης Αβραάμ.
1: Μάλιστα, ακριβώς όπως ο Κύριος είχε πει εκείνη την παραβόλη, για τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, που βλέπουμε ο Λάζαρος μετά την κίνησή του να πηγαίνει η ψυχή του στους κόλπους, στην αγκαλιά του Αβραάμ. Ακόμα και έτσι αγιογραφείται ο Αβραάμ, έχοντας ένα παιδάκι στην αγκαλιά του που εικονίζει τον Λάζαρο. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και άλλη ζωή, αιώνια ζωή, στην οποία οι δίκαιοι ανταμείβονται, ενώ οι αμαρτωλοί δυστυχώς υποφέρουν. Να πούμε και για το όνομα της Σάρας. Και η Σάρα είχε όνομα το οποίο της άλλαξε ο Θεός. Και λεγόταν Σάρα με ένα ρο, και Σάρα με ένα ρο σημαίνει ξανθιά. Ενώ ο Θεός την ονόμασε Σάρα με δύο ρο, που σημαίνει ηγεμονής. Δηλαδή βασίλισσα κάπως, έτσι, κυρία. Και φαίνεται από αυτό ότι είναι η πρόγονος της Παναγίας, όπως η Παναγία μας εικονίζεται καστανόξανθη και ονομάζεται κυρία και βασίλισσα.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε, Πάτερ, ότι και από τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε πολλά να αντλήσουμε, πολλά να ωφεληθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως φυσικά και από τις μορφές της μετά Χριστόν που συναντούμε και στα Ευαγγέλια, αλλά και τους νεότερους Αγίους της Εκκλησίας μας.
1: Μάλιστα. Παραδειγματιζόμαστε πάρα πολύ από την υπακοή που έκανε ο Αβραάμ στο Θεό, μεγάλη υπακοή δηλαδή, η οποία δοκιμάστηκε και φάνηκε μέχρι τέλους να είναι υπάκουος στο Θεό και να μην φέρει καμιά αντίδραση, καμιά ανυπακοή. Ό,τι το έλεγε ο Θεός το έκανε. Επίσης φαίνεται η πίστη του Αβραάμ, η οποία τον κατέστησε και δίκαιο, όπως λέει και ο Απόστολος, ότι ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Η πίστη του Αβραάμ που έδειξε στο Θεό, του λογαριάστηκε από το Θεό σαν δικαιοσύνη. Οπότε δικαιωνόμαστε και εμείς εκ πίστεως, αλλά και με τα έργα της αγάπης, που γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Οπότε φαίνεται η πίστη από τα έργα, και έτσι πράγματι ο Αβραάμ εκ των έργων απέδειξε ότι είχε πραγματική πίστη στο Θεό και λογαριάστηκε από το Θεό σαν δίκαιος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να προσβλέπουμε σε αυτή τη μορφή.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να στρέφουμε όλο το βλέμμα μας και σε αυτή τη μορφή του δικαίου Αβραάμ, γιατί όπως είπατε έχει πολλά να μας πει.
1: Μάλιστα.
0: Πάτερ, να το ξαναπώ λίγο.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο μακαριστός ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, για το δίκαιο Αβραάμ. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει κυκλοφορήσει ήδη, αγαπητοί ακροατές, το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το περιοδικό του μηνός Οκτωβρίου. Και στα μικρά σημειώματα διαβάζουμε τα συμπεράσματα για το επίπεδο το μαθησιακό των μαθητών μας από μια έρευνα της PISA 2025 του ΟΣΑ. Της PISA, του PISA δεν ξέρω ακριβώς πως είναι ο οργανισμός. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο, αναφέρει η έρευνα, χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο μία γνώριμη, αλλά πλέον μετρημένη εικόνα για τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ, ενώ σε σχέση με το 2015, δηλαδή 10 χρόνια πριν, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει πολύ μικρότερο ποσοστό μαθητών στις κορυφαίες βαθμίδες επίδοσης. Η βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, η ενίσχυση της μαθητικής συμμετοχής, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και η στοχευμένη στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια αποτελούν τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει η PISA 2025. Να δράσουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα και να μην ξεχνάμε το πρώτο σχολείο, που φυσικά είναι το σπίτι. Και να πούμε την αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειαζόταν η PISA του ΟΣΑ να κάνει την έρευνα. Όλοι μας το διαπιστώνουμε αυτό, όλοι μας το βλέπουμε. Απλώς ας το δούμε κατάματα και ας μην εθελοτυφλούμε. Για το καλό των παιδιών μας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Μια συνταχή έχει να μοιραστεί μαζί μας, μια συνταγή μαγειρική, η κυρία Αθανασία. Ας περάσουμε να την ακούσουμε.

Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί σήμερα θα ετοιμάσουμε φαγητό κρέας με μελιτζάνες. Για το φαγητό μας θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια κρέας χωρίς κόκαλο ή μοσχάρι ή αρνάκι αν θέλετε. Ένα ξερό κρεμμύδι, μισή κούπα ελαιόλαδο. Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Ένα κιλό μελιτζάνες, μαϊντανό λίγο και ζωμό κρέατος 2 κούπες. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το φαγητό μας. Πλένουμε, καθαρίζουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε σε 4 κομμάτια, τις σαλατίζουμε και τις αφήνουμε σε μία λεκάνη για μία ώρα να φύγει η πικρίλα τους. Κόβουμε το κρέας μας σε κομμάτια, το σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με το ελαιόλαδο και μετά συνεχίζουμε το σοτάρισμα με κρεμμύδι. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, το αλάτι, το πιπέρι, το μέλι, το θυμάρι και τις 2 κούπες ζωμό κρέατος και αφήνουμε το φαγητό μας σε μέτρια φωτιά για μία ώρα περίπου.

ξεπλένουμε και στραγγίζουμε τις μελιτζάνες μας, τις ραντίζουμε με ελάχιστες σταγόνες ελαιόλαδο, τις ψήνουμε στο γκριλ μέχρι να ρουδίσουν και τις τοποθετούμε πάνω στο κρέας. Προσθέτουμε το μαϊντανό και ελάχιστο αλάτι και σιγουβράζουμε το φαγητό μας μέχρι να μείνει με τη σάλτσα του. Όταν σερβίρουμε το φαγητό μας, μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, λίγες κουταλιές κατσίκι ή χοντροτριμμένη φέτα. Έχουμε ένα πεντανόστιμο γεύμα.

να συνηθούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για το φαγητό μας. Χρειαστήκαμε 750 γραμμάρια κρέας χωρίς κόκαλο ή μοσχαράκι ή αρνάκι, ό,τι προτιμάτε, ένα ξερό κρεμμύδι, μισή κούπα ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μέλι, σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ένα κιλό μελιτζάνες, λίγο μαϊντανό και ζωμό κρέατος 2 κούπες.

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Και καθώς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, να πάρουμε τις σταγόνες σοφίας στα χέρια μας. Για σήμερα 5 Οκτωβρίου έχουμε δύο αποφθέγματα. Το ένα του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Μας λέει, πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε αν θέλουμε να απαλλαγούμε από την κατάκριση. Η κατάκριση είναι η απουσία της αγάπης. Και ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνιτσας συμπληρώνει, με όποιο είδος σκέψης ασχολούμαστε, τέτοια είναι και η ζωή μας. Και τα δύο πολύ δυνατά αποσπάσματα, και μάλιστα μπορούμε να πούμε πως συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Το πρώτο μιλά για την κατάκριση, ενώ το δεύτερο για τον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις μας διαμορφώνουν την καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε αν θέλουμε να απαλλαγούμε από την κατάκριση, μας λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Και ο πατήρ Θαδαίος της Βιτόβνιτσας έρχεται με μια φράση να μας βάλει ακόμη βαθιά μέσα, πιο βαθιά στον εαυτό μας. Με όποιο είδος σκέψεις ασχολούμαστε, τέτοια είναι και η ζωή μας. Η κατάκριση δεν αρχίζει πάντοτε από το στόμα, αρχίζει από τη σκέψη. Από εκείνη τη στιγμή που θα δούμε έναν άνθρωπο και θα σχηματίσουμε μέσα μας μια ετιμιγορία για αυτόν. Έτσι είναι, αυτός στέει, εγώ ξέρω γιατί το έκανε, και χωρίς να το καταλάβουμε έχουμε ήδη τοποθετήσει τον εαυτό μας στη θέση του δικαστή. Όμως δεν γνωρίζουμε την ιστορία του άλλου, δεν γνωρίζουμε τον πόνο του, τις αδυναμίες του, τις μάχες που δίνει και δεν τις βλέπει κανείς. Γι' αυτό η αγάπη δεν είναι απλώς να φερόμαστε καλά στους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές. Είναι και να τους αφήνουμε χώρο μέσα στην καρδιά μας. Να μην τους καταδικάζουμε τόσο εύκολα. Καλή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου. Το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατεπίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές». Σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στη τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
5: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις SEAR.
6: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
5: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
6: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η Αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας».

δίχως να θέλω, αγαπητοί μου, να σας προειδεάσω και να σας μελαγχολήσω, δεν θα πω τίποτε το νέο και πρωτότυπο, αν πω ότι επικρατεί μία γενική αναστάτωση, ταραχή, κρίση, αμφισβήτηση και κατάρρευση ιδεών, αρχών, ηθών και βάσεων. Η αδιαφάνεια, η απληστία, ο κορεσμός, η αλωτρίωση κυριαρχεί στον κόσμο μας. Έχουμε μία έξαρση της φιλαρχίας, της φιλαυτίας, της φιλοδοξίας, της φιλιδονίας, της φιλοκτησίας και της φιλαργυρίας. Τεράστιες οικολογικές καταστροφές σε όλο τον πλανήτη δυσχεραίνουν πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Τα απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργούν, αδελφοί μου, συχνά σε βάρος των βασικών ανθρωπίνων υποχρεώσεων. Επικρατεί, δυστυχώς, το αντιευαγγελικό, μακαριότερο του να λαμβάνεις και όχι να δίνεις. Αμφισβητούνται ηθικές αρχές, λογικές βάσεις, αρχαίες αξίες. Προβάλλονται νοσηρές ιδιαιτερότητες και αποκρουστικές φαυλότητες. Βρισκόμαστε στην εκπλήρωση της προφητείας του Αγίου Μεγάλου Αντωνίου. Θα έλθει μία εποχή που οι τρελοί θα λένε τους γνωστικούς τρελούς και το αντίθετο. Από την άλλη πάλι, να το πούμε και αυτό με προσοχή και λεπτότητα, μερικές φορές η Εκκλησία μας, η Μητέρα μας, εξαντλεί το έργο της στη φιλανθρωπία. Όχι ότι δεν είναι ένα από τα κύρια έργα της, αλλά δεν είναι το μόνο. Το έργο αυτό το κάνει και το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, ή πώς αλλιώς τώρα ονομάζεται. Το κάνει και ένας σύλλογος και ένας μασόνος και ένας αλόθρησκος, ακόμη και ένας άθεος. Οι νέοι μας σήμερα δεν ζητούν από την Εκκλησία τόσο χρήματα και ψωμί, αλλά νόημα βαθύ και σκοπό βίου ορθό, να μάθουν για το τι ζουν και πού πάνε, γιατί υπάρχουν, γιατί γεννήθηκαν και γιατί πεθαίνουν. Είναι πολύ κουραστικές οι ομιλίες, αγαπητοί μου, θεολόγων που δεν τους μίλησε ο Θεός. Τα στερεότυπα κηρύγματα, οι μεγαλόστομες ηθικολογίες, οι βερμπαλιστικές ρητορίες, οι διδασκαλίες δίχως προσωπικό αντίκρισμα. Στη σύγχρονη κοινωνία απουσιάζει η κοινωνία των προσώπων. Επικρατεί δυστυχώς ακοινωνισία και ασυνεννοησία, μοναξιά και ψυχρότητα. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πλέον λίαν ανταγωνιστικές, εξουσιαστικές, ζηλόφθονες, υποκριτικές, αναλυθείς, ανίερες. Δεν υπάρχει αλληλοκατανόηση, αλληλοπεριχώρηση, αλληλοσεβασμός. Αν οι όποιες ανθρώπινες σχέσεις, αγαπητοί μου, δεν είναι εν Χριστώ, εν αληθεία, εν αγάπη, τότε σίγουρα έχουν σύντομη ημερομηνία λήξεως. Δίχως τον Χριστό ανάμεσα στα πρόσωπα, δεν υπάρχει κατανόηση, ανεκτικότητα, υπομονή και συγχωρητικότητα. Οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι συμμαθητές, οι συμφοιτητές δεν μπορούν να συμπορευθούν, να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να συνεννοηθούν δίχως Χριστό. Το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μοναδικό, ιερό και ανεπανάληπτο μέσα σε όλη την παγκόσμια ιστορία.
Το κάθε πρόσωπο είναι εντελώς διαφορετικό. Έτσι χρειάζεται ένα ιδιαίτερο σεβασμό. Όλα τα πρόσωπα είναι πλασμένα κατ' εικόνα Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να μην είναι αξιοσέβαστα και αξιοτίμητα. Η διαφορετικότητα, η ανομοιότητα, η ιδιαιτερότητα αποτελεί τελικά, αδελφοί μου, μία καταπληκτική συμμετρία. Η συνάντηση και η συνεννόηση των προσώπων αποτελεί αλληλοσυμπλήρωση και μία αρμονική σύνθεση. Δεν υπάρχουν οπωσδήποτε δύο όμοιοι άνθρωποι, ούτε μπορούν να υπάρξουν. Μόνο με την αγάπη και την ταπείνωση μπορούν να συναντηθούν και να ταυτιστούν ακόμη. Ο άνθρωπος σήμερα έχει αυξήσει τρομερά τις γνώσεις του. Εν τούτης, ενώ γνωρίζετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα τέσσερα σημεία της γης και στο άπειρο σύμπαν ακόμη, παραμένει εντελώς άγνωστος ο πλησιέστερός του, ο εαυτός του. Έχουμε πληροφορίες από τους γαλαξίες, από τις πέντε υπήρους, και δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τον πλησίον μας, τη σύζυγό μας, τον αδελφό μας, το παιδί μας. Στο τέλος όμως, σίγουρα, αυτά που γνωρίζουμε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Η τεχνολογία αναπτύσσεται υπερβολικά και υπερθαύμαστα. Η πρόληψη του κακού όμως είναι αδύνατη. Γνωρίζουμε σήμερα, αγαπητοί μου, μόνο το 1/10 των λειτουργιών του εγκεφάλου μας. Ο άνθρωπος όσο μικρός είναι, τόσο και μεγάλος, όσο σοφός και τόσο ανόητος, όσο πλούσιος και τόσο φτωχός, όσο καλός και τόσο κακός. Γνωρίζουμε πολλά και αγνοούμε πιο πολλά. Είναι ένα ανεξήγητο και απίθμενο μυστήριο κάθε άνθρωπος. Τι επιλέγει και γιατί. Γιατί αγαπά αυτό και όχι το άλλο. Γιατί μισεί τόσο θανάσιμα κάτι. Γιατί κλαίει, πως πονά. Γιατί εκφράζεται έτσι. Σε τι διαφέρει από τον άλλον. Γιατί σιωπά. Γιατί υβρίζει και κραυγάζει. Πως μελαγχολεί. Πότε φοβάται. Η ποικιλία, η διαφορετικότητα, η άποψη, η έφεση, η δημιουργικότητα, η επιλογή, η ανατομία, η ψυχοσύνθεση, ο χαρακτήρας, το ύφος, το ήθος, ο ατομισμός. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα

Λέγει, είμαστε απίστευτα μικροί, υπερβολικά μόνοι, πολύ στιγμιαίοι για τους κοσμικούς χρόνους για να πούμε ότι γνωρίζουμε τον κόσμο, ότι τον κατανοούμε και ότι μπορούμε να επικοινωνούμε. Παρά την τόση επικοινωνία και συναναστροφή, ο σύγχρονος άνθρωπος, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, πάσχει από τρομερή μοναξιά και μέσα στους δικούς του και μέσα στην πολυσύχναστη κοινωνία. Παρά την τόση γνώση, κατανοούμε, όπως είπαμε, ότι έχουμε μεγάλη άγνοια. Η μοναξιά μας και η άγνοια μας συναντιούνται όμως στη μοναδικότητά μας. Η επιστημονική πλούσια γνώση θέλει να εξοβελήσει τον Θεό. Θεωρεί πως μπορεί να προχωρήσει δίχως την παρουσία της δυναμεώς του και πολύ περισσότερο δίχως τη βοήθειά του. Ο επιστήμονας εμπιστεύεται τις γνώσεις και τις δυνάμεις του και δεν θέλει καμιά άλλη συμπαράσταση. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε πως όλα τα θέματα τα συζητώ εκτός από ένα, το περί υπάρξεως Θεού. Είναι σαν να μου λες ότι δεν γεννήθηκες από μάνα ή ότι το ράσο μου δεν είναι μαύρο. Τι συζήτηση να κάνουμε? Εδώ βρε παλικάρια, έλεγε σε δύο φοιτητές που τον επισκέφθηκαν, και τα άλογα ζώα πιστεύουν στον Θεό και δεν πιστεύει ο λογικός άνθρωπος? Την ώρα εκείνη περνούσε μία σαύρα. Της λέει ο γέροντας, υπάρχει Θεός? Και η σαύρα ένευσε καταφατικά το κεφάλι της. Επιτρέψτε μου παρενθετικά να πω, σε μία παραλογή άκουσα το γεγονός αυτό το ίδιο, ότι δήθεν μίλησε η σαύρα και μάλιστα με ψηλή φωνή, λέγοντας ναι, υπάρχει Θεός. Θέλει προσοχή. Σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ανεφύει ποτέ τέτοιο ερώτημα. Οι άνθρωποι μπορούσαν να αμαρτάνουν, αλλά ποτέ δεν τους πέρασε από το νου η ιδέα μήπως και δεν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και κανένας από τους θεοφώτιστους τους Αγίους Πατέρες δεν έγραψε ούτε ένα λόγο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Το ερώτημα αυτό κατασκευάστηκε στην ορθολογιστική και λογοκρατούμενη δύση. Η ορθόδοξη παράδοση, πίστη και ζωή, δεν απασχολήθηκε ποτέ με το ερώτημα αν υπάρχει Θεός. Μίλησε μόνο για τη βέβαιη παρουσία Του. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Αν αποδεικνυόταν έτσι, δεν θα άξιζε να Τον πιστεύουμε. Αλήθεια σας λέω. Πρόκειται για ματαιοπονία μάλλον. Ο Θεός της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας, της μάνας μας, ο Θεός μας, αδελφοί μου, μόνο βιώνεται. Αποκαλύπτεται και δεν ανακαλύπτεται και αποδεικνύεται. Μόνο βιούμενος ο Θεός κοινωνείται από το πλάσμα Του και γεμίζει μία υπερβολικά καταπληκτική χαρά η σύμπασα ζωή Του. Δεν κατανοείται ο ακατανόητος, δεν χωρείται ο αχώρητος. Ο νους θα πρέπει να κατέβει στην καθαρή καρδιά, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, για να συναντήσει, γνωρίσει και οικειωθεί τον Θεό. Το μυστήριο δεν ερευνάται, δεν εξιχνιάζεται, δεν κατανοείται, αλλά βιώνεται εμπειρικά και κοινωνείται απερινόητα. Ο Θεός μας δεν είναι απρόσιτος, αλλά προσιτός και οικείος κατά τις άκτιστες ενέργειές Του. Ο Θεός είναι παντέλειος, παντοδύναμος, πανυπεράγαθος, πανδίκαιος. Η δικαιοσύνη Του δεν αναιρεί την αγάπη Του. Η δικαιοσύνη Του δεν τον κάνει ποτέ, μα ποτέ τιμωρό και εκδικητικό. Αν ήταν έτσι, θα ήταν κακός. Δεν υπάρχει στοιχείο κακότητος στη θεότητα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Σταυρώθηκε για μας τους εμπαθείς ο απαθής, από άπειρη αγάπη, για να μας εισαγάγει.

Άγει στην πανευρώσινη ατέρμονη ονειότητα. Η αγάπη του είναι λεπτή, ευγενική, αρχοντική. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Η δύναμή του δεν μας απειλεί και φοβερίζει και ποτέ δεν θέλει να μας εξοντώσει, αλλά μας συγκινεί και μας κατανήσει. Στην Αγγλία τον καιρό αυτό ακόμη κυκλοφορούν πληρωμένες διαφημίσεις που αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού. Γιατί τόση άραγε αγωνία για κάτι που δεν υπάρχει? Εμείς αδυνατούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού και ειλικρινά αυτό δεν μας ενδιαφέρει διόλου. Αγωνιζόμαστε όλο και πιο πολύ να ανακαλύψουμε την έκπαγλη ωραιότητά του εντός μας. Ο Θεός αποκαλύπτεται, αδελφοί μου αγαπητοί, κυρίως στους γνήσια ταπεινούς. Κρύβεται συνήθως από τους υπερήφανους. Ο Θεός αναπαύεται υπερβολικά στην πραότητα και την ταπείνωση. Η ταπείνωση κοντεύει να καταστεί άγνωστη στις ημέρες μας, αχρίαστη και άχρηστη για τον κόσμο μας. Η έξαρση της έπαρσης σήμερα αποτελεί προσόν, δύναμη, κόσμημα, δίνει ισχύ και κύρος. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες». Λείπει δυστυχώς πολύ αυτή η πνευματική λεβενδιά και από τους χριστιανούς μας. Παρατηρεί κανείς, και πρέπει να το πούμε και να μην φοβόμαστε την αυτοκριτική, και στους εκκλησιαστικούς αυλόγυρους ένα πνεύμα ρηχό, μέτριο, μουδιασμένο, μισοκακόμοιρο, φοβισμένο και δειλό. Η όποια χαρά του κόσμου είναι πολύ μικρή μπροστά στη χαρά που χαρίζει ο Χριστός στους πιστούς μαθητές. Γι' αυτό είχε πολύ δίκιο ο γέροντας Παΐσιος όταν μας έλεγε: «Έχω μια ζυγαριά και από τη μια μεριά βάζω όλες τις χαρές του κόσμου και από την άλλη βάζω τη μισή χαρά μου και η ζυγαριά γέρνει προς τα μένα». Ο Θεός είναι για τα πιο απαιτητικά πνεύματα και μπορεί άριστα να τα ικανοποιήσει. Ο Θεός δεν είναι για λίγους, αλλά για όλους. Αποκαλύπτεται, όπως είπαμε, σίγουρα στους ταπεινούς. Απομακρύνεται από τους εγωιστές, τους ορθολογιστές, τους εξυπνάκηδες, τους ψευτοδιανοούμενους. Μάλλον εκείνοι δεν τον θέλουν στη ζωή τους, αισθάνονται ότι τους ενοχλεί, τους ελέγχει, κάπου τους εμποδίζει. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν είναι φάντασμα, ιδέα, ανθρώπινη εφεύρεση και ανάγκη, ψυχρός, αδυσόπιτος, ανέκφραστος, απομακρυσμένος, αρχαίος, άγνωστος και δύσκολος. Είναι ζωντανός, οικείος, φιλικός, κοινωνικός, συγχωρητικός, πλησίον, αγαπητός. Τον αισθανόμεθα έτσι αν τον πλησιάσουμε απροκατάληπτα, ανεπιφύλακτα, με εμπιστοσύνη. «Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός». Ο Χριστός με τη Θεία του ενσάρκωση εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία. Πήρε όλο το βάρος μας στους ώμους του, όλη μας τη στενοχώρια, τη θλίψη, την αθλειότητα, την αμαρτία μας, για να μας ελευθερώσει και χαροποιήσει. Ο Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Κριμαίας, λέγει: «Πιστεύουμε με όλη την καρδιά μας ότι πάνω από αυτό τον πνευματικό και υλικό κόσμο υπάρχει μέγας και παντοδύναμος Θεός. Αυτό που εμείς αμφισβητούμε είναι το δικαίωμα της επιστήμης να ερευνά με τις μεθόδους της τον πνευματικό κόσμο, διότι ο πνευματικός κόσμος δεν ερευνάται με τις μεθόδους που ερευνούμε τον υλικό κόσμο. Οι μέθοδοι αυτές είναι εντελώς ακατάλληλες για να ερευνούμε με αυτές τον πνευματικό κόσμο. Από πού γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος? Ποιος μας είπε ότι υπάρχει? Αν μας το ρωτήσουν οι άνθρωποι,
που δεν πιστεύουν στη Θεία Αποκάλυψη, θα τους απαντήσουμε το εξής: μας το είπε η καρδιά μας. Είναι η γνώση μέσω καρδιάς. Η καρδιά μας δεν είναι μόνο το κεντρικό όργανο του κυκλοφοριακού συστήματος, είναι και το όργανο με το οποίο γνωρίζουμε τον άλλο κόσμο και αποκτάμε την ανώτατη γνώση. Είναι το όργανο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με το Θεό και τον άλλο κόσμο. Νομίζουμε, αγαπητοί μου, ότι βρισκόμαστε στο κεντρικό σημείο του θέματός μας. Έχει μεγάλη σημασία για την ορθόδοξη πνευματική ζωή η κατάσταση αυτού του κεντρικού οργάνου του σώματός μας που μας δίνει ζωή. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι απαραίτητη για τη θέα του Θεού. Γι' αυτό ο προφητάνακτας Δαβίδ έλεγε στους υπέροχους ψαλμούς του: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός». Αντίθετα, η μη καθαρότητα της καρδιάς αδυνατεί να πλησιάσει τον Θεό. Μάλιστα λέγει ο ψαλμωδός: «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστην Θεός». Ποιος το είπε? Ο άφρον, ο άθεος είναι άφρον. Η αθεία προέρχεται από ακαθαρσία της καρδιάς και μάλιστα αποτελεί ψυχική νόσο, παραφροσύνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως ο Θεός έχει μία αδυναμία, αδυνατεί να σκηνώσει στην ακαθαρσία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας και οι θεοφώτιστοι πατέρες της μιλούν συνεχώς για νύψη, κάθαρση, μετάνοια, δάκρυα, άσκηση, αγρυπνία, νηστεία και προσευχή. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ για αυτά που λέγουν διάφοροι κατά της Εκκλησίας μας. Δεν κατανοούν καθόλου το περιεχόμενο της πίστεώς μας, κι όμως το κατηγορούν και το σπηλώνουν. Χαίρομαι πολύ όταν συναντώ απλούς ανθρώπους και έχουν μία πηγαία, θερμή, αταλάντευτη και ορθή πίστη. Τους χαίρομαι και τους ζηλεύω αληθινά. Μου έγραφε προκαιρού μία φτωχή γυναίκα από την επαρχία: «Έλαβα το γράμμα σου και πήρα χαρά πνευματική και σε ευχαριστώ από ψυχής. Το Άγιον Όρος δεν βγαίνει ποτέ από μέσα από την ψυχή μου. Γι' αυτό ό,τι λάβω από αυτό μου το στέλνει η Παναγία μας και παίρνω κουράγιο και χαρά. Πολλές φορές ευχαριστώ. Το διαβάζω και σεριανίζω και εγώ στα ευλογημένα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Ναι, το χτυπούν γιατί δεν μπορούν να το βλέπουν ο πειρασμός και οι άθεοι άνθρωποι. Από χρόνια το πολεμούν γιατί δεν ενδιαφέρονται για την πίστη μας. Λέω, Παναγία μου, καθάρισε το περιβόλι σου για να ηρεμήσουν οι Άγιοι σου εργάτες οι μοναχοί που σε δοξολογούνε. Αυτή είναι τα λουλούδια σου που το στολίζουν. Πότιζέ τα με τη χάρη σου να είναι πάντα ανθισμένα και στείλε την ευωδία του σε όλο τον κόσμο. Τα γραφτά σου είναι μία θεϊκή γέφυρα που φέρνει και μας τον Άγιο Τόπο σου. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αλλά τα κακά και τα εμπόδια φυτρώνουν στο δρόμο μου κάθε ώρα και ζητάω τη βοήθεια της Παναγίας μας να μου δίνει υπομονή και υγεία που δεν την έχω για να μπορώ να στέκω. Στις δυσκολίες μου στιγμές λέω: Παναγία μου βοήθημη, και την ευχή και ανακουφίζομαι. Όλο προσευχή κάνω, μα και γιατί να πρωτοκάμω προσευχή? Για δικούς, για εχθρούς, για την εκκλησία μας, για τα μοναστήρια μας. Ύστερα ο Θεός εμένα θα ακούσει την αμαρτωλή. Εγώ απάνγιο μου και χαρά μου έχω την εκκλησιά.
και το φαρμακείο μου εκεί το βρίσκω για την αρρώστια μου. Είναι η προσευχή. Διαβάζω για το Άγιο Όρος και ανεβαίνω στον ουρανό. Ο Θεός να πληθαίνει τους Αγίους ανθρώπους πάνω στη γη, να φωτίζουν τα σκοτάδια μας. Μία μάνα αμαρτωλή, μη με γράφεις Κυρία, δεν αξίζω. Δεν είναι μία καταπληκτική επιστολή? Μία απλή, φτωχή, άρρωστη, γριά, αγράμματη γυναίκα να πως εκφράζεται. Ποιος μορφωμένος θα γράφει έτσι? Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, αρκετά δυστυχισμένος όποιος δεν γνωρίζει τον Θεό. Και ας έχει όλα τα πλούτη και όλες τις δόξες όλου του κόσμου. Η γυναίκα της επιστολής είναι μακαρία και συνευτωχή. Έχει βρει τον προσανατολισμό της. Η ιατρείο της και φαρμακείο της είναι η Εκκλησία και η προσευχή. Κρατά την πίστη της με αγάπη και αφοσίωση. Υπάρχουν τέτοιοι πολύ κρυμμένοι άνθρωποι. Αυτοί βαστούν τον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχουν διωγμοί, δόξα τω Θεώ, για να μαρτυρήσει κανείς για τον Χριστό. Μπορεί όμως να τον ομολογεί καθημερινά με διάφορους τρόπους. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και οι προκλήσεις διάφορες. Μαρτύριο είναι να υπομένεις τις δυσκολίες του πλησίον, τους πόνους της ασθένειας, της χειρίας, της ορφάνιας, της απόρριψης, της εγκατάληψης. Μαρτύριο είναι, αδελφοί μου, να παρνηθεί κανείς τον εαυτό του, τον κακό εαυτό του, να αρνηθεί εκούσια τον ανέντιμο πλούτο, τις κοσμικές απολαύσεις, τις μεγάλες τιμές, τα μεγαλεία, τις δόξες και γενικά ό,τι ικανοποιεί και χαροποιεί μόνο τη σάρκα. Κατά το Ευαγγέλιο, για να σωθεί κανείς πρέπει να πιστέψει και να αγαπήσει ολόκαρδα, ολόψυχα και ολόθερμα το Θεό. Η σημαία αυτή την εντολή είναι και η προς τον πλησίον αγάπη. Καθαρίζοντας την καρδιά μας, όπως προείπαμε, προσελκύουμε τη χάρη του Παναγάθου Θεού και τότε η καρδιά μας φλέγεται από αγάπη προς Θεό και άνθρωπο. Έτσι τα καλά έργα πηγάζουν όχι από μία απλή ηθική υποχρέωση, αλλά από ανάγκη, ανάγκη της αγαπώσης καρδιάς μας, τον Κύριο και τον αδελφό μας. Δυστυχώς σήμερα, έτσι όπως γίναμε και εκεί που φτάσαμε, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε και να επαναλάβουμε τα αυτονόητα. Ο άνθρωπος μεγαλώνει λαθεμένα. Η αγωγή που λαμβάνει από την οικογένεια και το σχολείο τον κάνει υπερόπτη. Η ταπείνωση σήμερα θεωρείται ελάττωμα. Ο μεγάλος παιδαγωγός και άφθαστος ιεροκήρυκας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί τους γονείς που δεν ανατρέφουν τα παιδιά τους κατά Θεόν παιδοκτόνους. Ευλογημένοι οι γονείς που μαθαίνουν στα παιδιά τους την ευλάβεια, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ο ιερός Χρυσόστομος επιμένει, λέγοντας πως οι πρώτοι χριστιανοί μάθαιναν από μικρά τα παιδιά τους να προσεύχονται, να αγαπούν την Εκκλησία, να νηστεύουν και να συμμετέχουν στα Άγια Μυστήρια. Ανάγνωση μάθαιναν από τα βιβλία της Εκκλησίας. Δεν άρχιζε ποτέ και δεν τέλειωνε ποτέ το φαγητό δίχως προσευχή. Κάθε εργασία να αρχίζει με μια μικρή προσευχή, κάνοντας τουλάχιστον τον σταυρό μας. Θα δώσουν λόγο στον Θεό οι γονείς εκείνοι που έδωσαν κακό παράδειγμα στα παιδιά τους. Τα παιδιά παίρνουν ό,τι τους δίνουμε. Αν τους προσφέρουμε μύρο, με μύρο θα γεμίσουν τις καρδιές τους παντοτινά. Και παντοτινά θα ευωδιάζουν και θα χαροποιούν τους πάντες. Βλέποντας τα μικρά παιδιά τους γονείς τους να προσεύχονται ταπεινά, θα προσεύχονται και αυτά, δίχως μακρές διδασκαλίες. Αν ποτέ χρειαστεί να τα επιτιμήσουμε, θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη διάκριση, αγάπη και κατανόηση και όχι με θυμό και οργή επειδή προσβλήθηκε η πολλή μας υπερηφάνεια. Έχοντας εμπειρία Θεού, εμείς οι ίδιοι θα τη μεταδώσουμε και στα παιδιά μας και στους άλλους.
Μη ταραζόμαστε και φοβόμαστε τις πολλές και διάφορες αθεϊστικές ιδέες που επανακυκλοφορούν. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η επίκληση της εμπειρίας του ζώντος Θεού στη ζωή μας, που δεν αποδεικνύεται, είναι μία μαρτυρία δυνατή, αδιάψευστη και αναμφισβήτητη για μας τους ίδιους. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να βγάλει τον Θεό από την καρδιά μου. Θα ήταν σαν να μου έβγαζε το δέρμα μου. Με αναπαύουν περισσότερο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που επιμένουν να λέγουν ότι ο Θεός είναι πέρα από κάθε αντίληψη που μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε γι' Αυτόν. Η ορθόδοξη αποφατική θεολογία οδηγεί καλύτερα στην αληθινή γνώση του Θεού. Είναι γεγονός πάντως, αγαπητοί μου, ότι οι άθεοι αρνούνται και απορρίπτουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτε. Δεν προσεγγίζονται ασφαλώς τα πάντα με την επιστημονική γνώση. Ένα Θεό πιστεύω που δεν δέχονται οι άθεοι κατά πως τον φαντάζονται, δεν θα πρέπει να τον δεχθούμε κι εμείς οι χριστιανοί, γιατί πρόκειται για μία σαφώς παραποίηση και παρεξήγηση. Ο Θεός μας δεν είναι, όπως είπαμε ποτέ, τιμωρός, εκδικητής, δυνάστης, κατά της προόδου και της ευημερίας και της πραγματικής ανέσεως του ανθρώπου. Οι άθεοι νομίζω κάνουν κάποιο καλό και σε μας, στο να εντρυφάμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα στα της πίστεώς μας και να γνωρίζουμε τον ένα, μόνο, αληθινό, τριαδικό Θεό, τον αποκαλυπτόμενο, τον προσωπικό, τον πραγματικό. Είναι, λέτε, άραγε ποτέ δυνατόν να ξεγελάστηκαν τόσα εκατομμύρια μαρτύρων και να θυσιάστηκαν άσκοπα? Τόσοι αναρρύθμιτοι όσοι να αγωνίστηκαν και ασκήθηκαν υπεράνθρωπα μάταια, τόσοι και τόσοι χριστιανοί είναι φαντασιόπληκτοι συναισθηματίες και έπεσαν θύματα κάποιου μεγάλου απατεώνα. Οι άθεοι βέβαια θα έλεγαν ότι ναι, πράγματι εξαπατήθηκαν. Οι πιστοί δεν μπορούν να τους πείσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί ήταν επιπόλαιοι ή παράφρονες. Μπορεί να μην μπορούμε να αποδείξουμε όλοι το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι Αυτός μας δίνει νόημα στη ζωή, σκοπό υπάρξεως, και δεν μας αφήνει ποτέ να απογοητευθούμε. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης το λέγει αρκετά εύστοχα. Η υπερηφάνεια βρίσκεται στη ρίζα της απιστίας. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει γνώση των πραγμάτων μέσα από τη διάνοιά του και τις σπουδές του. Δεν του δόθηκε όμως να γνωρίσει τον Θεό, διότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του μόνο στους ταπεινούς την καρδία. Ο Θεός πλησιάζεται περισσότερο και καλύτερα με την καθαρή και ταπεινή καρδιά και όχι τον υπερφύαλο νου. Αυτό όπως καλά αντιλαμβάνεστε δεν ισχύει μόνο για τους άθεους, αλλά και για τους τυπικούς χριστιανούς που έχουν διαμορφώσει για τον Θεό μία εικόνα που θα τους βολεύει, θα τους εξυπηρετεί και, όπως λέγεται τώρα, θα τους ξεκουράζει ψυχολογικά. Έχουν μία λιγότερο ή περισσότερο μαγική αντίληψη περί Θεού και κοιτούν να τον εξευμενήσουν με διάφορους τρόπους και να εξηλαιωθούν απέναντί του για να σωθούν. Προσπαθούν να διασκεδάσουν κατά κάποιο τρόπο την οργή και τον θυμό του με το να τιμωρηθούν σκληρά οι ίδιοι. Η ορθόδοξη άσκηση, ακόμη και στις πιο μεγάλες της υπερβολές, δεν έχει αυτό το νόημα και αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι προς ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης, όπως λαθεμένα πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Οι πιστοί δεν αγωνιούν να εσωσκελίσουν τις αμαρτίες τους με τα καλά έργα και αγαθές πράξεις για να απελευθερωθούν από ενοχικές καταστάσεις. Από την άλλη,
Υπάρχει μία νεόκοπη αντίληψη, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, που μερικές φορές περνά και στον Ορθόδοξο και μάλιστα από σύγχρονους θεολόγους που μιλούν συνεχώς μόνο για τη μεγάλη αγάπη, τη φιλανθρωπία και την πολυεσπλαχνία του και αποφεύγουν να μιλήσουν για τη δικαιοσύνη του. Μπορεί να μην πιστεύουμε στο πουργατόριο, το καθαρτήριο πύρ και τις αξιομιστίες, αλλά επαναφέρουμε έναν λανθάνοντα νεοριγεννητισμό ότι τελικά η αγάπη του Θεού θα τους σώσει όλους. Δεν είναι όμως ασφαλώς έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν επιτρέπεται επουδενή να παρασυρθούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι στην κατασκευή ενός συναισθηματικού, ρομαντικού, ευχάριστου, παχουλού, γλυκανάλα του Χριστού για να περνάμε καλά, ωραία, ευχάριστα, ήσυχα και φρόνημα. Πρέπει να ομολογήσουμε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ότι πολλοί από εμάς έχουμε δημιουργήσει ένα Θεό στα μέτρα μας και για τις ανάγκες μας. Έχουμε καθιερώσει μια εντελώς χαλαρή σχέση μαζί Του που να μην χαλάει καθόλου τη ζαχαρένια μας, το χουζούρεμά μας και το βόλεμά μας. Ακολουθούμε ανεπίγνωστα την πεπατημένη. Όχι πολλά-πολλά, μην πάθουμε και τίποτε. Εκκλησιαζόμαστε από συνήθεια, τυπικά, στερεότυπα, προς εξασφάλιση κάποιας ίσως κοινωνικής αναγνώρισης και καταξίωσης και ενός κοινωνικού καθώς πρεπισμού. Αρκετοί νομίζουν πως η σχέση τους με το Θεό είναι μια ευκαιριακή συναλλαγή. Τηρούν τα διατεταγμένα για να τα τηρούν και έχουν την αίσθηση ότι είναι με τους λίγους εκλεκτούς. Η αυτάρκειά τους τους κάνει να απαιτούν δικαιωματικά τον παράδεισο. Η στάση τους τους κατατάσσει με τους ανελεήμονες και υποκριτές φαρισαίους που τηρούσαν αυστηρά μόνο το γράμμα του νόμου. Ο Θεός, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν προσεγγίζεται με την επίδειξη, την πρόκληση, τις μεγαλοστομίες και τις αταπείνωτες και ακάθαρτες απολογισμούς ή ίσεως καρδιές. Δούλεψε πολύ ο πονηρός για να φέρει και τους εντός των τυχών της Εκκλησίας πιστούς σε αυτή τη χλιαρότητα και χαλαρότητα, μία, επιτρέψτε μου να πω, χαζοχαρούμενη υπνηλία, αρκετά ευχάριστη και ανώδυνη για τους πολλούς. Κατά τον μακάριο γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται αμαρτωλός και όχι αλάθητος. Ζητά με δάκρυα βαθύτερη μετάνοια, όπως όλοι οι Άγιοι, και δεν επέρεται για τα τυχόν καλά του έργα. Λέγει χαρακτηριστικά: «Η ζωή του χριστιανού αποτελεί συνεχή αγώνα. Αγώνα χριστοποιήσεως, αγώνα θεανθρωπήσεως. Εις τι έγκυται αυτή? Εις το να είναι ο Χριστός εντός σου, όχι μόνον ο ζώσα αλήθεια και ζώσα δικαιοσύνη και ζώσα αγάπη, όχι μόνο εις το να ζουν αλήθεια του εντός σου και να αυξάνουν και να πολλαπλασιάζονται, αλλά εις το να είναι αυτός ο ίδιος εντός σου με το πλήρωμα της θεανδρικής του υποστάσεως, εις το να είναι η μορφή του επάνω εις ό,τι έχεις και μέσα εις ό,τι είσαι, εις το να ζεις ουκέτηση, αλλά να ζει εν σύ ο Χριστός, εις το να γίνεις κατά την ψυχήν σου όλος Χριστοειδής, εις το να αντανακλάται η μορφή του Χριστού επάνω εις ό,τι έχεις και μέσα εις ό,τι είσαι». Και πώς μορφώνεται η μορφή του Χριστού εντός ημών? Δια των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο μόνος ορθόδοξος δρόμος, η μόρφωση του Χριστού εντός μας. Διαφορετικά θα ταλαιπωρούμεθα οι ίδιοι και θα ταλαιπωρούμε και τους άλλους γύρω μας. Είμαστε χριστιανοί καθώς ανήκουμε στο Χριστό. Είμαστε έτσι μία οικογένεια εν Χριστώ.
Είμαστε ίσα αδέλφια μεταξύ μας. Είναι αδύνατο να νίκει κάποιος το Χριστό και να ζει δίχως τους αδελφούς του και να μην ζει με τα πάντων των Αγίων και να μην σκέφτεται όπως όλοι εκείνοι οι Άγιοι. Οι χριστιανοί ζώντας κατά το Ευαγγέλιο χριστοποιούνται, γίνονται ζωντανά μέλη του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι, αδελφοί μου, ανθρώπινος οργανισμός, κοσμική οργάνωση ή θρησκευτικός σύλλογος, αλλά κοινωνία εν Χριστώ προσώπων συνδεδεμένων με την Αγία Αγάπη, ώστε να αποτελούν ένα σώμα, μία ψυχή και μία καρδία. Η μία Αγία Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία είναι ο χώρος της αποκαλύψεως των μυστηρίων του Θεού, ο τόπος όπου κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος και χαριτώνει τον αγωνιστή άνθρωπο. Είναι το θαυματουργό εργαστήριο που μεταποιεί και μεταπλάθει, ανανεώνει και αναγεννά τους πονηρούς σε αγαθούς, τους αμαρτωλούς σε δικαίους και τους ασεβείς σε οσίους. Η χαρά του Χριστού χαριτώνει, αγιάζει, σώζει και λυτρώνει. Κάθε μέλος της Εκκλησίας ζει κατά χάρη Χριστού. Το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας σημαίνει να ζει συνεχώς τη χάρη των ιερών μυστηρίων και των ένθεων αρετών. Η χριστοποίηση είναι ο σκοπός της ζωής του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία. Αποτελεί βαθιά ανάγκη της ψυχής του. Η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας σημαίνει τη σωτηρία μας από την αμαρτία, τον δαίμονα και τον θάνατο. Ο άνθρωπος προγεύεται τη μακοριότητα της αιωνιότητος από αυτή τη ζωή, όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Η γραπτή και προφορική παράδοση της Εκκλησίας αποτελεί τη Θεία Αποκάλυψη και παραδόθηκε υπό Θεού για τη σωτηρία μας. «Τίποτε άλλο μη ζητάς εκτός από την παράδοση της Εκκλησίας», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει ότι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία των ανθρώπων», κατά τον μακάριο γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς. Λέγει, με μία λέξη, η Θεία, η θεανθρωπίνη παράδοση είναι το παραδίδιν διαμέσου των αιώνων και των γενεών αυτών τούτων, των Κύριων Ιησούν Χριστών, με τα πασών των θείων αληθιών και των εντολών, των χαρίτων, μυστηρίων και των αρετών αυτού, ως όντα Θεό και Σωτήρα, εν τη Εκκλησία και ως Εκκλησία. Όσοι ο Σιλουανός ο Αθωνίτης γράφει στις υπέροχες γραφές του, ο Κύριος εις τον ληστήν έδωκε τον παράδεισον και εις κάθε αμαρτωλόν ομοίως θα δώσει τον παράδεισον. Εγώ ήμουν χειρότερος ενός βρωμερού σκύλου, ένεκα των αμαρτιών μου. Αλήθησε να ζητώ από τον Θεόν συγχώρηση και αυτός έδωκε εις εμέν όχι μόνο τη συγχώρηση αλλά και το Πνεύμα το Άγιον, και εν Πνεύματι Αγίω εγνώρισα τον Θεόν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλα στα ψυχάς των Ιερωνοπολιτών Αγίων, και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι επιγής εις τας ψυχάς των αγαπώντων των Θεών. Για να φτάσει κανείς, αγαπητοί μου, στη γνώση του Θεού χρειάζεται πρώτιστα να τον αναζητήσει και αγαπήσει και να δεχθεί μια Θεία Αποκάλυψη που θα τον εμπνεύσει, πείσει, κατανοίξει, φωτίσει και χαριτώσει. Την αποκαλυφθήσα αλήθεια βιώνοντας ο άνθρωπος αποκτά εμπειρία, και τότε μόνο μπορεί να θεολογεί παρουσιάζοντας απλά τα δόγματα της Εκκλησίας. Ο μαθητής του Οσίου Σιλουανού γέροντας Σοφρόνιος λέγει χαρακτηριστικά: «Η δογματική και ασκητική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι άθροισμα ανθρώπινων επινοήσεων ενώπιον ενός κοινού στο οποίο κατατίθενται ζωντανά βιώματα, δεν χωρά συστηματοποίηση. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι στο σύνολό της η διαλέξεων αφήγηση αυτών που οι Απόστολοι, οι Πατέρες και οι Ασκητές είδαν και γνώρισαν, όπως ακούσαμε στο κείμενο της σημερινής εορτής
της Ορθοδοξίας. Η Θεία Αποκάλυψη οπωσδήποτε προϋποθέτει μια ζωντανή και προσωπική σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Η γνώση του Θεού από τους Αγίους είναι αποτέλεσμα Θείας Αποκαλύψεως και μακρού ταπεινού ασκητικού αγώνα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ο φύλακας της πληρότητος της Θείας Αποκαλύψεως. Η κάθαρση του νου είναι απαραίτητη κατά την πατερική διδασκαλία, ώστε να μην παρασυρθεί ο νους από την ανθρώπινη φαντασία. Η διανοητική προσέγγιση του Θεού δεν είναι ολοκληρωμένη εμπειρική γνώση, ούτε βέβαια μία απλή προσευχή. Χρειάζεται βαθύτερη, ουσιαστικότερη και θερμότερη εργασία για να αισθανθεί κανείς την τελειότητα. Η υγιής και ταπεινόφρονη αίσθηση της μηδαμινότητάς μας μας ανυψώνει προς τον Θεό. Ο εγωισμός μας βυθίζει στον Άδη. Ο τέλεια ταπεινός παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Θεό και ζει μια υπέροχη ειρήνη και καταπληκτική ελευθερία. Ο εγωιστής άνθρωπος θεωρεί υπεύθυνο των προβλημάτων του τον Θεό και τον θεωρεί φοβερά σκληρό. Δίχως καμία αίσθηση περί Θεού, ο ταλέπορος άνθρωπος δεν έχει υπομονή και ελπίδα και βαριέται ακόμη και αυτή την ίδια του τη ζωή. Δίχως τον θείο φωτισμό οδηγείται στην κατάθλιψη, τη μελαγχολία και την απόγνωση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί τελικά τον άνθρωπο στην απόρριψη του Θεού. Την πίστη θεωρεί παραφροσύνη, τον Θεό ανύπαρκτο. Αποτέλεσμα, η σκοτεινιά της ψυχής, η ταραχή της καρδιάς, η κακία του νου, το μίσος, η ζηλοφθονία και η εκδίκηση των ανθρώπων. Οι πιστοί, με τη βοήθεια του Θεού, δεν παρασύρονται από το μίσος της κακίας και τη δαιμονοκίνητη απόγνωση. Η θερμή πίστη και η αγάπη και η εμπιστοσύνη στον Θεό γαλινεύουν τον άνθρωπο. Οι πιστοί δεν είναι αναμάρτητοι, απροβλημάτιστοι και ασθενοχώρητοι. Βιώνουν το μαρτύριο της μετανοίας, αναγεννώνται και παρηγορούνται από τον ίδιο τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού ευαισθητοποιούνται, γίνονται συγχωρητικοί, ελεήμονες, ανεκτικοί, παρηγορητικοί, συμπαθείς και καλοσυνάτοι. Γεμίζουν από αγάπη που τους παρακινεί να προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετωπίζει τα διάφορα καθημερινά γεγονότα διαφορετικά. Δέχεται τους πειρασμούς της ζωής ως παραχώρηση του Θεού για τη σωτηρία του. Ο Θεός παραχωρεί τις θλίψεις στη ζωή προς καλλιέργεια και ορίμανση και δίνει τη δύναμη για την αντιμετώπιση τους. Ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες αλλά φροντίζει για την απαλλαγή τους ως φιλόστοργος πατέρας. Η απόκτηση της χάριτος, που είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας, έρχεται με την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Δεν πάβουν και τότε οι πόνοι στη ζωή, αλλά αντιμετωπίζονται ευχαριστιακά και δοξολογικά. Η Θεία Χάρη έρχεται πλούσια σε αυτόν που υπόμεινε ελπιδοφόρα πολλές θλίψεις και ταλαιπωρίες. Πρέπει να διέλθουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, όλοι μας από τον Γολγοθά μας για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Για να υιοθετηθούμε από τον Θεό πρέπει να αγωνιστούμε, να ταπεινωθούμε, να υπομείνουμε, να νικήσουμε τα πάθη. Δίχως άσκηση δεν υπάρχει καμία πνευματική επίτευξη. Είναι τελικά αξιολύπητοι οι άθεοι. Παγιδεύονται σε ιδέες μόνοι τους. Δεν έχουν κανένα στήριγμα και καμία παρηγοριά. Συχνά τους δίνονται ευκαιρίες μεταστροφής και ανανύψεως. Άλλοτε τις αρπάζουν και κερδίζουν και άλλοτε όχι. Είναι θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Τη χάρη και χαρά χάνουν οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό. Βέβαια και όσοι ζουν επιπόλαια μέσα στην Εκκλησία, είναι κρίμα να χασομερούν δίχως κανένα κέρδος, ωφέλεια και πρόοδο, πραγματική, πνευματική, πλούσια. Ένας άθεος με τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του συγκλονίστηκε και ξύπνησε. Λέει πως άρχισε να προσεύχεται για αυτόν, να σκέφτεται για τη μέλουσα ζωή, να ξαναπιστεύει σε αυτό. Η μνήμη του θανάτου που δεν την είχε εγκαταλείψει ποτέ, του γινόταν αφορμή για απόγνωση και ανέδεια. Τώρα όμως μεταβαλόταν σε γλυκύτητα.
Η απομάκρυση από το Θεό δεν ικανοποιεί και χαροποιεί τελικά τον άνθρωπο. Νομίζει πως με την ανόητη αδιαφορία του και την ομισόμενη ελευθερία του ότι κερδίζει και γίνεται ευτυχισμένος. Αυταπατάται και πλανάται. Μακάρι η ιή του Θεού, η απλή, η ταπεινή, η καθαρή, η μετανοώντες, η αληθινή, η γνήσι. Η συνέστηση της αμαρτωλότητος την ώρα της προσευχής ιδιαίτερα είναι ότι το πιο ωραίο και καλό. Ο φόβος του Θεού γίνεται απεριόριστη αγάπη. Ο νους κατέρχεται στην καρδιά και υπάρχει μια γλυκιά συνέστηση και φωτεινή διάβγη. Προβληματίζομαι πάντοτε για αυτούς που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι και δεν ένιωσαν τίποτε στη ζωή τους και δεν τους μίλησε διόλου ο Χριστός και τον αγνόησαν. Προβληματίζομαι, αδελφοί μου, πιο πολύ με εκείνους που τους ελέησε με διάφορους τρόπους ο Θεός και όμως δεν μετανόησαν ειλικρινά. Λυπάμαι τους αρνητές του Θεού, λυπάμαι και τους δίχως Χριστό χριστιανούς. Με συγκινεί βαθύτατα η μακροθυμία, η ανεξικακία, η φιλοστοργία, η αρχοντιά και η ευγένεια του Θεού προς όλους, δίχως να εκβιάζει, να απειλεί, να εκδικείται και τιμωρεί ποτέ. Γνώρισε, Κύριε, συγχώρεσε την αγνωμοσύνη μας και λυπήσου την ανοησία μας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, στην αρχή αυτής της σημαντικής ευκαιρίας που μας δίνει η Εκκλησία μας, ας παρακαλέσουμε να είναι μια προσωπική μεγάλη ευκαιρία για τον καθένα μας. Ας μας ελεήσει ο Θεός κατά το πολύ του μέγα έλεος, αλλά ας δείξουμε κάτι κι εμείς.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η Αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Μια προσευχή. Κύριε, γεμάτη λύπη η ψυχή μου. Τόσο πολύ που ξεχυλίζει από το βλέμμα, τη φωνή, την όψη. Γεμάτη λύπη. Αλλά γιατί? Τι είδους λύπη είναι αυτή που εύκολα και χωρίς καμιά αντίσταση κυρίεψε το κάστρο της καρδιάς? Είναι λύπη κατά Θεόν ή λύπη κατά κόσμο? Θρηνώ τα λάθη και τα πάθη μου, με μια λύπη ικανή να μεταστρέψει και να αγιάσει τη ζωή μου? Ή μήπως η λύπη ξεκινά από τον πληγωμένο εγωισμό, από την ανικανοποίητη φιλοδοξία, από την ταραχή των παθών? Γεμάτη λύπη η ψυχή, φθορά για μένα, μην είμαι αρνητικό για τους άλλους, ύβρις προς τον Θεό. Κύριε, βοήθησέ με να συνειδητοποιήσω γρήγορα αν η λύπη μου είναι αμαρτωλή ή αγία. Και αξίωσέ με να μην λυπάμαι πια για ό,τι με προσβάλλει, αλλά για ό,τι προσβάλλει εσένα. Όχι για ό,τι επιθυμώ και δεν έχω, αλλά για ό,τι θέλεις εσύ και δεν γίνεται. Κύριε, ελέησόν με, για να μάθω πως δεν είμαι μάρτυρας όταν υποφέρω με κίνητρα εμπαθή, αλλά όταν υποφέρω για την αγάπη σου. Και αυτή η λύπη που τώρα νιώθω, ας γίνει αφορμή να γνωρίσω τον εαυτό μου. Τότε μόνο θα μπορέσω και να τον αλλάξω.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσίας τυριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ο σάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Υιός ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφερτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφερτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλου νάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του ύβοντα αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλης Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν...

0: ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον εις ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συν ειρήν δώσει μην, και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσι εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ειν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Κοντά στο λιόγερμα μπήκε ο Δημητρός στη Θεσσαλονίκη και τράβηξε με το κάρο του δυτικά, κατευθείαν για τα Λαδάδικα. Η πόλη είχε χάσει την κοσμοπολιτική άβρα της, αλλά κρατούσε πάντα μια αρχοντιά. Η ανάσα της θάλασσας τον χτύπησε στο πρόσωπο και με μιας έδιωξε την κούραση του ταξιδιού. Αγαπούσε τη θάλασσα από μικρός.

0: Όταν του παιχνίδια μαζί της, τα έπαιξε στα βουρλά της Μύρνης. Πάνω της ανδρώθηκε και ήταν μόνο 3 χρονών. Μέσα στο χαλασμό της προσφυγιάς το 22, άρπαξε το μικρό μπόγο που βρήκε μπροστά του και μπήκε στο καράβι για την πατρίδα. Ένα μεγάλο καρβέρι ψωμί και ένα κεφάλι τυρί ήταν η πρώτη του σερμαγιά. Με αυτά τους έθρεψε η μάνα όσο κράτησε το ταξίδι. Από τότε, αυτή την ανάγκη όλους να τους φροντίζει την κουβαλούσε μέσα του σαν χρέος ιερό. Στο μαγαζί του Μπαρμπαθεόφιλου κατέβασε το εμπόρευμα που είχε φέρει από την Κασάνδρα. Λάδι, μέλι και θιάφι από τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Ήταν το πρώτο του ταξίδι, δίχως να φοβάται πως θα πέσει πάνω σε γερμανική περίπολο. Η μεγάλη νύχτα της κατοχής μόλις είχε περάσει και η χαρά της λευτεριάς έψαχνε μέσα από καΐδια να βρει τρόπο να πλωθεί. Ο φτωχός λαός πήρε στα χέρια τη γαλανόλευκη, σήκωσε ψηλά το κεφάλι και θάρεψε πως τα βάσανα του τέλειωσαν. Το μόνο που αποζητούσε τώρα ήταν να δουλέψει και να φάει ένα πιάτο φαΐ ήσυχος με τη φαμελιά του. Ο Δημητρός ξέζεψε το άλογο και το σκέπασε με ένα μεγάλο μουσαμά. Πριν το ταΐσει, του χάδεψε με τρυφεράδα το λαιμό.
1: «Άντε, αρχοντή μου, 3 μερόνυχτα μαζί. Καλά τα καταφέραμε. Ώρα να ξεκουραστούμε. Αύριο πρώτα ο Θεός, κάνουμε τα ψώνια μας και τραβάμε πάλι για την Κασάνδρα».
0: Ίσιαξε το κάρο πάνω σε κάτι καφάσια και έστρωσε το χράμι που του δούσε η μάνα του για να ξαπλώσει. Ένα-ένα τα μαγαζιά γύρω του έκλειναν. Έβγαλε το προσφάγι του, μια χούφτα ελιές και ένα κομμάτι ψωμί που είχε απομείνει. Έκανε το σταυρό του και άρχισε να τρώει. Ο Μπαρμπαθεόφιλος κατέβασε τα κεπέγγια, τα ρολά του καταστήματος. Έβαλε την κλειδαριά και ήρθε κοντά του με ένα ρακοπότηρο και λίγες παστές σαρδέλες.
1: «Τι σε πειράζε, μπρε παιδί μου, να κοιμηθείς πάνω στο πατάρι του μαγαζιού? Σου το έχω ξαναπεί. Μακάρι όλοι να ήτανε σαν ελόγους. Κι ύστερα, πιάσαμε το Νοέμβρη. Μου σε ξεγελάει ο καιρός. Έχει κι αυτό στα τερτύπια του. Να σε καλά, Μπάρμπα. Εδώ που με βόλεψες κάτω από το υπόστεγο, μια χαρά είμαι. Προσέχω και το άλογο. Και αν κρυώσω, έχω την αγάπη μου να με ζεσταίνει»,
0: είπε και του δείξε μια βαριά χλένη ενθύμιο από το στρατό.
1: «Την κουβαλού πάντα μαζί μου, για να θυμόμαστε τα παλιά». «Μπρε Δημήτρο, το εμπόριο τ' αγαπάς. Κάτσε μαζί μου να σου μάθω τα μυστικά της δουλειάς. Και αύριο μεθαύριο αφήνω το μαγαζί στα χέρια σου. Εγώ το γιώκα μου τον έχασα. Πάνω κάτω στην ηλικία σου ήταν, 22 χρονών λεβέντης. Άφησε την ψυχούλα του πάνω στα βουνά της Αλβανίας. Αχ, Τζέρι μου, αυτό το αχ θα με φάει».
0: Ο Δημητρός κατέβασε μια γουλιάρα εκεί. Τον ήξερε τον πόνο του, μα κάθε φορά έψαχνε να βρει λόγια να του τον απαλύνει.
1: «Μη βαρυγκωμάς, Μπάρμπα, να είσαι περήφανος. Για την πατρίδα αγωνίστηκε, για την ελευθερία».
0: Αμήχανος εκείνος γυροφέρνει στα χέρια του την τραγιάσκα του και σκουπίζει τα δάκρυά του.
1: «Τόσα χρόνια σταλείς Βερίση, πιο ακριβή λέξη από διάφτη δεν βρήκα. Μήτε πουλιέται, μήτε αγοράζεται. Μόνο αποκτιέται. Με θυσίες. Με αίμα».
0: Ο Δημητρός τον αγκάλιασε σφιχτά και τον άφησε να κλάψει στην αγκαλιά του. Μακάρι να μπορούσε να του κάνει το χατήρι, μα ολάκερη φαμίλια από πάνω του κρεμόταν. Ο πατέρας του, φύλακας στο αγιαναστασίτικο μετόχι, όλη μέρα γερνόφερνε για κυνήγι στα βουνά με την τουφέκα στην πλάτη. Ο μεγάλος του αδερφός νωρίς τους παράτησε και παντρεύτηκε. Η μάνα του βολόδερνε με 3 κόρες, ανήπαντρες τις 2, τη μία χείρα. 2 εγγόνια χωρίς πατέρα και τώρα της άφησε κι αυτός το κορίτσι του, τη Γεωργίτσα, να του την προσέχει.
1: «Α, δεν σου είπα τα νέα, αραβωνιάστηκα». «Άντε, Τζάνουμ, να ακούσω και κάτι ευχάριστο. Είναι καλό το κορίτσι. Οι γονέοι της θα σε βοηθήσουν να κάνεις και εσύ λίγη μαγιά και να μην τυραγνιέσαι». «Καλό κορίτσι, Μπάρμπα, μα γονείς δεν έχει. Πεντάρφανο. Από 8 χρονών σε ξένα χέρια. αλλά δεν βαριέσαι. Αγάπη να υπάρχει και όλα τα άλλα βολεύονται. Ναι, είμαστε, θα παλέψουμε. Τη δουλειά δεν τη φοβόμαστε. Λογαριάζω να της πάρω ένα ζευγάρι γοβάκια. Δεν έχει φορήσει ποτέ τέτοια παπούτσια και θέλω να δω τη χαρά στο πρόσωπό της. Να μου συστήσεις και ένα χρυσοχό, να παραγγείλω τις βέρες. Σαν γυρίσω με το καλό, θα κάνουμε επίσημους τους αραβώνες. Η ώρα η καλή, παιδί μου. Θα σε πάω εγώ σε δικό μου άνθρωπο να σου κάνει και σκόντο. Θα της αγοράσω και ένα ωραίο ταφταδένιο ύφασμα. Να ράψει φουστάνι, δώρα από μένα. Πες μου πώς είναι για να δω τι χρώμα θα της πηγαίνει. Μόλις πάτησε τα 18. Καλοσυνάτη, μικροκαμωμένη. Με καστανά σγουρά μαλλιά και κάτι μάτια σαν το μέλι. Γεωργία την λένε. Γεωργία και Δημητρός. Βρε πως τα ταιριάζει ο Θεός. Αυτό το τέριασμα το νιώσε και εκείνος από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε. Σαν δώρο θεϊκό. Μια καλή γυναίκα να τον καρτερεί στο κατόφλι του σπιτιού με ένα χαμόγελο, να του ζυμώνει το γλυκό ψωμί και να μεγαλώνει τα βλαστάρια τους. Ο Μπαρμπαθεόφιλος τον καληνύχτησε και έφυγε εσέρνοντας τα βήματά του πάνω στο καλντερίμι. Ο Δημητρός ετοίμασε το γιατάκι του και ξάπλωσε. Τ' άστρα σκάλωσαν στη φιλοσιά ενός δέντρου. Του θύμισαν αλωτινά Χριστούγεννα, με τον Πετεινό να βράζει στο τζάκι και το σαραγλί της μάνας του να στάζει μέλι. Λούφαξε κάτω από τη χλένη, έβαλε προς κέφαλο τα όνειρά του και έκλεισε τα μάτια. Πόσο γλυκός είναι ο ύπνος στον κουρασμένο άνθρωπο.

0: Κόντευε να φτάσει στην κορυφογραμμή του βουνού, όταν το άλογο σηκώθηκε απότομα στα δυο του πόδια. Λίγο ακόμη και θα τον έριχνε κάτω. Τραβήξε με δύναμη τα χαλινάρια, μα όσο και να προσπάθησε να το παρακινήσει, το ζώο βήμα δεν έκανε. Μόνο έσκυψε το κεφάλι μπροστά και με την οπλή του σκάλιζε το χώμα. Και τότε την είδε. Ασπροντημένη, με ένα μακρύ κεφαλομάντιλο να ξεπροβάλλει πίσω από τα πεύκα. Η καρδιά του αναπήδησε. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα μικρό καντιλέρι και ολάκερη πλαγιά φεγκοβολούσε. Τα πουλιά σταμάτησαν τα κελαϊδέσματα και τα βάτα που σκέπαζαν το μονοπάτι έκαναν στην άκρη να περάσει. «Έλα γρήγορα να τους πάρεις. Εδώ θα γίνει μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό». Σήκωσε το αριστερό της χέρι και του δείξε κατά τη θάλασσα. «Από εκεί θα φύγετε». «Σε κυρά μου, πού θα πας?» «Εμένα, εδώ είναι το σπίτι μου». Ανάλαφρη συνέχισε να περπατά και με το καντιλέρι στο χέρι έφτασε μέχρι το μετόχι. Μπήκε μέσα στη μικρή πετρόχτιστη εκκλησιά και χάθηκε. Ο Δημητρός πέταξε τη χλένη από πάνω του και ανακάθισε. Με την ανάστροφη του χεριού του σκόπισε τον υδρό από το μέτωπό του. Με μια σονούς του πέταξε στην Κασάνδρα και στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας που είχαν στο μετόχι. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Η χάρη της ήταν, όπως και στην εικόνα, με το κανάτι στο χέρι, μόνο που αυτό φεγκοβολούσε. Σταυροκοπήθηκε. Δεν γύρευε αποδείξεις, πίστευε. Τα λόγια της ήταν ξεκάθαρα. Μια ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί του στη σκέψη πως κάποιο κακό τους περιμένει. Το μετόχι το είχε συνδεδεμένο με τον Αλέξανδρο και ακόμη δεν είχα συνέλθει από τον άδικο θάνατό του. Πρώην αξιωματικός του τσαρικού στρατού, ο Αλέξανδρος ήταν κοζάκος στην καταγωγή. Έφυγε από την πατρίδα του ψάχνοντας τόπο ήσυχο και ανθρώπους ομόθρησκους. Έτσι έφτασε στην Ελλάδα και κατά την περίοδο της κατοχής ανέλαβε επιστάτης στο αγιανοστασίτικο μετόχι της Κασάνδρας. Εργατικός, φιλότιμος και καλός οικογενειάρχης, νοιαζόταν για όλους. Με τον πατέρα του, τον Νικολιό, γρήγορα έγιναν φίλοι. Πίνανε και ένα ρακί, λέγανε τον πόνο τους και όλο ξεσκάλιζαν ιστορίες και θύμισες από τη Ρωσία και τη Μικρά Ασία. Τα δάκρυα και αναστεναγμοί τους παρέσερναν. Άρχιζαν τα τραγούδια και ήταν πιότερη η λύπη παρά η χαρά όταν τους άκουγε. Σαν ήθελαν να ξεδώσουν, καβαλούσαν τ' άλογα και τρέχαν σαν αφιονισμένοι, λες κι ήθελαν να γλιτώσουν από τον κόκκινο στρατό και τους τσέτες. Φαντάσματα από το παρελθόν που είχε στοιχειώσει στις ψυχές τους και τους κυνηγούσε αλίπητα. Μα το μίσος και ο φθόνος καραδοκούσαν, ειδικά στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την κατοχή. Περίμεναν την κατάλληλη ώρα και μόλις βρήκανε σκληρές καρδιές, θρονιάστηκαν και τους έδωσαν στο χέρι το μαχαίρι. Η παράνοια ούτε λογική ούτε συμπόνια έχει. Ζωντανό τον έγδαραν τον Αλέξανδρο. Βογγίξαν οι ρεματιές. Το φεγγάρι κρύφτηκε, μη δει τους ανθρώπους που πλάσε ο Θεός, θεριά να τους φοβούνται. Η γη τον έκλαψε. Ο ουρανός γελαστός τον υποδέχτηκε. «Φθόνος ίσον φόνος», μονολογούσε ο Δημητρός κάθε φορά που το σκεφτόταν. Κοίταξε κατάματα το σκοτάδι. Προσπάθησε να υπολογίσει την ώρα. Αργούσε να ξημερώσει. Πέρασε τα χέρια του μέσα στα πυκνά μαύρα μαλλιά του. Φόρεσε τη χλένη και συλλογισμένος περπάτησε μέχρι την προκυμαία. Η θύμιση του κοζάκου σαν βαριά πέτρα του πλάκωσε την ψυχή. Ο φόβος για τους αγαπημένους του ανθρώπους εδραίωσε την απόφασή του να τους πάρει από το βουνό κι ας μην ήξερε πώς. Αλλά με τι δικαιολογία να τους ξεσηκώσει? Αναπάντητα ερωτήματα τριβέλιζαν το μυαλό του. Βρήκε μια βρύση και έριξε στο πρόσωπό του 2-3 χούφτες νερό παγωμένο. Με μιας είδε την κατάσταση με καθαρό νου και αποφάσισε να τους πει την αλήθεια. Ευλαβούνταν όλοι τους στην Αγία και δεν θα το θεωρούσαν ονειροπαρμένο. Πήρε τα δρόμο πάλι για τα λαδάδικα. Από μακριά είδε το μαγαζί του Μπαρμπαθεόφιλου ανοιχτό. Ηρέμησε. Ευτυχώς τούτη την καλή συνήθεια να πηγαίνει από το χάραμα στο μαγαζί δεν την άφησε. Μπαίνοντας μέσα, τον πήρε μυρωδιά από κανέλα και γαρίφαλο. Εκείνος πίσω από τον μπάγκο σέρβιρε ζεστό τσάι σε δύο τσίγκινα κύπελα.
1: «Πού σου λατσάρεις νυχτιάτικα, Δημήτρου? Η Σαλονίκη είναι ξελογιάστρα. Να προσέχεις!»
0: Τον πείραξε. Αμίλητος είπηχε δύο μεγάλες γουλιές. Τύλιξε τις χούφτες του γύρω από το κύπελο να ζεσταθεί και του μίλησε για την απόφασή του να φέρει την οικογένειά του από την Κασάνδρα. Ο Μπαρμπαθεόφιλος αναστέναξε. Δεν μπορούσε να μαντέψει τι έγινε από εψές το βράδυ και άλλαξαν τα σχέδιά του. Οι βιαστικές αποφάσεις ποτέ δεν του άρεσαν. Σαν πατέρας προσπάθησε να το συμβουλέψει.
1: «Ξανασκέψου το, Τζάνου. Ένας ξεριζωμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάνε, συζήτησέ το με τους δικούς σου και θα δείτε τι θα κάνετε». «Δεν έχω καιρό, Μπάρμπα. Την απόφασή μου την επήρα. Μόνο ψάχνω να βρω τρόπο που θα τους μεταφέρω. Ολοκληρώ νοικοκυριό, το συνωματέι, που θα τους βολέψω. Πάνω στα κάρα. Όπως σου έχω ξαναπεί, μέναμε έξω από τη Σαλονίκη, κοντά στα Βασιλικά. Εκεί είναι το σπίτι μας και οι συγγενείς μας. Μα λίγο πριν τον πόλεμο, ο πατέρας μου κανόνισε να πάμε στο αναγιαναστασίτικο μετόχι μέχρι να περάσει το κακό. Έτσι βρεθήκαμε στην Κασάνδρα. Θα ξαναγυρίσουμε στον τόπο μας και έχει ο Θεός, ίσως καταφέρω να βρω καμιά δουλειά στο ξινό νερό. Πρόσφυγες είμαστε, περιουσίες δεν έχουμε. Κάπου να στεριώσουμε, να πορευτούμε». Η ώρα δεν το καλούσε να ανιστορήσει τα παλιά, μάθελα το νους του ξεστράτησε στη μάνα του. Από μικρός τη θυμόταν με τους μποξάδες στα χέρια. Όλη της η ζωή ένα πικρό σεριάνι από τόπο σε τόπο.

Ορφανό κοριτσόπουλο έφυγε η μάνα του, η Μερσίνα, από τη Μυτιλίνη. Πήγε πρώτα με τα πόδια από το Πλωμάρι μέχρι το μοναστήρι της Μυρσινιώτισσας, πήρε την ευλογία της Παναγίας, προσκύνησε τον Άγιο Ιγνάτιο Μυθύμνης, το Θαυματουργό, και με την ευχή της Γερόντισσας έφυγε για τη Σμύρνη. Τα πρώτα χρόνια δούλεψε στο Μαγέρικο που είχε η θεία της. Εκεί αργότερα γνώρισε τον Νικολιό και παντρεύτηκαν. Πήγανε όμως να εγκατασταθούν στο Αιδίνη, όπου είχε κάτι φίλους. Μετά λίγα χρόνια κάποιος τον ξεσήκωσε να πάνε στα Βουρλά. Όμορφος τόπος, ευλογημένος. Εκεί γεννήθηκε ο Δημητρός. Μα ούτε και εδώ στέριωσαν, φύγανε πάλι για τη Σμύρνη. Ο Νικολιός είχε πάθος με τα άλογα και τις καλές γνωριμίες. Κάποιος από δάφτους τον σύστησε τότε στο Αγγλικό Προξενείο. Εκεί του ανέθεσαν να κάνει μαθήματα υπασίας σε νέους. Συχνά έπαιρνε μέρος σε επικούς αγώνες και χανόταν με τις μέρες. Τα χρήματα ποτέ δεν τους έφταναν. Η Μερσίνα, για να απορρεύει τη φαμελιά της, όπου βρισκόταν έστεινε και ένα μαγέρικο. Τούτη την τέχνη την κάτεχε καλά. Τα κουτσούβαλα χωμένα στο φουστάνι της και εκείνη πάνω από τα φουρνέλα και τους τετζερέδες να μαγειρεύει. Μόλις ο ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί, ψυχανεμίστηκε ο Νικολιός το κακό που ερχόταν. Ζήτησε βοήθεια από το προξενείο. Αυτοί απλόχερα του προσφέρανε φυτίες και φάρμες στο Μαρόκο. Φτάνει να έφευγαν έγκαιρα. Έκλαψε η Μερσίνα. Φώναξε. Μα τούτη τη χάρη δεν του την έκανε. Κάλιο να γύριζε και πάλι στο νησί της. Τα ράπικα αλόγατα σου άνοιξαν την όρεξη και όχι φυτίες. Εσύ τη γη ποτέ δεν την εδούλεψες. Κι άμα ελόγου σου βαρεθείς ή δεν σου αρέσει, με παρατάς την μπαρμπαριά και φεύγεις. Αν πάθουμε τίποτα εδώ, το κρίμα στο λαιμό σου. Οι Άγγλοι μας αγαπούν και θέλουν το καλό μας. Πάρε το χαμπάρι, Νικολιό. Τούτοι τις τσέπες τους μόνο αγαπούν και τα συμφέροντά τους. Δεν έφυγαν έγκαιρα, μόνη της έφυγε. Σαν ήρθε η ανεμοδούρα της προσφυγιάς, την άρπαξε από τα μαλλιά και αντί για τη Μυτιλίνη, την πέταξε στη Θεσσαλονίκη. Ο Νικολιός έλειπε στα Ειδίνη. Με 4 παιδιά παραμάσχαλα και τους μποξάδες στα χέρια ανέβηκαν στο καράβι. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ένας Τούρκος της άρπαξε το μεγάλο της γιο. Αλαφιασμένη, βγάζει μέσα από το στήθος της ένα κομπόδεμα με λίγα τζοβαΐρια και ό,τι παράδες είχε και του το βάζει στα χέρια. Έτσι γλίτωσε το Γιάννη της. Σαν βρήκε τόπο να σταθεί, μάζεψε τριγύρω τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια. Έγειρε το κεφάλι πάνω σε μια σανίδα και έκλαψε με την ψυχή της. Για τελευταία φορά έστρεψε το βλέμμα στην πονεμένη Σμύρνη. Οι φλόγες αχόρταγες κατάπιναν τα κάλλη της. Ο μαύρος καπνός που ανέβαινε ψηλά διαλαλούσε τη συμφορά της. Ο θρήνος σφύριζε στα στενοσόκακα, ανηφόριζε στους μαχαλάδες και σεριάνιζε στην παραλία. Η θάλασσα γεμάτη μπόγους και ανθρώπινα κουφάρια. Ήθελε κάπου να τα ξεβράσει, να μην τα δει άνθρωπο μάτι. Για την ώρα τα κύματα σιγά σιγά τα σμπρώχναν μεσοπέλαγα. Η Μερσίνα βούλιαξε στη θλίψη της. Καμιά ελπίδα γυρισμού. Μόνο σαν πείνασαν τα παιδιά, σήκωσε το κεφάλι και σκούπισε τα μάτια της. Η κόρη της, πιότερο για παιχνίδι, άρπαξε τη σανίδα και τη γύρισε ανάποδα. Μπρος στα έκπληκτα μάτια τους, ξεπρόβαλε η ειρηνική η μορφή του Άι Νικόλα. Σφιχταγκάλιασαν τότε την εικόνα και άρχισαν να τον παρακαλούν όλοι μαζί να σώσει τον πατέρα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα ακούσουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης. Ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης είναι από την Κρήτη, εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου των Νέων Βριούλων. Είναι βαθύς γνώστης του τυπικού και της παραδόσεως του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και είναι ο συντάκτης του τυπικού, το οποίο περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο το οποίο εκδίδει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε αυτήν την πρώτη εκπομπή και το πρώτο απόσπασμα το οποίο θα ακούσουμε της συνέντευξης, ο πατήρ Γεώργιος μας εξηγεί για το ισχύον τυπικό το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία μας και την αξία του τυπικού. Πατέρα Γεώργια, ευλογείτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, να μας πείτε λίγο γενικότερα τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε τυπικό στην Εκκλησία μας.
1: Τυπικό πρώτο εννοούμε το βιβλίο που αναφέρεται στην τάκτη της Εκκλησίας. Δηλαδή αφορά τις ιερές ακολουθίες που τελούνται μέσα στη λειτουργία, μέσα στο ναό. Πώς ψάλλεται, πώς ψάλλονται τα δροπάρια, η τάξη που ακολουθείται, η τάξη με γενική έννοια μέσα στην Εκκλησία.
0: Άρα ο σκοπός δηλαδή του τυπικού είναι να τηρείται η τάξη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και ποιος αφορά το τυπικό της Εκκλησίας, είναι μόνο για τους ψάλτες, είναι και για τους ιερείς?
1: Ναι. Το τυπικό αναφέρεται σε όλους που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία. Από ιερείς, ψάλτες, ακόμα και νεοκόρους. Όλοι πρέπει να βαδίζουν με βάση το τυπικό, με βάση την τάξη.
0: Μάλιστα. Εσείς συντάσσετε το τυπικό στο

0: Πατριαρχείο, στο ημερολόγιο το οποίο βγάζει το Πατριαρχείο.
1: Το συντάσσω από το 2004, ξεκίνησα ως διορθωτής και το 2007 και εφ' εξής το επιμελούμε εγώ. Το ημερολόγιο, αρχικά έτσι λεγότανε, ναι. Σήμερα λέγεται επετηρής του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
0: Τι, υπάρχουν κάποιες διαφορές στο ημερολόγιο αυτό το οποίο, στο τυπικό το οποίο έχει η επετηρίδα αυτή μέσα του Πατριαρχείου με τις άλλες εκκλησίες εδώ, ας πούμε την Εκκλησία της Ελλάδος?
1: Οι διαφορές είναι ελάχιστες. Μπορώ να πω ότι και στην Εκκλησία της Ελλάδος 100% ετηρείται μέχρι την εποχή του Μακαριστού Χριστοδούλου. Μετά είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά αν ανατρέξετε παλαιότερα ήταν τα ίδια, γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αυτό το τυπικό, το που ισχύει σήμερα, του Βιολάκη, του Γεωργίου Βιολάκη, τηρεί όχι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κύπρου, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Πατριαρχείο Αντιοχίας και εν μέρει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

0: το τυπικό του βιολάκι. Αυτό πώς προήλθε, δηλαδή ο πρωτοβάθμος, ο πρωτοψάλτης κατέγραψε κάποια παράδοση?
1: Ναι, ακούτε να σας πω, το τυπικό του βιολάκι είναι, θα λέγαμε, εξέλιξη των παλαιότερων τυπικών και μπορώ να πω και συντόμευση, διότι είναι ενοριακό τυπικό. Όπως γνωρίζουν όλοι, το αρχαιότερο τυπικό είναι το Αγίου Σάββατο, το οποίο είναι μοναστηριακό τυπικό και βάσει αυτού φτιάχτηκαν όλα τα τυπικά, και τα μοναστηριακά και τα αγιορείτικα. Στο ναό, στην Κωνσταντινούπολη όμως, στο ναό της Αγίας Σοφίας υπήρχε το ασματικό τυπικό, που είναι το ενοριακό, ήταν πάρα πολύ σύντομο. Στη συνέχεια λοιπόν η Εκκλησία ανέθεσε στον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο, περίπου το 1830, να φτιάξει ένα τυπικό, και μετά αυτό αναθεώρησε ο πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού Γιολάκης Γεώργιος το 1885, και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βεβαίως θέλω να πω όμως ότι υπάρχει η εξής δυσκολία. Αυτό αφορά την μετατροπή του ημερολογίου. Διότι όταν φτιάχτηκε το τυπικό του Γιολάκη ίσχυε το παλαιό, το παλαιό ημερολόγιο.
0: Ναι.
1: Με την αλλαγή του ημερολογίου έχουμε πρόβλημα όσον αφορά ιδιαίτερα τις ακίνητες εορτές που περιλαμβάνονται μέσα στις κινητές. Δηλαδή από την έναρξη του Τριωδίου μέχρι και την και τέλος του Πέντη Κοσταρίου. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο, διότι το γνωρίζουμε όλοι, με το παλαιό ημερολόγιο το Πάσχα κυμαίνεται από 22 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου, ενώ με το νέο ημερολόγιο κυμαίνεται από 4 Απριλίου μέχρι 8 Μαΐου το οψιμότερο Πάσχα. Και αυτά λοιπόν δεν τα προβλέπει το τυπικό του Βιολάκη, και είμαι υποχρεωμένος όταν κάθε χρόνο καταρτίζω το ημερολόγιο να λαμβάνω υπόψη και άλλα τυπικά και μοναστηριακά, δηλαδή ιδιαίτερα αγιορείτικα της Μονής Διονυσίου, το μακαριστό, το Γεώργιο, το Ρίγα, το τυπικό του Ρίγα, για να μπορώ να συντάξω τυπικές διατάξεις που είναι μέσα στις κινητές εορτές.

0: πριν το τυπικό του Κωνσταντίνου, που μας είπατε περίπου το 1830, δεν υπήρχε κάποιο έντυπο τυπικό στο Πατριαρχείο?
1: Μπορώ να σου πω ότι ίσχυε το Αγίου Σάββα.
0: Το Αγίου Σάββα.
1: Το μοναστηριακό τυπικό.
0: Το τυπικό αυτό του βιολάκι που λέμε, υπήρχε κάποια επιτροπή στο τυπικό αυτό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ήτανε μόνος το πρωτοψάλτης?
1: Βεβαίως, δεν ήταν ο βιολάκι μου. Υπήρχαν επιτροπή αρχιερέων. Αλλά ο βιολάκι είναι ο επιμελητής, θα λέγαμε, ας πούμε. Γιατί τότε οι πρωτοψάλτε γνώριζαν πάρα πολύ καλά το τυπικό.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνούμε ότι ιδιαίτερα ο εκκλησιάρχης ήταν υποχρεωμένος ακόμα να κατευθύνει και τον πατριάρχη και τους αρχιερείς. Ναι, όταν συνέβαιναν αταξίες ή εν πάση περιπτώσει όταν ακόταν ξένοι αρχιερείς στο φανάρι που δεν ήξεραν την τάξη την πατριαρχική.
0: Εσείς είστε από την Αρχιεπισκοπή κάτω στην Κρήτη.
1: Εκεί ναι, υπάρχουν... στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Ναι. Είμαι εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων.
0: Μουλά,
1: Κρασιάτη και Νορία είναι.
0: Είναι πρόσφυγες.
1: Ήταν το πρώτο κύτταρο, ήταν προσφυγικό.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα βέβαια είναι ανάμεικτη.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν εκεί στην Εκκλησία της Κρήτης κάποιες ιδιωτερότητες σε σχέση με το Πατριαρχείο ή εδώ με σε σχέση με...
1: Όχι. Εμείς τηρούμε το μερολόγιο του οικουμενικού, το τυπικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το τηρούμε. Βέβαια, δεν μπορώ να πω στο 100%, αλλά το τηρούμε, ας πούμε, ναι. Γιατί εμείς προμηθευόμαστε και δεν είναι το ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρόλο που ορισμένοι χρησιμοποιούν και το τυπικό της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Από τα δίπτυχα της Εκκλησίας.
1: Ναι, τα δίπτυχα. Αλλά σε πλειοψηφία είναι το ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στις εκδόσεις, την επιτηρίδα που λέτε του Πατριαρχείου, ότι πλέον μέσα σε πλαίσιο γράφεται και η ακριβής πατριαρχική τάξη που τηρείται μέσα στο ναό.
1: Ναι, τα εντός του πατριαρχικού ναού τελούμε να τα βάζουμε μέσα σε πλαίσιο τα οποία δεν αφορούν τις επαρχίες του θρόνου αλλά μόνο τον πατριαρχικό ναό. Και έτσι βλέπει κανείς, να τώρα προηγουμένως πριν μιλήσουμε παρακολουθούσα, ας πούμε, την τάξη της συνδίκτου που γίνεται μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε κανένα άλλο πατριαρχείο ορθόδοξο δεν τελείται αυτό, μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παλιά παράδοση η ορτή της συνδίκτου. Και αυτό που μπορώ να τονίσω είναι η απλότητα του φαναρίου. Αν προσέξετε χθες το κανάλι σας που μετέδωσε το 4Ε, τη Θεία Λειτουργία, βλέπετε ότι τόση μεγάλη συγχωροστασία αρχιερέων και λειτουργούσε ένας ιερέας με ένα διάκονο και τους είχε τόση μεγάλο πρέπει η ακολουθία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι με το να έχουμε τα μεγάλα συλλήτρουγα, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές δημιουργούμε και αισθήματα αντίθετα προς τον κόσμο. Αλλά θέλω να πω ότι το φανάρι διασώζει αυτή την απλότητα.
0: Ναι.
1: Ένας ιερέας, ένας διάκονος και ο πατριάρχης. Πατριάρχης χωροστατών, βέβαια. Δεν είναι λειτουργός.
0: Γιατί λειτουργεί λίγες φορές μέσα στον πατριαρχικό ναό.
1: Βεβαίως, δεν είναι καθορισμένες οι λειτουργίες του Πατριάρχου. Είναι τα Χριστούγεννα, την πρώτη Κυριακή των Νηστιών,
0: ναι.
1: Το Πάσχα. Μετά προσθετήσαν επί Πατριάρχου Βαρθολομαίου η ορτή των Θεοφανίων.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η ορτή των Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολου στην Κυριακή της Αμαρίτιδος, Κυριακή της Πεντηκοστής. Εκτός Πατριαρχικού Ναού, ο Πατριάρχης τελεί τη Θεία Λειτουργία στο Πέρα, στην Παναγία του Σταυροποδημίου, στις 21 του Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτές είναι οι λειτουργίες που κάνει ο Πατριάρχης κατά τακτά διασήματα. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που λειτουργεί ο Πατριάρχης όταν έχει επίσκεψη κάποιου άλλου προκαθημένου ή εν πάση περιπτώσει όταν είναι ένα μεγάλο μνημόσυνο που πρέπει να λειτουργήσει ο Πατριάρχης. Ναι, έχετε τις περιπτώσεις.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προς φιλείς μας ακροατέ τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Μέσα σε αυτόν θα καθρεφτίζουμε πάντοτε τον ψυχικό μας κόσμο και μέσα σε αυτόν θα διερευνούμε το θέλημα του Θεού και θα εναρμονίζουμε τους χτύπους της καρδιάς μας, τις σκέψεις μας και τα βήματα της ζωής μας σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Είναι φοβερό να έρχεται ο άνθρωπος σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, να κοντράρεται με το θεϊκό του νόμο και να χτυπά τις γροθιές στα αιχμηρά καρφιά. Και είναι φοβερόν του εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Όσοι κοντραρίστηκαν με τον νόμο και το θέλημα του Θεού και έπαιξαν το ρόλο του θεομάχου, συνετρίβησαν μπροστά στη δύναμη του Θεού και εκονορθοποιήθησαν. Ναι, όσοι εθεομάχησαν αναγκάστηκαν στο τέλος να ομολογήσουν την ήττα τους και να φωνάξουν δυνατά στα πέρατα του κόσμου τον ενίκικάσμε να ζωρέ. Θερμή μας ευχή κανείς ποτέ να μη βρεθεί είτε από άγνοια, είτε από απροσεξία, είτε από ανάγκη, είτε από κακία, είτε από δαιμονική ενέργεια και κοντραριστεί με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μελετούμε το νόμο του Θεού, για να γνωρίζουμε το θέλημά Του και μη βρεθούμε ποτέ σε αντίθεση μαζί Του. Και ήδη φτάσαμε μελετώντας τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου και βρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον και είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε περισσότερον χρόνον αλλά και προσοχή, διότι πέραν των δυσκολιών που παρουσιάζει έχει και ενδιαφέροντα θέματα στα οποία γίνεται λόγος για την αποστασία, για το μυστήριο της ανομίας, τον ερχομό του Αντιχρίστου και της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Σήμερα θα διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο και αν θέλει ο Θεός αύριο θα μελετήσουμε τους επιμέρους στίχους. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών εις το μη ταχαίως αλευθύνε ημάς από του νοός μήτε θροείστε μήτε διαπνεύματος μήτε διαλόγου, μήτε διεπιστολής ως διημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Μήτης ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστι Θεός. Ου μνημονεύεται ότι έτι ον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν και νυν το κατέχον είδατε εις το αποκαλυφθήνε αυτόν
εν το εαυτού καιρό. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχων άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού, που έστην η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης ανθών την αγάπην της αληθείας, ουκ εδέξαντο εις το σωθήνε ημάς. Και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι. Είναι ακριθώς οι πάντες, οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία. Εμείς δε οφείλουμεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί αγαπημένοι υποκυρίου, ότι ήλε το ημάς ο Θεός απαρχίσει σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Ισό εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις σας εδιδάχθετε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτη, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντιλόγο και έργο αγαθό. Και τώρα με πιο απλά λόγια σας παρακαλούμε δε αδελφοί για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη σύναξή μας πλησίον του, να μη σαλευθείτε εύκολα και επιπόλαια από την ψύχρεμον σκέψην της διανοίας σας, ούτε να θορυβήστε και ταράσεστε ούτε από προφητικό δήθεν χάρισμα, ούτε από λόγο, ούτε από επιστολή, δια τα οποία σας παριστάνουν ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δήθεν σας ειδοποιούμεν εμείς ότι έφτασεν η ημέρα του Χριστού. Προσέξετε να μη σας εξαπατήσει με κανένα τρόπο κανείς, όταν δε σας λέγουν ότι επλησίασεν η ημέρα του Χριστού, σας εξαπατούν, διότι δεν θα έλθει η ημέρα του Κυρίου και η δευτέρα παρουσία του εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία πολλών και η απομάκρυνση των από την πίστην, και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος που περισσότερον από κάθε άλλον θα είναι υποκινητής και όργανον της αμαρτίας και γέννημα και θρέμα της απολίας. Αυτός θα είναι αντίπαλος της αληθείας και θα υπερυψώνει τον εαυτόν του παραπάνω από κάθε άλλον που θα φέρει το όνομα Θεός ή θα προσκυνείται με σεβασμόν και λατρείαν. Και θα υψώσει τόσο πολύ τον εαυτό του, ώστε θα καθίσει ως Θεός εις των ναών του Θεού και θα προσπαθεί με διαβολικά σημεία και αγυρτίες να αποδείξει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Πρέπει λοιπόν να φανερωθεί πρώτον αυτός. Δεν ενθυμίστε ότι σας έκανα λόγο περί αυτών όταν ακόμη ήμουν μεταξύ σας?
Και επειδή τότε σας είπα, γνωρίζετε τώρα εκείνο που εμποδίζει τον άνομον, ώστε να μην εμφανιστεί αυτός πρωτύτερα, αλλά στον καιρό που του έχει οριστεί από τον Θεόν. Δεν ήλθε όμως ακόμη ο ορισμένος καιρός του, διότι τώρα είναι η ενέργεια η δύναμη του κακού και της ανομίας, η οποία εις μεγάλων βαθμών παραμένει κρυμμένη και δεν εφανερώθη ακόμη ολόκληρος. Υπάρχει δε κάποιος που εμποδίζει τον άνομον να φανερωθεί, και η φανέρωση του ανώμου θα αναβληθεί μόνον μέχρι ότου αυτός που κατά θείαν πρόνοιαν παρεμποδίζει την εμφάνισή του φύγει από το μέσον, και τότε θα φανερωθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα εξαφανίσει με το φύσιμα του στόματός του και θα τον εκμηδενίσει με την ένδοξον εμφάνιση της παρουσίας του. Του ανώμου αυτού η παρουσία θα γίνει με πάσαν δύναμη και με σημεία και τέρατα αγυρτικά που θα τα ενεργεί ο βοηθός και συνεργάτης του Σατανάς. Θα γίνει η εμφάνισή του με κάθε είδος απάτης που θα στηρίζεται επί της αδικίας και ασυνειδησίας, αλλά η απάτη αυτή θα επικρατήσει μόνον μεταξύ εκείνων που θα απολεσθούν επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και να εγκολποθούν την αλήθεια δια να σωθούν. Και δια τούτο θα παραχωρήσει ο Θεός να τους έλθει ενέργεια πονηρά που θα τους πρόχνει εις την πλάνην για να πιστεύουν ούτε στο ψεύδος, και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν εις την αλήθεια αλλά σπάστησαν με ευχαρίστηση την αδικία. Εμείς δε οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας αδελφοί που έχετε αγαπηθεί από τον Κύριον, διότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής προπάντων των αιώνων δια να σωθείτε με τον αγιασμό που μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Εις την σωτηρία δε αυτήν του αγιασμού και της πίστεως σας εκάλεσε ο Θεός με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμεν, δια να αποκτήσετε δια της υπακοήσεις αυτό την δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμεν αδελφοί, μένετε αμετακίνητοι και κρατείτε τας παραδόσεις που διδαχθήκατε είτε με προφορικό λόγο είτε με επιστολή μας. Αυτός δε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ μας, ο οποίος μας ηγάπησε και μας έδωσε παρηγοριά που δεν θα έχει τέλος αλλά θα είναι αιωνία και μας χάρισε ελπίδα αγαθών ουρανίων, ήθε να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει στην κάθε ορθή διδασκαλία και σε κάθε έργο αγαθό. Προσφυλής μας ακροατέ, ολόκληρο το κεφάλαιο που ακούσατε εκτός από τους στίχους 1 και 3 και 13 έως και 17 αναφέρεται σε πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα τα οποία θα σημάνουν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και επειδή το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, θα ασχοληθούμε με κάθε λεπτομέρεια.

Λιχνούστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλη, η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία, Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς, πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσει τη βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαν τάμε. Υπέστρεψαν δε οι 70.

Μίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Ομολογητού Επισκόπου Συμφερουπόλου,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σημού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ηλαιών ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε

επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων τη γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

Όταν αρχίζει ο Κύριος να εργάζεται στη γη το σωτηριώδες και απολυτρωτικό έργο του, φίλοι ακροατές, πλήθη ανθρώπων συνοστίζονται γύρω του. Οι διψασμένες ψυχές τους τρέχουν να ξεδιψάσουν στα γάργαρα νερά της θείας του διδασκαλίας, να δροσιστούν από τον καύσωνα της αμαρτίας και της αποστασίας τους από το Θεό. Φέρνουν κοντά του τους προσφυλείς τους αρρώστους για να τους θεραπεύσει και να τους χαρίσει την υγεία τους. Και ο φιλεύσπλαχνος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων απλώνει τα χαριτόβρητα θεϊκά χέρια του και τους ευλογεί. Τους ανακουφίζει από τον πόνο και την οδύνη της αρρώστιας και τους ξεκουράζει από το βάρος της αμαρτίας. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι παρακολουθούν την επιτυχημένη δημόσια δράση του Κυρίου και ανησυχούν. Βλέπουν καθημερινώς να πληθαίνουν ολονέν και περισσότερο αυτοί που μαγνητίζονται από την αγιότητα του θεϊκού προσώπου του και τη θεία διδασκαλία του, που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν. Δεν μπορούν αυτό να το ανεχθούν. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσεν εις αυτόν. Συσκέπτονται και καταστρώνουν πανούργα σχέδια για να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του λαού προς το σεπτό πρόσωπό του. Πρόθεσή τους πάντοτε ο θάνατός του. Πλησιάζουν κάποτε τον Κύριο και του ζητούν σημείο που να επιβεβαιώνει τη θεία του καταγωγή και τη σωτήρια αποστολή που έχει εδώ στον κόσμο. Τι ουν ποιήσει σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομεν σοι, τι εργάζει, ποιο θαύμα το οποίο να δείχνει τη θεϊκή αποστολή σου ενεργεί σε εσύ για να δούμε και να πιστεύσουμε σε σένα, ποιο έργο θαυμαστό και υπερφυσικό εργάζεσαι. Η θεία του διδασκαλία, η άμεμπτος και κατά πάντα αγία ζωή του, το πλήθος των θαυμάτων του μαρτυρούσαν περί της θείας του καταγωγής, ότι δηλαδή ο πατήρ απέσταλκε των ιών σωτήρα του κόσμου. Κάθε άλλο έκτακτο σημείο δεν θα είχε να προσθέσει κάτι το ουσιώδες. Όμως αυτοί επιμένουν και ζητούν πιστήρια για τη θεϊκή του προέλευση και αποστολή του. Τα πιστήρια όμως είναι η θεία του διδασκαλία και τα θαύματά του. Πράγματι, ως προς το περιεχόμενο της θείας διδασκαλίας, χαρακτηριστική ήταν η απάντηση των υπηρετών που είχαν σταλεί από τους αρχιερείς και φαρισαίους για να το συλλάβουν. Γύρισαν πίσω χωρίς να προβούν στη σύλληψή του, γεμάτοι από θαυμασμό για το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Κυρίου. Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ άλλοτε δεν δίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία και δύναμη και χάρη με όση διδάσκει αυτός ο άνθρωπος. Άλλοτε αποστέλουν οι Φαρισαίοι τους μαθητές τους μαζί με εκείνους που ανήκαν στο κόμμα του Ηρώδου για να τον παγιδεύσουν κατά τη συζήτηση από αυτά που θα έλεγε. Όμως με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τη συζήτηση, χωρίς να το θέλουν, τον αναγνωρίζουν ως αληθινό διδάσκαλο. Γνωρίζουμε, του λένε, ότι είσαι ειλικρινής και διδάσκεις αληθινά το δρόμο του Θεού. Δεν σε μέλει για τίποτε. Και αυτό γιατί δεν επηρεάζεσαι από σκέψεις και ιδέες ανθρώπων, ούτε χαρίζεσαι σε πρόσωπα. Είπαν μόνοι τους μια μεγάλη αλήθεια ως προς τη διδασκαλία του.

και τα θαύματά του επιβεβαιώνουν ότι όντως είναι ο αληθινός σωτήρ και λυτρωτής των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που βλέπουν καθημερινά τα έργα που επιτελεί διακηρύσουν ότι ποτέ δεν φάνηκαν τέτοια θαύματα στο έθνος του Ισραήλ. Κανείς από τους προφήτες και τους υπολείπους Αγίους Άνδρες δεν εργάστηκε ποτέ τόσα πολλά θαύματα όσα και όποια ο Ιησούς Χριστός. Ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας έκαναν θαύματα ως δούλοι, με δύναμη όχι δική τους. Ο Χριστός ενήργησε τα θαύματα ως Υιός, με την ίδια τη δύναμή Του. Υπάρχουν δε και θαύματα τα οποία μόνο ο Χριστός έκαμε. Διατρέφει με 5 άρτους 5.000 άνδρες, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά, 4.000 με 7 άρτους. Περιπατεί επάνω στη θάλασσα, μεταβάλλει το νερό σε κρασί, ανοίγει οφθαλμούς ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Από τότε που υπάρχει κόσμος, σχολίαζαν, δεν ακούστηκε ποτέ ότι θεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που έχει γεννηθεί τυφλός. Πρώτη φορά συντελέστηκε ένα τέτοιο θαύμα και αυτός που το έκαμε πρέπει να έχει αποστολή θεία.

Ούτε λοιπόν η υπέροχη, ανεπανάληπτη διδασκαλία του, ούτε τα μοναδικά θαύματα του έπεισαν για να διακρίνουν τη θεία του αποστολή και να πιστέψουν οι ίδιοι, να παρακινήσουν δε και το λαό να ακολουθήσει το Χριστό. Απιστούν χωρίς λόγο. Οφείλεται αποκλειστικώς και μόνο στους ίδιους τους εαυτούς τους. Εάν δεν είχα κάμει ανάμεσά τους τα εκπληκτικά και υπερφυσικά έργα, θα πει ο Κύριος, τα οποία κανείς άλλος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους απεσταλμένους του Θεού δεν έχει κάμει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως η ενοχή τους για την απιστία τους είναι μεγάλη, γιατί ενώ έχουν δει τα θαύματά μου αυτά, όμως έχουν μισήσει και εμένα και στο πρόσωπό μου και τον πατέρα μου. Υπήρχαν όντως πολλές αποδείξεις και σημεία για τη θεϊκή καταγωγή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να πιστούν. Ο εγωισμός όμως και το πείσμα τους τους οδήγησε στο να γίνουν χριστοκτόνοι.

όσα συνέβησαν με τους Ιουδαίους κατά την εποχή της δημοσίας δράσεως του Κυρίου επαναλαμβάνονται και στις ημέρες μας. Όσοι αμφισβητούν ή και δυσπιστούν στην αλήθεια του Ιερού Ευαγγελίου και απορρίπτουν τον Χριστό από τη ζωή τους, το κάνουν χωρίς λόγο και πραγματική αιτία. Βασικό αίτιο της απιστίας ή ολιγοπιστίας είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, οι αμαρτίες μας και προπάντων η λατρεία του λογικού μας. Ο εγωισμός και τα πάθη δεν μας αφήνουν να σκύψουμε και να παραδεχθούμε την μοναδική αλήθεια που μας σώζει. Εάν θελήσουμε και πλησιάσουμε με ειλικρίνεια και με πνεύμα μαθητείας και ταπεινοφροσύνης τον ανυπέρβλητο Θείο Διδάσκαλο Κύριό μας Ιησού Χριστό, θα διαπιστώσουμε μόνοι μας ότι είναι ο μοναδικός και αληθινός σωτήρ και λυτρωτής μας και δεν υπάρχει πουθενά αλλού η σωτηρία. Ας παρακαλούμε θερμά τον Κύριο να διανοίξει το νου μας για να κατανοήσουμε τις θείες αλήθειες που μας αποκάλυψε με το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο Του. Να Τον πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά και να Τον αγαπήσουμε. Είναι ο μοναδικός, ο αληθινός σωτήρ και λυτρωτής μας. Το επιβεβαιώνουν τα θαύματά Του, η Θεία Του διδασκαλία και προπάντων η μαρτυρία του ουρανίου Πατρός Του.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.